0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
0: Κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινήλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινήλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Imani. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
1: Ακούτε Κόσμος

93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.

Τότε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
2: Ακούτε Κόσμος.

0: 93,6.
1: Η Αθήνα χορεύει τις Κυριακές. Στις 25 Οκτωβρίου το Eden Sundays επιστρέφει στο Δύο Αθηνών με ένα εκρηκτικό line-up. Δύο κορυφαία ονόματα της dance σκηνής, High, Back to Back με Romy. Μαζί τους JJ και Saber Rider. 25 Οκτωβρίου, Eden Sundays με High και Romy. Μην το χάσετε.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Thank you all for coming tonight. Drive home safely. And stay dry.

Καλημέρα και από εμάς. Mac the Knife εδώ από τον Rufus Wainwright για το ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Είναι Τετάρτη, είναι 14 Οκτωβρίου, είμαστε σχεδόν στα μέσα του μήνα και ναι, σήμερα έχουμε μια πολύ έτσι αλλαγή στην θερμοκρασία, τόσο νωρίς το πρωί, πάντα έτσι συγκρίνουμε τις προηγούμενες μέρες που είχαμε έτσι γύρω στους 18-19 βαθμούς τέτοια ώρα. Αυτή τη στιγμή είμαστε γύρω στους 12 βαθμούς, θα τα πούμε αναλυτικά σε λίγο. Βρεγμένοι δρόμοι έξω, κάπου ψυχαλίζει κιόλας. Εμείς εδώ θα μείνουμε μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάνα Μαστάθη. Σπύρος Νικολαίδης εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και βέβαια στη διάθεσή σας και το Viber, αφού γράψετε Cosmos Radio και ανοίξει η σελίδα, μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας, και τα social media και το Facebook και το Instagram και το τηλέφωνο 210 60 66 429. Καλημέρα και πάλι.

Και καταιγίδες όλη την επικράτεια, σε κάποιες περιπτώσεις έχουμε και χαλαζοπτώσεις. Θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 15 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία μέχρι 17, στην Ήπειρο μέχρι 20, στη Θεσσαλία μέχρι 17 βαθμούς και εκεί, και στην Κρήτη η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 20 βαθμούς. Στην Θεσσαλονίκη τώρα αναμένονται παροδικές βροχές, αλλά θα έχουμε βελτίωση από το μεσημέρι και μετά. Εκεί η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 17 βαθμούς. Στην Αττική τώρα αναμένονται και άλλες βροχές, πιθανώς σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα, λέει, θα είναι παροδικά έντονα κυρίως στα βόρεια του νομού, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν μεγάλα ύψη βροχής. Η θερμοκρασία στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας, θα φτάσει μέχρι τους 18 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή εδώ στην Αγία Παρασκευή είναι γύρω στους 12, στο κέντρο είναι στους 13 βαθμούς. Έχει και λίγο αέρα. Είναι η μέρα που θα βγάλετε τη ζακέτα και θα βάλετε τον μπουφάν, να σας πω, και τις μπότες οπωσδήποτε. Έχει αρχίσει και αλλάζει ο καιρός και θα παραμείνει έτσι και για τις επόμενες μέρες. Βλέπω, ας πούμε, το Σάββατο η μέγιστη είναι 17 βαθμοί και θα έχει και βροχή. Και αύριο όμως και μεθαύριο δεν δείχνει βροχές, δείχνει πολλά σύννεφα. Η μέγιστη είναι το πολύ μέχρι 20 βαθμούς. Οπότε μέχρι να αλλάξει και η ώρα, νομίζω, θα πάρουμε μια ανάσα όταν αλλάξει η ώρα, ιδίως εμείς οι πρωινοί που σηκωνόμαστε τόσο νωρίς το πρωί. Έντονη βροχόπτωση είχαμε όλο το βράδυ στην Αττική. Έχουμε πλημμυρισμένους δρόμους, έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε πάρα πολλά σημεία στην Αττική. Να είστε προσεκτικοί αν οδηγείτε αυτή τη στιγμή. Ιδιαίτερη προσοχή έχουμε στην Εύβοια και στις Σποράδες, όπου τα φαινόμενα είχαν μεγάλη ένταση και διάρκεια. Στην Εύβοια υποχώρησε δρόμος κοντά στα Ψαχνά, στη Χαλκιδική κεντρική δρόμη επίσης μετατράπηκαν σε ποτάμια. Είχαμε και μήνυμα του 112 στους κατοίκους της Σκιάθου. Γενικά είμαστε σε επιφυλακή, όπως λένε και οι μετεωρολόγοι, προειδοποιούν ότι η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί και σήμερα. Πάμε λίγο στο ημερολόγιο της ημέρας. Ένα τραγούδι, νομίζω δεν το έχω ακούσει ποτέ σε αυτό εδώ το δίωρο, αφού είναι στο ημερολόγιο της ημέρας και το θυμηθήκαμε. Σαν σήμερα 1983, ο Λάιονελ Ρίτσι κυκλοφορεί το δεύτερο σόλο του άλμπουμ, το Can't Slow Down. Από αυτό το άλμπουμ είναι και η μεγαλύτερη επιτυχία του Λάιονελ Ρίτσι, το All Night Long.

Αυτός είναι ο Βαν Μόρισον, νομίζω αναγνωρίζεται και από τη χαρακτηριστική φωνή του, το καμάρι του Belfast, από την καινούργια του δουλειά, τελευταία του μάλλον δουλειά, Remembering Now. Διαβάζω στο ημερολόγιο της ημέρας και δεν ξέρω να γελάσω, να κλάψω. 1976, σαν σήμερα, κάθεται στο Σκαμνί ο Καματερός. Δεν ξέρω πόσοι το έχετε ακούσει ή το θυμάστε, με το θαυματουργό νερό του Καματερού που υποτίθεται ότι θεράπευε ακόμα και το καρκίνο. Τέλος πάντων, ένας τσαρλατάνος κι αυτός καταδικάστηκε σε 8 μήνες φυλάκιση με αναστολή και χρηματικό πρόστιμο. Θυμήθηκα και την άλλη που είχαμε, την Αγία Αθανασία του Εγάλεο, που έβλεπε οράματα της Παναγίας, αυτές τις φορές και να πήγε στα δικαστήρια αθώθηκε, που έλεγε ότι πέθανε και αναστήθηκε. Τι έχει ζήσει αυτή η χώρα, η αλήθεια είναι. Πω. Είναι 27 λεπτά μετά τις 6, πάμε να ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο με Beatles. Τι άλλο, πάντα χωράνε οι Beatles σε κάθε εκπομπή. Σαν σήμερα το 1968 οι Beatles ολοκληρώνουν την ηχογράφηση του περίφημου White Album, του λευκού άλμπουμ, από αυτό το άλμπουμ το Sexy Sadie.

0: Έχεις 5 τραγούδια και μία ιστορία να πεις. Ο Κόσμος 93,6 σε προσκαλεί να γίνεις ραδιοφωνικός παραγωγός για ένα Σαββατοκύριακο. Συντονίσου στους 93,6 και γίνε ένας από τους τυχερούς ακροατές που θα ηχογραφήσουν τη δική τους εκπομπή το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στη γιορτή του Κόσμος 93,6 στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ζήσε το ραδιόφωνο από την άλλη πλευρά του μικροφόνου. 25 χρόνια. Κόσμος 93,6.
1: Ένα ζώο μόνιμα αλυσοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόσθετα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

Διαβάζω στο ημερολόγιο της ημέρας. Έχει πολύ έτσι ενδιαφέρουσες ιστορίες σήμερα, όχι τόσο γενέθλια και επετείους. Διαβάζω ότι σαν σήμερα, το 1969, η αστυνομία του Νιου Τζέρσεϊ εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για τον Φρανκ Σινάτρα, γιατί είχε σχέση, λέγανε, με τη μαφία και ήθελαν να τον ερωτήσουν σχετικά. Στην αρχή ο Σινάτρα δεν θέλησε να πάει να απαντήσει στις ερωτήσεις της Επιτροπής. Τελικά εμφανίστηκε, κατέθεσε το Φεβρουάριο του 1970. Οι ερωτήσεις αφορούσαν, όπως είπα και πριν, τις διασυνδέσεις του με γνωστά στελέχη του οργανωμένου εγκλήματος και ένα συγκεκριμένο ταξίδι που είχε κάνει με γιότ και πολλούς από αυτούς το 1969. Αυτός αρνήθηκε βέβαια οποιαδήποτε παράνομη ή αθέμητη σχέση με την μαφία και η Επιτροπή ικανοποιήθηκε από τις απαντήσεις. Ο δικαστής ακύρωσε το ένταλμα σύλληψης και μάλιστα είχε πει ότι ο Σινάτρα δεν έπρεπε να τιμωρηθεί, γιατί και η προηγούμενη του άρνηση να εμφανιστεί να απαντήσει βασιζόταν σε νομικές συμβουλές των δικηγόρων του. Βέβαια, οι φήμες αυτές για τον Σινάτρα και τη μαφία τον συνόδευσαν όλη του τη ζωή. Ο περίφημος φάκελος, και τα μάθαμε αυτά σχετικά αργότερα, όχι τότε που γινόντουσαν, ο περίφημος φάκελος για τον Φρανκ Σινάτρα αποκαλύφθηκε δημόσια το Δεκέμβριο του 1998. Λίγους μήνες μετά το θάνατό του, ήταν πάνω από 1.500 σελίδες αυτός ο φάκελος. Αποκάλυψαν ότι η Ομοσπονδιακή Αστυνομία τον παρακολουθούσε στενά για σχεδόν 40 χρόνια, από τη δεκαετία του 40 μέχρι τη δεκαετία του 80. Αλλά όχι ότι είχαν στοιχεία εναντίον του, ήθελαν κυρίως, λέει, να κάνουν μια επίδειξη ισχύως ότι ήταν, ότι κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου, ούτε καν ο διασημότερος τραγουδιστής του κόσμου. Θέλανε αυτή η δημοσιότητα της υπόθεσης να λειτουργήσει ως μήνυμα, λέει, προς τον υπόκοσμο. Δεν ξέρω αν λειτουργήσε τελικά. 36 μετά τις 6, καλημέρα και πάλι. That's life.

τα υπόλοιπα περίεργα που διάβασα στο Σαν Σήμερα. Σαν Σήμερα το 1960, και σημειώστε την ημερομηνία, είναι 1960, είναι πολύ παλιά. Ένας μυστικός, λέει, πομπός μεταδίδει λύσεις στις εξετάσεις φυσικής στους διαγωνιζόμενους του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Είναι μία από τις πιο ευρηματικές, αλλά κυρίως τεχνολογικά προχωρημένες για την εποχή, έτσι, προσπάθειες απάτης σε εξετάσεις. Μέλη ελαίων κυκλώματος, λέει, είχαν στήσει ένα παράνομο μυστικό πομπό σε κοντινή απόσταση από το εξεταστικό κέντρο. Κοίτα τώρα τι σκεφτήκανε. Και μόλις έγιναν γνωστά, λέει, τα θέματα της φυσικής, καθηγητές ή φοιτητές μεγαλύτερων ετών που συμμετείχαν στην κομπίνα αυτή έλυσαν τις ασκήσεις. Πήγαν κάτω, βάλαν το χαρτί μολύβι και συνέχισαν, στη συνέχεια, λέει, άρχισαν να εκπέμπουν τις λύσεις μέσα από ένα ασύρματο απευθείας τους υποψηφίους που βρισκόντουσαν μέσα στην αίθουσα. Δηλαδή, πόσο προχώ για το 1960, οι οποίοι, λέει, αυτοί οι υποψήφοι είχαν πάνω τους κρυμμένους αυτοσχέδιους δέκτες. Βέβαια, εντάξει, οι καθηγητές μέσα στην αίθουσα ήταν μια κινητικότητα, υπήρχαν, λέει, κάποιες παρεμβολές στις συχνότητες, η αστυνομία και οι αρχές του Πανεπιστημίου ετόπισαν τον μπομπό, με αποτέλεσμα το κύκλωμα να εξαρθρωθεί και οι εμπλεκόμενοι διαγωνιζόμενοι να μηδενιστούν. Αλλά θα πρέπει να πάρουν άριστα για την ευρετικότητά τους. Είναι πραγματικά πολύ η χρήση τέτοιας τεχνολογίας το 1960 για να τη γράψεις, ήταν εξαιρετικά σπάνια και πρωτοποριακή. Στα μουσικά τα δικά μας, σαν σήμερα γεννήθηκε. Το 1946, έχει φύγει από τη ζωή από το 2022, ο Dan McCafferty. Το όνομα δεν σας λέει τίποτα, είμαι σίγουρη. Ο Dan McCafferty, λοιπόν, ήταν ο τραγουδιστής των Nazareth. Είναι αυτή η βραχνή, δυνατή φωνή που ακούτε στο αριστούργημα αυτό, τον Nazareth, το Love Hurts.

0: Κόσμος 93,6.
1: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
4: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Κυκλοφόρησε σαν σήμερα 1977 το Heroes, το 12ο στούντιο άλμπουμ του David Bowie. Με αυτό το Heroes, το τραγούδι, μπήκαμε και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ένα τραγούδι, λέει, που ο Bowie είχε δηλώσει αρχικά ότι το εμπνεύστηκε βλέποντας δύο ερωτευμένους να φιλιούνται δίπλα στο τείχος του Βερολίνου, που αυτοί οι δύο ερωτευμένοι, ο ένας ήταν ο Τόνι Βισκόντι, ο μακροχρόνιος συνεργάτης παρόλογος του David Bowie και η τραγουδίστρια Αντώνια Μας. Καλημέρα και πάλι. Μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Ηλιάνα Μαστάθη. Σπύρος Νικολαίδης εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Στη διάθεσή σας το Viber, αν θέλετε να επικοινωνήσουμε, και γιατί όχι άλλωστε. Θα γράψετε Κόσμος Radio, θα ανοίξει σελίδα και μπορείτε να στείλετε το μήνυμα. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και μέσα από τα social media, αλλά και με το τηλέφωνο 210-6066-429. Καλημέρα και πάλι.

έρχεται για το βιβλίο Winnie the Pooh. Σαν σήμερα εκδίδεται για πρώτη φορά αυτό το παιδικό βιβλίο που καθιέρωσε αυτό το αρκουδάκι, το Winnie. Εκδόθηκε σαν σήμερα λοιπόν από το 1926 από τον Alexander Alan Milne, αυτός ήταν ο συγγραφέας. Και μάλιστα ο συγγραφέας αυτός είχε βασίσει τον Christopher, το φίλο του Winnie, πάνω στο γιο του, ο οποίος λεγόταν επίσης Christopher. Και μάλιστα διαβάζω ότι οι απεικονίσεις του Christopher είχαν να κάνουν ακριβώς όπως ο γιος του, ήταν ακριβώς όπως ο γιος του. Ένα βιβλίο που συμπληρώνει φέτος τα 100 χρόνια. Δεν υπάρχει κατάστημα στο εξωτερικό που μπορεί να πείτε μέσα, τουλάχιστον στο εξωτερικό, μπορεί και στην Αθήνα, δεν ξέρω. Αλλά τα μεγάλα καταστήματα στο εξωτερικό έχουν κάτι από Winnie the Pooh, τσάντα, πετσέτα, μολύβια, μπρελό, καφιερώματα, δεν ξέρω. Είναι τα 100 χρόνια που τα γιορτάζουν έτσι σε όλο τον κόσμο. Διάβασα λοιπόν ότι η παιδική ηλικία του πραγματικού Christopher, δηλαδή του γιου του συγγραφέα, σημαδεύτηκε, λέει, ανεξίτηλα από την επιτυχία του Winnie. Αν και στην αρχή απολάμβανε τη δημοσιότητα, ήταν παιδί τότε κι αυτός. Μεγαλώνοντας, λέει, η κατάσταση έγινε ανυπόφορη. Οι συμμαθητές του τον κοροϊδεύαν άγρια, τον παρενοχλούσαν. Και αργότερα, όταν μεγάλωσε, σε κάθε συνέντευξη, λέει, οι εργοδότες τον έβλεπαν απλώς ως το αγοράκι από το παραμύθι και κανείς δεν τον έπαιρνε σοβαρά. Ήταν δε τόσο απογοητευμένος ο γιος από τον μπαμπά που τον χρησιμοποίησε στο βιβλίο το Winnie the Pooh, που στο μεγαλύτερο μέρος της ζωής του αρνιόταν πεισματικά να δεχθεί κέρδη και δικαιώματα από τις πωλήσεις των βιβλίων και των προϊόντων του Winnie. Φανταστείτε πόσα λεφτά είναι αυτά, έτσι. Δέχτηκε όμως, και αυτό είναι το πιο συγκινητικό, ένα μικρό ποσό μόνο αργότερα στη ζωή του, αποκλειστικά και μόνο για να καλύψει τα ιατρικά έξοδα της κόρης του, η οποία είχε γεννηθεί με εγκεφαλική παράλυση. Και μάλιστα έγραφε μέσα είδηση ότι δεν μίλησε ποτέ ξανά στους γονείς του όταν πλέον ηλικιώθηκε, και σκέφτηκε ότι κατηγορούσε τον πατέρα του ότι δεν έπρεπε να χρησιμοποιήσει το πρόσωπό του σε αυτό το βιβλίο. 15 λεπτά μετά τις 7, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Πάντα εδώ για ό,τι θελήσετε. Η Σελέστη και την έχετε ζητήσει, έρχεται τώρα. Το τραγούδι λέγεται Stop This Flame.

Τετάρτη σήμερα, 14 του μηνός και πλησιάζουν οι μέρες. Δύο μέρες μείνανε για να ξεκινήσει το μεγάλο φεστιβάλ που ετοιμάζουμε για να γιορτάσουμε τα 25 χρόνια του κόσμου. Το έχετε ακούσει. Θα γίνει στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Έχουμε ετοιμάσει πάρα πολλά πράγματα. Τρέχουν όλοι. Πραγματικά είναι μια εποχή που έχουμε πολύ, πολύ δουλειά όλοι μας για να ετοιμάσουμε αυτό το μεγάλο γεγονός, για εμάς τουλάχιστον, μια αφορμή τη συμπλήρωση των 25 χρόνων. Εκεί πέρα λοιπόν θα είμαστε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Είναι ελεύθερη η είσοδος. Οι εκδηλώσεις θέλουν δελτία εισόδου, αλλά θα έχουμε τόσες εκδηλώσεις που είναι και ελεύθερες, δηλαδή δεν είναι μόνο οι συναυλίες. Οι συναυλίες θέλουν δελτία εισόδου. Έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις, θα είμαστε όλοι εκεί. Την Παρασκευή έχουμε live με τον Τίγο Άγιο. Το Σάββατο έχουμε αυτή την φοβερή ανοιχτή συζήτηση για το AI or not AI, ένα μεγάλο θέμα. Θα μιλήσουν καλλιτέχνες, θα μιλήσουν εκπρόσωποι του ραδιοφώνου, θα μιλήσουν επιχειρηματίες και μετά θα ακολουθήσει αυτό το μεγάλο back-to-back party σχεδόν από όλους τους παραγωγούς του κόσμου. Θα υπάρχουν DJ set εκεί πέρα. Το Σάββατο θα είναι και με βινίλια και την Κυριακή έχουμε το ακουστικό radio show με την Γαλίδα Star, την Ιμάνη, με τη συνοδεία ενός μουσικού, έτσι, κιθάρα, ένα ακουστικό το set, και live με την ανερχόμενη Αλκιόνη και το συγκρότημά της που θα διασκευάσει αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Όλα αυτά λοιπόν θα ξεκινήσουν την Παρασκευή το απόγευμα, θα είμαστε όλοι εκεί από νωρίς βέβαια και θα κρατήσουν μέχρι την Κυριακή. Μπορείτε να μπείτε και στο site του σταθμού να δείτε και περισσότερες λεπτομέρειες. Εμείς θα ακούσουμε κάτι από Τίγο Άγιο, από το τελευταίο του άλμπουμ. Έχω πει ότι είναι ένα εξαιρετικό άλμπουμ, όλα τα τραγούδια ακούγονται. Ο τίτλος του άλμπουμ είναι Outsider, το τραγούδι που ακούμε είναι το Sunshine Lady.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Έντονα καιρικά φαινόμενα και σήμερα σε περιοχές της Εύβοιας, της Βορειοανατολικής Πελοποννήσου, της Ανατολικής Θερεάς, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής των Κυκλάδων, της Χαλκιδικής των Σποράδων και των Δωδεκανήσων. Μήνυμα του 112 στη Σκιάθο για περιορισμό των μετακινήσεων. Παρασύρθηκαν δύο αυτοκίνητα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στο νησί. Σύμφωνα με το Δήμαρχο Δοδωρή Τζούμα που μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Κλειστά σήμερα τα σχολεία σε Σκιάθος, Κόπελος, Κύρο Ρόδος, Σίμι, Κυκλάδες και σε πολλούς δήμους της Εύβοιας. Σε ισχύει το απαγορευτικό απόπλου για τα λιμάνια Πειραιά και Λαβρίου. Το μεσημέρι εξειδίκευση των μέτρων σχετικά με το επίδομα θέρμανσης και την τιμή του, αυξημένο κατά 30% σε σχέση με πέρσι, θα είναι το επίδομα θέρμανσης που θα λάβουν 1.200.000 δικαιούχοι. Στις Βρυξέλλες θα μεταβεί ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης αύριο και την Παρασκευή. Η Αθήνα επιδιώκει πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για μέτρα στήριξη αναφορικά με την ενεργειακή κρίση. Το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στα εγκαίνια της Αυτόνομης Μονάδας Αποθήκευσης Ενέργειας της Metlen Energy και Metals στις Νέες Καρδιές Λάρισας. Την παρέτηση της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα ζήτησε ο Λευκός Οίκος στη σκιά των δημοσιευμάτων και καταγγελιών που αφορούσαν δραστηριότητές της. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Μετεγκατάσταση με ενίσχυση 10.000 ευρώ. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι κατηγορούμενοι για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου στην Ελευσίνα. Και ο καιρός, ισχυρές βροχές, καταιγίδες, τοπικές χαλαζοπτώσεις, έντονα φαινόμενα σε σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια Δωδεκάνησα και Δυτική Κρήτη. Έως 18 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Imani. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Κόσμος 93,6.

την καταπληκτική εκτέλεση του Stairway to Heaven από Ροντρίγκο και Γκαμπριέλα. Το θυμήθηκα γιατί διάβασα χθες κάτι που δεν ήξερα, ότι για πρώτη φορά στην ιστορία οι Led Zeppelin έδωσαν επίσημα τα δικαιώματα για να χρησιμοποιηθεί αυτό το τραγούδι σε ταινία μεγάλου μήκους. Πάντα το απαγόρευαν, δεν το είχαν ζητήσει πολλές φορές όπως καταλαβαίνετε αυτό το τραγούδι. Τώρα λοιπόν το δώσανε για την επερχόμενη κινηματογραφική μεταφορά του βιβλίου του C.S. Lewis, Νάρνια, τα χρονικά της Νάρνια ελληνικά, ο Ανιψιός του Μάγου, μια ταινία που θα βγει στους κινηματογράφους το Φεβρουάριο. Έχει κυκλοφορήσει το τρέιλερ της ταινίας με αυτό το τραγούδι. Να σκεφτείτε ότι σε μια άλλη ταινία, το Wayne's World το 1992, που ο πρωταγωνιστής κάποια στιγμή μπαίνει σε ένα κατάστημα κιθάρας και πιάνει μια κιθάρα και αρχίζει και παίζει τις πρώτες νότες του Stairway to Heaven, το είχαν απαγορεύσει. Και στους κινηματογράφους δεν μένει και η ταινία και άκουγες ας πούμε τις πρώτες νότες, αλλά όταν κυκλοφόρησε σε βιντεοκασέτα και DVD δεν υπήρχε άδεια για τα δικαιώματα, το είχαν απαγορεύσει η Led Zeppelin και οι νότες αυτές άλλαξαν για να μην θυμίζουν το Stairway to Heaven. Τώρα λοιπόν για πρώτη φορά θα εμφανιστεί σε αυτή την ταινία Narnia The Magician's Nephew. Καλημέρα και πάλι, είναι 39 λεπτά μετά τις 7, είστε συντονισμένοι στο κόσμο, 93,6 μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Σιλιάρα Μαστάθη, Σπύρος Νικολαίδης εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και από το ημερολόγιο της ημέρας, αν σήμερα γεννήθηκε ο Ρόμπερτ Πάρκερ, τραγουδιστής R&B, σαξοφωνίστας και γνωστός για τη μεγάλη του επιτυχία Barefooting του 1966.

Συχνά σε Facebook, Instagram και σκρολάρετε, είμαι σίγουρη ότι έχετε πέσει σε κάποιο βιντεάκι από αυτή την ιστορική συναυλία, για την Ελλάδα ιστορική συναυλία, που έγινε την περασμένη Κυριακή, 11 του μηνός, με τον A$AP Rocky στο κλειστό γήπεδο του ΟΑΚΑ. Μια πραγματικά υπερπαραγωγή. Σκεφτόμουν βλέποντας τα βιντεάκια ότι συχνά διοργανωτές λένε ότι δεν φέρουν τον Bruce Springsteen γιατί θα στοιχήσει ακριβά η εμφάνισή του. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να στοιχήσει πιο ακριβά από αυτή την υπερπαραγωγή, αυτό το απίστευτο υπερθέαμα που παρουσίασε ο A$AP Rocky. Είχε περίπου 15.000 θεατές, αλλά να σας πω ένα μόνο πράγμα, ότι έκανε μία από τις πιο θεαματικές εισόδους που έχουν γίνει ποτέ σε ελληνική συναυλία. Κατέβηκε στη σκηνή με ελικόπτερο. Μπήκε το ελικόπτερο μέσα, το βλέπνε, μου λέει ο Σπύρος, κουνάει το κεφάλι του. Όλοι το έχουμε δει. Ένα ελικόπτερο μπήκε μέσα στο στάδιο και κατέβηκε, λέει, από το ελικόπτερο για να μπει πάνω στη σκηνή. Πραγματικά εντυπωσιακό και πάρα πολύ χορευτές. Δηλαδή ήταν μεγάλη υπερπαραγωγή. Ο A$AP Rocky, να πω ότι έχει συνεργαστεί κάποια στιγμή σε ένα τραγούδι του, το μίσο το 2015 ήταν, με τον Rod Stewart. Δηλαδή πήρε ένα παλιότερο τραγούδι του Rod Stewart, ο οποίος το ξαναηχογράφησε για τον A$AP Rocky και κυκλοφόρησε. Το τραγούδι λέγεται Every Day. Για ακούστε. Every day.

Πλησιάζοντας προς το τέλος της εκπομπής, σας υπενθυμίζω για το μεγάλο διαγωνισμό. Έχετε περιθώριο μέχρι σήμερα στη 1 η ώρα να δηλώσετε συμμετοχή. Είναι 5 τραγούδια για να γίνεις ραδιοφωνικός παραγωγός για ένα Σαββατοκύριακο. Μια κατάσταση, ένα γεγονός, 5 τραγούδια για κάτι από αυτά. Ένα πρόσωπο, ένα όνειρο, μια εμπειρία. Διάλεξε το δικό σου που θέλεις και χτίσε γύρω του 5 τραγούδια. Είναι μια ημίωρη εκπομπή. Πρέπει να στείλεις την πρότασή σου μέχρι σήμερα στη 1 η ώρα. Θα επιλέξουμε 10 καλύτερες προτάσεις και θα καλέσουμε μετά τους ακροατές που έχουν υποβάλει αυτές τις προτάσεις να τις ηχογραφήσουν Σάββατο και Κυριακή 17 και 18 του μηνός, αυτό το Σαββατοκύριακο δηλαδή, στο ραδιοφωνικό στούντιο της Εθνικής Βιβλιοθήκης στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Θα είμαστε εκεί και η παραγωγή να βοηθήσουμε και η τεχνική του σταθμού, μην νομίζετε ότι θα είστε μόνοι σας. Κάθε εκπομπή θα πρέπει να διαρκεί 30 λεπτά και θα ανέβει και στο ΕΡΤΕΚΟ για να την ακούσει όποιος θέλει. Για να το στείλετε λοιπόν αυτό, θα μπείτε στη διεύθυνση κόσμος at παπάκι δηλαδή r.gr. Θα έχετε και μια σύντομη περιγραφή της πρότασης μέχρι 150 λέξεις και στοιχεία επικοινωνίας και τα 5 τραγούδια πρέπει να είναι σε αρχεία MP3. Όλα αυτά έχετε περιθώριο μέχρι σήμερα στη 1 η ώρα να τα στείλετε. Ήμασταν μαζί από τις 6 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάνα Μαστάθη, Σπύρος Νικολαίδης εδώ μαζί μας, ήταν στη ρύθμιση του ήχου και ο Προκόπης Δούκας ακολουθεί για τις επόμενες 2 ώρες. Τα λέμε πάλι αύριο στις 6 ώρα το πρωί. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο είναι η Δέσποινα Συριοπούλου. Συνεχίζεται η κακοκαιρία με καταιγίδες και ανέμους μεταξύ των περιοχών που έχουν δεχθεί το ισχυρότερο πλήγμα, η Εύβοια και η Σκιάθος. Στην Εύβοια ήχησε το 112 λίγο πριν τις 7 το πρωί στην περιοχή πολιτικά, καλώντας τους πολίτες να προσέχουν τις μετακινήσεις τους. Στη Σκιάθο, δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα, γιοταίχοι παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά. Αποκαταστάθηκε ωστόσο η ηλεκτροδότηση στο νησί. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία σε Σκιάθος, Κόπελος, Σκύρο, Ρόδο, Σίμι, Κυκλάδες και σε πολλούς δήμους της Εύβοιας. Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων που αναμένεται να ενταθούν τις επόμενες ώρες. Τροποποίηση στα δρομολόγια από τη Ραφίνα. Η κατάσταση επανεκτιμάται ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων. Κλειστές είναι επίσης οι προθμιακές γραμμές Αγίας Μαρίνας, Νέων Στήρων και Αρκίτσας Εδιψού εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Το μεσημέρι θα ανακοινωθούν τα μέτρα ενίσχυσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων για το πετρέλαιο θέρμανσης και τα καύσιμα κίνησης. Αυξημένο κατά 30% σε σχέση με πέρυσι θα είναι το επίδομα θέρμανσης που θα λάβουν 1,2 εκατομμύρια δικαιούχοι. Η προκαταβολή θα καταβληθεί πριν από τα Χριστούγεννα και το ποσό θα εξοφληθεί πριν από το Πάσχα. Σε νέο κύκλο κινητοποιήσεων προχωρούν από σήμερα οι συνεργαζόμενες οργανώσεις των συνταξιούχων με συγκεντρώσεις στην Αθήνα και σε αρκετές περιοχές της χώρας. Διεκδικούν αυξήσεις στις συντάξεις, επαναφορά των δώρων και μέτρα για την υγεία. Έχουν προγραμματίσει παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εργασίας στις 11 το πρωί. Στις Βρυξέλλες θα μεταβεί ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης αύριο και την Παρασκευή. Η Αθήνα επιδιώκει πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για μέτρα στήριξης αναφορικά με την ενεργειακή κρίση. Το απόγευμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στα εγκαίνια της Αυτόνομης Μονάδας Αποθήκευσης Ενέργειας της Mental Energy και Metals στις Νέες Καριές Λάρισας. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η ποσότητα πετρελαίου που διέρχεται από τα στενά του Ορμούζ είναι πλέον μεγαλύτερη από εκείνη πριν από την έναρξη του πολέμου, αποδίδοντας τη συγκράτηση των τιμών στον αμερικανικό έλεγχο της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού. Πρόσθεσε ότι η άνοδος των τιμών αποτελεί μικρό τίμημα για την αποτροπή της απόκτησης πυρηνικού όπλου από το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη απήχε μόλις 2 εβδομάδες από την απόκτησή του. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προχωρήσουν σύντομα σε αποφάσεις για το Ιράν, δηλώνοντας ότι η Ουάσιγκτον έχει πλέον εξαντλήσει την υπομονή της. Το ενδεχόμενο μιας νέας μεγάλης στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν πριν από τις εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ φέρονται να συζήτησαν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιους, το οποίο επικαλείται Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός εξέφρασε ανησυχίες για ενδείξεις ανασυγκρότησης του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Ο Λευκός Οίκος πάντως επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επιτεθούν στο Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές. Την παρέτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα ζήτησε ο Λευκός Οίκος στη σκιά δημοσιευμάτων και καταγγελιών που αφορούσαν δραστηριότητές της πριν και μετά την ανάληψη των καθηκόντων της. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν ήταν ποτέ μέλος της οικογένειάς του. Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν είμαστε ευχαριστημένοι με αυτά που διαβάζαμε, είπε χαρακτηριστικά. Η ίδια, σε ανάρτησή της, χαρακτηρίζει ψευδή τα όσα της καταλογίζονται και δηλώνει ότι θα υπερασπιστεί δυναμικά την αθωότητά της. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης για πολίτες και οικογένειες που ενδιαφέρονται να μεταφέρουν την μόνιμη κατοικία τους σε κριτικές περιοχές της χώρας, λαμβάνοντας οικονομική ενίσχυση ύψους 10.000 ευρώ ένα νοικοκυριό. Από το συνολικό ποσό της ενίσχυσης προβλέπεται η δυνατότητα προκαταβολής 5.000 ευρώ ώστε να καλυφθεί μέρος των εξόδων που συνεπάγεται τη μετεγκατάσταση. Δύο γυναίκες έπεσαν θύματα απάτη στο ψυχικό όταν επιτίδιοι προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα τον κίνδυνο διακοπής της ηλεκτροδότησης. Στη μία πρώτη περίπτωση, μάλιστα, οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 100.000 ευρώ. Ο καιρός. Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται σε σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Δωδεκάνησα και Δυτική Κρήτη. Άνεμοι στο Αιγαίο έως 10 μποφόρ, μέχρι 18 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Όχι κυρία μου, εμένα μου έψησε στο ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγες τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο φρυτοδομήshop.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ κυρία μου.
3: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρητοδομή. Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο κρητοδομήshop.gr.
4: Ναι κυρία Κρητοδομή μου, με παράτησε. Πού να σας τα λέω.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Σε άλλη στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Καλλιτεχνικά νέα, τραγούδια και μουσική από διάφορες εκτελέσεις. Σε άλλη στράτα. Κάθε Τετάρτη από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά και ακούτε το Παγκρίτιο Δελτίο Ειδήσεων από την ΕΡΤ Χανίων. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Μάνος Παπαδάκης, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Πολύζου. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code βρίσκεται η Κρήτη και σήμερα Τετάρτη λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων θελωδών αναμών που αναμένονται στην περιοχή. Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συνεδρίασε χθες με αντικείμενο την αξιολόγηση των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, ενώ η πολιτική προστασία καλεί τους αρμόδιους φορείς να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα. Για την Κρήτη, τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν έως τις απογευματινές και βραδινές ώρες σήμερα. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται λόγω του κινδύνου πλημμυρικών φαινομένων και των ισχυρών ανέμων, ενώ οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας και τοπική αυτοδιοίκηση βρίσκονται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων.

Αρχίζει σήμερα στη Τετάρτη στο Μεσογειακό Οικονομικό Ινστιτούτο Χανίων η δίκη για την υπόθεση της κλινικής υποβοηθούμενης αναπαραγωγής που αποκαλύφθηκε τον Αύγουστο του 2023 και έχει προκαλέσει πανελλήνιο και διεθνές ενδιαφέρον. Στο εδόλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Κρήτης αναμένεται να καθίσουν 33 κατηγορούμενοι, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει 341 μάρτυρες κατηγορίας και εκατοντάδες έγγραφα. Η δίκη θα διεξαχθεί στη συνεδρική αίθουσα Ποσειδών του ΜΑΗΧ, η οποία διαμορφώθηκε ειδικά για τις ανάγκες της διαδικασίας. Η υπόθεση αφορά καταγγελίες για παράνομες διαδικασίες παρέμφετης μητρότητας, εμπορία ανθρώπων, διακίνηση γενετικού υλικού και οικονομικές απάτες σε βάρος γυναικών και ζευγαριών. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων εγκληματική οργάνωση, απάτη, πλαστογραφία, παραβάση νομοθεσίας για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Η δικαστική διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς το δικαστήριο καλείται να εξετάσει το σύνολο των στοιχείων και να κρίνει την ποινική ευθύνη κάθε κατηγορούμενου. Στο πεδίο βολής Κρήτης μεταβαίνει σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένιγες και ο Γερμανός ομόλογός του Μπάρις Πιστόριους, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στην Ελλάδα. Οι δύο υπουργοί θα έχουν διμερή συνάντηση με επίκεντρο τις ευρωπαϊκές προκλήσεις στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας, καθώς και την ενίσχυση της συνεργασίας στην αμυντική βιομηχανία και τεχνολογία. Στη συνέχεια θα παρακολουθήσουν βολές των αεροπορικών συστημάτων Patriot και Left Laces Ozel Ot, καθώς και βολή πιστοποίησης των νέων συστημάτων αεράμυνας Iris-T στο πλαίσιο της άσκησης Spartan Arrow 26 που διοργανώνεται από τις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις στο πεδίο βολής Κρήτης. Νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο για την αντιμετώπιση έκτακτων μεταναστευτικών πιέσεων προωθεί η Κομισιόν με φόντο και τις αυξημένες αφίξεις στην Κρήτη. Στόχος είναι να δοθούν στα κράτη-μέλη πρόσθετες δυνατότητες για τη διαχείριση των συνόρων και των διαδικασιών με φόντο και τις αυξημένες αφίξεις στην Κρήτη. Στόχος είναι να δοθούν στα κράτη-μέλη πρόσθετες δυνατότητες για τη διαχείριση των συνόρων.

σε σχετικές διεργασίες. Την ίδια ώρα προωθείται και η περαιτέρω ενίσχυση της Frontex με στόχο την αποτελεσματικότερη φύλαξη των ευρωπαϊκών συνόρων και την επιτάχυνση των επιστροφών. Στις πληγήσεις περιοχές του Ρεθύμνου βρέθηκε τη δεύτερη μέρα της περιοδίας του ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας με επισκέψεις στις Μέλαμπες, τον Άγιο Βασίλειο, τον Ερυνό Μυλοπόταμο και τα Νόγια. Στις Μέλαμπες ενημερώθηκε για τις καταστροφές από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού που στήχησαν τη ζωή σε δύο πυροσβέστες και άφησε λουλούδια στο σημείο της τραγωδίας. Στη συνέχεια, στο Σπύλι, μίλησε για την ανάγκη στήριξης αγροτικής παραγωγής της περιφέρειας και της τοπικής αυτοδιοίκησης, ασκώντας παράλληλα κριτική στην κυβερνητική πολιτική. Η περιοδία συνεχίστηκε στα Λιβάδια, Μυλοποτάμου και τα Ζωνιανά, όπου ο κ. Τσίπρας συναντήθηκε με παραγωγούς και εκπροσώπους φορέων και ενημερώθηκε για τις ζημιές που προκάλεσε η πρόσφατη κακοκαιρία σε υποδομές και οδικό δίκτυο. Τελικός σταθμός ήταν τα Ανόγια, όπου αναφέρθηκε στο σκάνδαλο των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων, ζητώντας αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου και ενίσχυση των πραγματικών παραγωγών. Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον 22χρονο αλλοδαπού κολυμβητή που αγνοούνταν από χθες το απόγευμα στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Τρασανά στα Χανιά. Σύμφωνα με πληροφορίες του Art News, ο 22χρονος βρέθηκε νεκρός στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Τρασανά από ιδιώτη δίτη που επίσης συμμετείχε στις έρευνες του λιμενικού. Ο 22χρονος παρασυλλέχθηκε από λευτικό σκάφος και στη συνέχεια διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Πρόκειται για υπάλληλο ξενοδοχείου, ο οποίος αγνοείται, καθώς σύμφωνα με τους συνεργάτες του είχε πάει για κολύμπη, ξεκίνησε η επιχείρηση αναζήτησης στο πτωλημενικό και ιδιωτικά μέσα και μάλιστα υπό κακές καιρικές συνθήκες, αφού στην περιοχή έπαιρναν άνεμοι έντασης έως και 6 ποφόρ. Μια συμπλοκή και με δύο ελαφρά τραυματίες και 6 συλλήψεις αναστάτως το βράδυ της Δευτέρας στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Χωστού στο Ηράκλειο. Το επεισόδιο σημειώθηκε έξω από την εκκλησία της περιοχής με 2 νεαρούς Έλληνες και 6 νεαρούς από το Νότιο Σουδάν να εμπλέκονται σε αντιπαράθεση. Από το περιστατικό τραυματίστηκαν ελαφρά οι 2 Έλληνες ηλικίας 18 και 22 ετών, οι οποίοι δέχτηκαν χτυπήματα με ξύλα και κλαδιά με αποτέλεσμα να υποστούν εκδορές. Ο 22χρονος μετέβησε εφημερεύον νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών και στη συνέχεια αναχώρησε, καθώς δεν κρίθηκε αναγκαία η νοσηλεία του. Για την υπόθεση συνελήφθησαν οι 6 νεαροί από το Νότιο Σουδάν, ηλικίες 16 έως 19 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία. Στο στόχαστρο αγνώστων έχουν μπει το τελευταίο διάστημα σταθμευμένα αυτοκίνητα στην οδό Πυράμφου της περιοχής Χανιόπορτα στο Ηράκλειο, με τους κατοίκους να καραγγέλουν αλλεπάλληλα περιστατικά βανδαλισμών. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν, εδώ και περίπου 1,5 μήνα άγνωστοι προκαλούν ζημιά σε οχήματα που είναι σταθμευμένα στο δρόμο, σπάζοντας τα τζάμια και στη συνέχεια εξαφανίζονται. Με έκτακτη επιχείρηση μεταφοράς νερού αντιμετωπίστηκαν οι ανάγκες της Αγίας Δομέλης Φακίων μετά τις ζημιές που υπέστη το δίκτυο ύδρευσης από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Από τις 5 έως τις 10 Οκτωβρίου μεταφέρθηκαν συνολικά 180 τόνοι νερού. Νέα διαδικτυακή απάτη στα Χανιά με θύμα μια 22χρονη, όπως κατήγγειλε η ίδια στην αστυνομία, την κάλεσε άνδρας που προσποιούμενος στον λογιστή της, την έπεισε να του στείλει τα στοιχεία των τραπεζικών της λογαριασμών με σκοπό να δρομολογήσει τη λήψη επιδόματος. Η όλη διαδικασία φυσικά αποδείχθηκε απάτη και η κοπέλα έχασε από το λογαριασμό της 14.400 ευρώ. Με αμύωτο ρυθμό συνεχίζουν οι μεθανιστατικές ροές νότια της Κρήτης. Τελευταία χρονικά διάσωση αλλοδαπών μεταναστών και συγκεκριμένα 75 στον αριθμό, 57 ναυτικά μίλια νότια της Αιγαίας Γαλήνης που επέβαιναν σε Λέμβο. Μια ακόμα σημαντική χρηματοδότηση για την ενίσχυση των υποδομών ύδρευσης εξασφάλισε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου, καθώς εγκρίθηκε το Υπουργείο Ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής ποσό ύψους 153.000 ευρώ για τη Δημοτική Κοινότητα Σακουρίων. Έγγραφο προς τους Δημάρχους και τους Προέδρους των Δημοτικών Συμβουλίων της Περιφερειακής Ανότητας Χανίων, εκφράζοντας την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αποκορώνου για την προστασία των λευκών ωραίων της Ασυγωνιάς, του δάσους του Αζίλικα και της ευρύτερης περιοχής της λίμνης Κουρνά, έστειλε ο Δήμαρχος Αποκορώνου Χαράλαμπος Κουκενάκης ζητώντας τη λήψη αποφάσεων στήριξης ως τις 10 Νοεμβρίου 2026. Συνελήφθη χθες η περιοχή του Δήμου Χερσονήσου από αστυνομικούς υπό διεύθυνση δίωξη εξυχνίας εγκλημάτων και τμήματος δίωξης ναρκωτικών Αγίου Νικολάου, 52χρονη, στην κατοχή της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 1082 γραμμάρια κατέργασης κάναβης, 4 γραμμάρια κατεργασμένης κάναβης σε μορφή σοκολάτας, 1934 τσιγαριλίκια, 14 φιάλες υποξιδίου του αζότου, αεριογέλιο δηλαδή, 250 παλόνια χρήματα.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το πρωί στο γέφυρο Ηρακλείου, με δύο οχήματα να συγκρούονται μεταξύ τους. Η συγκρούση ήταν τόσο ισχυρή που στο αυτοκίνητο άνοιξαν οι αερόσακοι και από την πρόσκληση τραυματίστηκε ελαφρά. Ο ηλικιωμένος συνεπιβάτης, που μεταφέρθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο, ενώ η κόρη της που οδηγούσε το όχημα υπέστη ελαφρύ τραυματισμό στο χέρι. Τη θεσμοθέτηση οριζόντια διετού παράταση των ορίων ηλικία για όλα τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσια χρήση ζητά ο σύνδεσμο ιδιοκτών τουριστικών λεωφορείων Κρήτη, επισημένοντα ότι οι ρυθμίσει που εφαρμόστηκαν κατά την περίοδο τη πανδημία δημιούργησαν συνθήκε άνηση μεταχείριση μεταξύ των επαγγελματιών του κλάδου. Οι Ευρωπαϊκοί Αγώνες Special Olympics και η ΑΚΙΝΚ 2026 αποτελούν μια διοργάνωση ερώσιμο, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Κρήτη, στη λίμνη Κουρνά, από τις 29 Οκτωβρίου στις 2 Νοεμβρίου. Άστατο σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις, από 4 έως 6 μποφόρ, ενώ στα δυτικά θα ενισχυθούν τοπικά έως και τα 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Εδώ κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η Πανκρήτη, η ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μανδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

0: Εδώ είμαστε. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα από όλη την Κρήτη, Δυτική και Ανατολική, Ανατολική και Δυτική. Ερτερακλείο Αρτιχανίων σε ένα κοινό πρόγραμμα μέχρι τις 9. Από το σταθμό μας στο Ηράκλειο, το πρόγραμμά μας εκπέμπεται από 97,5 στους 105,6 FM με τον Παράσο Χαραλαμπάκη στις ρυθμίσεις των ήχων, την Ελένη Ξυλούρη στη γραμματική υποστήριξη, από τα Χανιά, από τους 104, από τους 100,6 FM, από τους 1512 στα μεσαία παντού, σε όλο τον κόσμο και από το διαδίκτυο www.arteco.gr ή ντύσεις και ρεπορτάζ από το www.news.gr. Μάνος Παπαδάκης είναι στην κονσόλα του ήχου και στην ηλεκτρονική επεξεργασία των ρεπορτάζ. Κατερίνα Πολύζου στην επιμέλεια της παρουσίας της εκπομπής και στα μουσικά ακούσματα. Και τι δεν έχει μέρα σήμερα. Έχει κακοκαιρία, έχει σε διεθνές επίπεδο κλιμάκωση των εντάσεων, έχει την παρέτηση της Αμερικανίδας πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, της κυρίας Γκυλφόιλ. Στην Κρήτη ο Τσίπρας, στην Κρήτη σήμερα και ο κύριος Δένδιας. Και ξεκινά και η μητέρα των δικών, η δίκη, η περίφημη δίκη που έχει συγκεντρώσει το διεθνές ενδιαφέρον γύρω από την κλινική υποβοηθούμενης μητρότητας, δύο δικογραφίες τουλάχιστον. Η μία είναι οι παρέμφερες μητέρες και η άλλη αφορά και στις ψευδείς ιατρικές πράξεις από τους λειτουργούς υγείας της κλινικής στο Σκαμνί και ο κύριος Δαφνής. Θα τα δούμε και θα τα πούμε όλα. Πάμε ένα τραγούδι να καλωσορίσουμε τον καλεσμένο μας.
1: Ε,

0: Από το, από τις 13 Αυγούστου του 2023 που ξεκίνησε όλη αυτή η υπόθεση της κλινικής υποβοηθούμενης γεννητικότητας με παρένθετες μητέρες, για να εξελιχθεί σε ένα σκάνδαλο τεραστίων διαστάσεων στο οποίο μπήκαν και άλλα ζητήματα, ψευδείς ιατρικές πράξεις κτλ. Κτλ. Παράνομη διακίνηση οαρίων έχουμε τη σήμερα. Σήμερα που ζούμε τον απόϊχο των αποκαλύψεων για ιατρία που λειτουργούσαν σαν νοσοκομεία παράνομα και έχουν πει σε αυτήν τη μόδα που λέγεται και αυτά ιατρικός τουρισμός, ανεξέλεγκτα όπως αποδεικνύεται, τάζοντας αιώνια νεότητα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του και ένας πολύ αγαπητός καλλιτέχνης. Σε αυτή τη χώρα χρειάζεται να γίνει κάτι πολύ μεγάλο για να αφυπνιστούν οι συνειδήσεις, όμως δοκιμάζεται και η επιστήμη. Η επιστήμη που έχει σημειώσει πολύ μεγάλη πρόοδο στο κομμάτι της στήριξης και των ασθενών και των ανθρώπων που θέλουν να κάνουν παιδιά. Υπάρχει πολύ μεγάλη πρόοδο, αντιμετωπίζονται οι ασθένειες πολύ πιο αποτελεσματικά. Όμως δεν ξέρουμε πού μπαίνει αρχή, μέση, τελεία, παύλα. Ξέρουμε ότι σήμερα στην αίθουσα του ΜΑΗΧ θα είναι 33 οι κατηγορούμενοι, περισσότερες από 80 οι αιτήσεις υποστήριξης κατηγορίας, πάνω από 300 μάρτυρες, σε μια δίκη που θα διαρκέσει πολύ και που ίσως μέσα από τις καταθέσεις και τις διασταυρώσεις στοιχείων προκύψουν και νέα στοιχεία. Να καλωσορίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή ένα πολύ αγαπητό επιστήμονα και συμπολίτη μας, τον Χάρη Μπατάκη, γυναικολόγο με ευτήρα. Καλημέρα κύριε Μπατάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή.
1: Καλή σας μέρα, ευχαριστώ και εγώ.
0: Γιατρέ μου, θέλω να κάνω μια κουβέντα για τα όρια, γιατί προφανώς αυτό που λέγεται ιατρικός τουρισμός έχει πάρει μια πολύ λάθος ανάγνωση. Έχουμε μια δίκη στα Χανιά που έχει κινήσει το διεθνές ενδιαφέρον. Ξέρουμε ότι θα την παρακολουθήσουν και εκπρόσωποι άλλων μέσων ενημέρωσης ευρωπαϊκών και συνάδελφοί μας που θα είναι οι ανταποκριτές τους. Είναι μια υπόθεση που μας είχε σοκάρει, που όμως λίγο πολύ ξέραμε ότι κάποια πράγματα δεν πάνε καλά, χωρίς ποτέ βέβαια να φανταστούμε ότι θα φτάσει σε αυτές τις διαστάσεις. Χαρακτηριστικό είναι ότι κατηγορούμενος είναι και ο πρώην προϊστάμενος της αρχής που υποτίθεται ότι είχε συσταθεί για να ελέγχει όλες αυτές τις υποδομές και ο οποίος συνελήφθη για παθητική δωροδοκία. Δώστε μας λίγο τη δική σας τη ματιά απέναντι σε όλα αυτά που συμβαίνουν και στο πώς το καταφέραμε να χαθεί το μέτρο. Το μέτρο στο τι αποκαλούμε ιατρική, αλλά και στο πώς εφαρμόζουμε την πρόοδο της ιατρικής στρεβλά.
1: Καλημέρα σας καταρχήν και εσάς και στους ακροατές σας. Θα πρέπει να κάνουμε ένα διαχωρισμό του ιατρικού τουρισμού από όλο αυτό το οποίο έχει συμβεί και το οποίο βλέπουμε να ξετυλίσσεται μπροστά μας με τη δίκη που ξεκινάει σήμερα. Είναι άλλο πράγμα το να επιδιώκουμε και να προβάλλουμε προς τα έξω τη δυνατότητα υπηρεσιών υγείας που έχουμε και την αξιοποίηση ικανών επιστημόνων και γενικά το επίπεδο παροχής υπηρεσιών το οποίο έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε άσχετα να προσφέρουμε από ένα γεγονός που αξιοποιώντας και αυτό έχει σημασία, αξιοποιώντας κενά του νόμου, ολιγορίες, νοοτροπίες κλπ. Δημιούργησε ένα μεγάλο πρόβλημα που ξεπερνάει αρκετά όρια της ειδικής και της ιατρικής διοντολογίας. Αυτά τα δύο είναι δύο ξεχωριστά πράγματα. Και εμείς συγχαίουμε τον ιατρικό τουρισμό με παράνομες πράξεις και με πράγματα τα οποία δεν έχουν ηθική υπόσταση ούτε διοντολογική.
0: Όχι, αλλά όταν λέμε για ιατρικό τουρισμό έχετε δίκιο, αλλά όταν μιλάμε για ιατρικό τουρισμό θα πρέπει να δούμε, να μπουν και οι δικλείδες ασφαλείας ώστε και για τους Έλληνες αλλά και για τους αλλοδαπούς που βρίσκουν θεραπείες σε εξαιρετικές ποιότητες, σε πολύ πιο καλές τιμές. Θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι όλα θα γίνονται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπει ο νόμος και όχι αυτοσχεδιάζοντας.
1: Ακριβώς αυτό το οποίο λέτε. Αυτό είναι το ζητούμενο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το ζητούμενο είναι ότι θα πρέπει να διασφαλιστούν οι υπηρεσίες, οι παροχές υπηρεσιών, να μην πέφτουν θύματα άνθρωποι, όπως προηγουμένως αναφέρατε και για το ιατρείο του Κολονού, του Κολονακίου κλπ. Και να μπορέσουμε να προβάλλουμε πραγματικά μια καλή ποιότητα υπηρεσιών που έχουν. Πρώτον αυτό. Το δεύτερο είναι ότι είναι αλήθεια ότι μέσα από τα κενά τα οποία υπάρχουν στο νομοθετικό πλαίσιο και όλα αυτά εδώ και χρόνια έχουν καλλιεργηθεί διάφορες νοοτροπίες και αντιλήψεις όσον αφορά τις υπηρεσίες που παρέχονται είτε στο ιδιωτικό τομέα είτε στο δημόσιο. Με αποτέλεσμα να βλέπουμε αυτά τα πράγματα, αυτές τις παραβατικές συμπεριφορές να αναπτύσσονται και εμπολείς, ξέρετε, να κυριαρχούν και στις νοοτροπίες και να θεωρούνται σαν πεπατημένοι, σαν μια διαδικασία δηλαδή, η οποία έτσι είναι, έτσι γίνεται. Και αυτό ακριβώς είναι το επικίνδυνο σημείο και για την ιατρική κοινότητα. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή αυτή τη στιγμή κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι σωστά με τον α ή β τρόπο να περνάει νοοτροπία, έλα μωρέ και τι έγινε να πούμε, θα γίνει και αυτό. Και νομίζω ότι το όλο πρόβλημα αναδεικνύει αυτές τις καταστάσεις της αδιαφορίας, της ελαφρότητας με τις οποίες προσεγγίζονται διάφορα πράγματα και την απομάκρυνση από το αυτό που λέγεται ιατρική ηθική, η οποία δυστυχώς δεν διδάσκεται ούτε καν σε πανεπιστήμια, ούτε εστιάζεται, ούτε εστιάζουν ακόμα και για τους νέους γιατρούς σε αυτό το θέμα, που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα.
0: Κύριε Μπατάκη, πώς νιώθετε όλοι εσείς επιστήμονες που έχετε αφιερώσει τη ζωή σας στον τομέα σας και έχετε επενδύσει μελέτη, κόπο, ατέλειωτες ώρες, χρήματα για να βελτιώνετε τις επιδομές σας και να είστε συνεπείς απέναντι στους ασθενείς σε σχέση με όλα αυτά που δοκιμάζουν και τον κλάδο της ιατρικής, όχι μόνο τον κλάδο της ιατρικής.
1: Είναι ένα μεγάλο πλήγμα, ξέρετε, για την αξιοπιστία των γιατρών και ειδικά των συγκεκριμένων τομέων οι οποίοι έχουν αυτή τη στιγμή βγει στο προσκήνιο και έχουν μπει στο στόχαστρο. Δηλαδή υποβοηθούμενη είναι παραγωγή, είναι μια αναγκαιότητα. Είναι μια αναγκαιότητα που στοχεύει στο να αποκτήσουν παιδιά ζευγάρια τα οποία για τον ΑΒ λόγο δεν έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν παιδί και θα πρέπει να βοηθηθούν ιατρικά για να αποκτήσουν παιδί. Αυτό είναι ένα πραγματικό γεγονός και αναγκαίο, αν θέλετε, και για τη δική μας κοινωνία, την ελληνική, η οποία πλήττεται από υπογεννητικότητα. Απέχει όμως αυτό το πράγμα από το να οι άνθρωποι αυτοί που έχουν αυτή την επιθυμία, έχουν αυτή την λαχτάρα να αποκτήσουν ένα παιδί, να πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης με τον α ή β τρόπο και να θυματοποιούνται και όχι μόνο αυτό, να δημιουργείται μια σειρά ηθικών προβλημάτων τα οποία φύγουν και εμάς σαν κοινωνία αλλά και ολόκληρο το ιατρικό σώμα και όσους εμπλέκονται σε τέτοιου είδους ιστορίες.
0: Επίσης κάτι που είναι θλιβερό είναι ότι στη χώρα μας είτε είναι αφορά την προστασία των ηλικιωμένων, αυτά που είδαμε σε διάφορες τέτοιες δομές που φύτρωσαν σαν μανιτάρια για να καλυφθεί η ανάγκη φύλαξης ηλικιωμένων ανθρώπων και φιλοξενίας ηλικιωμένων ανθρώπων και με ένα πλαίσιο πάρα πολύ ασαφές και χαλαρό, με αποτέλεσμα να έχουμε ό,τι είδε το φως της δημοσιότητας στην υπόθεση της παρέμφευσης μητρότητας και του ιατρικού τουρισμού και στην υπόθεση της ευγονίας, της αιώνιας νεότητας και όλα αυτά που γίνονται.
1: Ναι.
0: Διότι βλέπουμε ότι πολλοί ευκατάστατοι, πολλές φορές μορφωμένοι άνθρωποι από όλες τις γωνιές του κόσμου τσιμπάνε σε όλα αυτά.
1: Βέβαια. Είναι δυστυχώς αυτή η ελπίδα που έχει ο άνθρωπος και την οποία ανεξαρτήτου πνευματικού επίπεδου και οικονομικής κατάστασης Βλέπετε ότι, όπως είπατε τον όρο της μπάνες αυτά, ότι είναι ικανοί να πάνε να προστρέψουν οπωσδήποτε και πέφτουν θύματα διαφόρων επιτίδιων με τους οποίους ούτε αποτέλεσμα βλέπουν και όχι μόνο αυτό, αλλά διακινδυνεύει και η ζωή τους. Γιατί είναι και αυτό ένα σημαντικό κομμάτι.
0: Να σας πω όμως κάτι. Η προχώρηση της πολιτείας είναι να παρακολουθεί, εφόσον αδειοδοτεί, είναι να βρει τους μηχανισμούς εκείνους αντί να τους καταργεί, που να παρακολουθεί τα προβλήματα. Δηλαδή δεν μπορούν να λειτουργούν ανεξέλεγκτα άνθρωποι οι οποίοι είναι προφανές ότι θέλουν τρελά κέρδη από σικέ εξετάσεις και διαδικασίες.
1: Εγώ πιστεύω ότι ξεκινάει από ένα, αρνητικό σημείο η όλη ιστορία. Ότι η πολιτεία για τον ΑΒ λόγο είτε δεν είναι κατάλληλοι άνθρωποι που συμβουλεύουν τους υπεύθυνους, πολύ πιθανόν, να παίρνονται μέτρα, χωρίς να έχουν ένα συγκεκριμένο στόχο, χωρίς να ξέρουμε τι ζητάμε δηλαδή. Αναφέρατε τις προνοιακές δομές. Εάν δείτε τι συμβαίνει στις προνοιακές δομές, θα φρίξετε. Δηλαδή, δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε τους συναδέλφους σας του Κουσουλού τις παρουσιάσεις πάνω στο θέμα αυτό. Δηλαδή, το τι συμβαίνει στις προνοιακές δομές είναι πράγματα που, αυτό και δεν αναλαμβάνει κανένας κάποια ευθύνη. Βλέπετε στον τομέα αυτό που αναφέρατε της αναγεννητικής ιατρικής, ξαφνικά ξεφυτρώσανε πράξεις και πράγματα τα οποία έχουν, δεν μπορείς να τα ελέγξεις, γιατί χρησιμοποιούνται μέθοδοι και τεχνικές που χρησιμοποιούνται για άλλο σκοπό και βλέπεις και τους αποδίδουν άλλες ιδιότητες. Γενικώς, το ίδιο και στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Βλέπεις ότι δεν υπάρχει το νομικό πλαίσιο και δεν υπάρχουν οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι θα κατευθύνουν, αν θέλετε, και θα παρεμβαίνουν και διορθωτικά, δηλαδή επιτροπές ηθικής και διοντολογίας, οι οποίοι υφίσταται. Υφίσταται τέτοια επιτροπή, αλλά δεν παρεμβαίνει κανονικά.
0: Να υφίσταται είναι άλλο πράγμα, μπράβο, και να το να λειτουργεί αποτελεσματικά είναι άλλο πράγμα.
1: Και ούτε, ναι, αυτό ακριβώς. Και να μπορεί να προσλαμβάνει την πληροφορία, να την επεξεργάζεται και να βγάζει τις αποφάσεις, να κατευθύνει τους υπεύθυνους για το τι αποφάσεις θα πάρουν. Είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα και νομίζω ότι αυτή η γενικότερη νοοτροπία που υπάρχει σε συνδυασμό με την επιθυμία του κέρδους και της έλλειψης της νομοθεσίας δημιουργεί όλα αυτά τα προβλήματα που βιώνουμε σήμερα.
0: Κύριε Παντάκη, θέλω να σας ρωτήσω αν πιστεύετε ότι με την όλη αυτή την αποκάλυψη και τις εκτικάσεις όλων αυτών των υποθέσεων ίσως υπάρξει μία αλλαγή και υπάρξει ένα πιο αυστηρό πλαίσιο ελέγχων, αλλά και αίσθηση το φόβος φλάει τα έρημα, να είναι και οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές, με ή χωρίς εισαγωγικά, να μαζευτούν λίγο, διότι εγώ λίγο αισιόδοξη για το πώς πάντα σηκώνεται σκόνη στην Ελλάδα για ένα θέμα μεγάλο, γίνονται τεράστιες συζητήσεις και μετά σιγά σιγά παίρνει τον δρόμο της λύθης, ναι, και αυτού και από την αρχή τέτοια γίνονται.
1: Και εγώ δεν έχω μεγάλη ελπίδα, ούτε μπορώ να πω ότι είμαι αισιόδοξο για την εξέβρεση λύσεων, γιατί βιώνεται πράγματα και τα ξέρετε και εσείς καλύτερα από μένα, ότι οι διάφοροι πρωταγωνιστές της ιστορίας ούτε έχουν φυγεί, παραμένουν στις θέσεις και ασκούν τα καθήκοντά τους. Βιώσαμε πράγματα και πρόσφατα πάλι με διάφορα που εμπλέκονται υγειονομικοί σε υποθέσεις πρόσφατες και βγήκανε στον αέρα πράγματα και τελικά ούτε γάτα ούτε ζημιά. Δηλαδή γενικώς δεν είμαι και πολύ αισιόδοξο.
0: Είμαστε συγκρατημένα απεσιόδοξοι. Γιατρέ, με ευχαριστώ πάρα πολύ τον χρόνο σας.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας.

0: Σε κόκκινο σε γενευό, οι φορείς της Ελλάδας τον αποκαλούν Red Code. Δεν ξέρω ποτέ γιατί χρησιμοποιούμε την αγγλική γλώσσα. Τέλος πάντων, είμαστε σε κόκκινο συναγερμό και στην Κρήτη, ειδικά σε Χανιά και Ηράκλειο, αφού προβλέπονται έντονα πλημμυρικά φαινόμενα και πολύ ισχυρή άνεμη. Να καλωσορίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον μετεωρολόγο, τον κύριο Μανώλη Λέκα. Καλημέρα κύριε Λέκα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα και εσάς, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Δώστε μας πώς διαμορφώνεται το τοπίο του καιρού στην Κρήτη λίγες μέρες μετά τις πολύ καταστροφικές επελάσεις βροχών στα ορεινά του Ρεθύμνου, στο Ηράκλειο και περισσότερο στην Ιεράπετρα.
1: Ναι, εν πρώτη βέβαια να σας πω ότι συμφωνώ απόλυτα μαζί σας το γιατί χρησιμοποιούμε τους ξένους όρους.
0: Ναι,
1: πραγματικά
0: ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Είναι σε κάποια πράγματα που χάνουμε την αξία μας πραγματικά. Αλλά τέλος πάντων, ήθιστε να γίνεται αυτό σε πολλά πράγματα. Να πω λοιπόν ότι πολλές φορές υπάρχει μια ειρωνία από πλευράς της φύσης και αυτό το γνωρίζουμε και εμείς πολύ από άλλες περιπτώσεις, αλλά είναι και αυτό μια από τις αδυναμίες που έχουμε στο κομμάτι της πρόγνωσης και όχι μόνο τώρα, το έχουμε αντιμετωπίσει και κατά το παρελθόν πολλές φορές. Ξέρετε, όταν η φύση σου έχει κάνει ένα φαινόμενο και μετά επανέρχεται, επειδή και τα μοντέλα έχουν την ίδια ανησυχία όπως την έχουμε και εμείς, φορτώνουν θα λέγαμε καιρικά και πολλές φορές μας παρασύρουν με κάποιο τρόπο έτσι, σε καταστάσεις οι οποίες δείχνουν μια ακρότητα η οποία στην πραγματικότητα μπορεί να μην συμβεί σε αυτό το βαθμό. Έτσι. Να πω ότι πράγματι αυτή η κακοκαιρία ως επιτοπλίστων θα λέγαμε ότι έδινε τη μεγάλη ένταση κυρίως σε περιοχές της Εύβοιας, της Ποράδες και στο Βόρειο Αιγαίο να πω γενικά, γιατί δεν μπορούσε εκ των προτέρων να ξέρει κανείς που θα καθίσει ο καιρός, η ένταση του καιρού. Παρόλα αυτά δεν το είδαμε. Είδαμε, είχανε βροχές κατά τόπους ήταν. Εδώ λοιπόν και σε εμάς έδωσε μια παρόμοια θα λέγαμε έτσι κατάσταση, πιο ήπια βέβαια, πολύ πιο ήπια, η οποία θα λέγαμε ότι σε εμάς βρίσκεται ακόμα εν εξελίξη. Δηλαδή θα δούμε και στις επόμενες ώρες, μπαίνοντας στο βόρειο ρεύμα, τώρα ξεκινάει, δεν έχει μπει ακόμα δηλαδή ουσιαστικά για τα καλά. Μπαίνοντας λοιπόν το βόρειο ρεύμα θα συνεχίσει να δίνει κάποια καιρικά, αρχικά εδώ από τα και στη συνέχεια τα φαινόμενα αυτά θα επεκταθούν και ανατολικότερα. Να σας πω βέβαια ότι η διαταραχή πέρασε μέσα στη νύχτα, αλλά δεν έγινε και ιδιαίτερα αντιληπτή, έδωσε βροχομετρικά και πάλι αρκετά καλά θα λέγαμε σε δυτικές περιοχές. Είδαμε εδώ περιοχές οι οποίες ήταν στα δυτικά τμήματα, μέχρι και τις Βουκολιές και τα νότια, αλλά τα νότια σε όλη την Κρήτη, και μάλιστα στην Ιεράπετρα πάλι έβγαλε καταιγίδες εχθές, κάτι το οποίο πραγματικά θέλει μια διερεύνηση, γιατί πώς γίνεται με μια διαταραχή να μην επηρεάζονται τόσες άλλες περιοχές όσο επηρεάζεται αυτή. Είναι λίγο θέλει ένα ερωτηματικό, αλλά τέλος πάντων αυτό ανήκει στην έρευνα. Να πούμε λοιπόν ότι είδαμε βροχομετρικά μες τη νύχτα, τα οποία ήταν αξιόλογα. Πέρασε η διαταραχή και τώρα έρχεται η δεύτερη φάση που όπως είχαμε πει είναι η φάση του βορείου ρεύματος. Ένα βόρειο ρεύμα το οποίο θα φέρει και τις χαμηλές θερμοκρασίες, σιγά σιγά θα ενισχύσει και τους βοριάδες. Κανονικά έπρεπε ήδη να τους ενισχύσει, δεν το έχει κάνει. Βλέπουμε από τις θάλασσες ότι είναι πάρα πολύ καλές, ήδη είναι στο κεντρικό έως και βόρειο Αιγαίο. Γι' αυτό και εκεί θα δουν ένα καιρό βορείου ρεύματος στις επόμενες ώρες, ο οποίος θα δώσει και εκεί κάποιο καιρό. Εδώ λοιπόν τώρα μπαίνοντας αυτό το βόρειο ρεύμα, ψυχρή μάζα, θα δούμε και πάλι να επαναλαμβάνονται φαινόμενα βροχοπτώσεων. Κατά τόπους, όπως δίνουν και τα προγνωστικά, θα υπάρχουν κάποιες μικροεντάσεις του καιρού. Όταν έχουμε το βόρειο ρεύμα, συνηθίζεται πολλές φορές να βλέπουμε και να κατεβαίνουν τα σύννεφα σχεδόν χαμηλά, δηλαδή να περιορίζεται σε κάποιες περιοχές ακόμη και ορατότητα. Και αυτό μπορεί να συμβεί στις επόμενες ώρες, ιδιαίτερα εδώ στα δυτικά, ανατολικότερα είναι κυρίως για λίγο πιο υψηλές ζώνες. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να βλέπουμε τα φαινόμενα αυτά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, βροχές, κατά τόπους να έχουν κάποια ένταση ας το πούμε απόλυτα φυσιολογική, αλλά δεν βλέπουμε ακρότητες, δεν βλέπουμε ακρότητες. Προς το παρόν τα στοιχεία δείχνουν και πάλι ότι οι μέγιστες εντάσεις βροχόπτωσης, αν το πάρουμε γεωγραφικά, φαίνεται να εκδηλώνονται προς τις κεντρικές περιοχές του νησιού μας, δηλαδή γύρω από το Ρέθυμνο, εκεί βλέπουμε κάποια μεγαλύτερα ύψη βροχών. Αυτό φυσικά πρέπει να το έχει κάποιος στην εποπτεία του, να το παρακολουθεί και να βλέπει στο κατά πόσο θα συμβούν. Πάντως, προς το παρόν δεν έχουμε κάποια από πλευράς καταιγίδων, περάσανε. Το βόρειο ρεύμα, καμιά φορά, ναι, μεν βγάζει, αλλά είναι πολύ πιο τοπικές, που αυτό εκφράζεται σε ισχυρή βροχόπτωση κάποιες περιοχές, και επειδή είναι και ψυχρή μάζα, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι μόνο βροχόπτωση, μπορεί να είναι και κάτι άλλο, αλλά έχει και παροδικό χαρακτήρα. Αυτό λοιπόν θα συνεχίσει σήμερα και θα δούμε, ιδιαίτερα από το απόγευμα προς το βράδυ κυρίως και μετά, να πέφτει η δυναμική του καιρού, τα φαινόμενα δηλαδή να παίρνουν μια πιο ήπια μορφή, θα συνεχίσουν κάποιες βροχές, θα συνεχίσουν και μες τη νύχτα και αύριο το πρωί, αλλά γενικότερα σε πολύ πιο ήπιο χαρακτήρα, παροδικό, και μέχρι να φτάσουμε λίγο πριν το μεσημέρι της Πέμπτης, αναμένεται ότι θα δούμε ακόμα περαιτέρω ύφεση του καιρού, πιο τοπικά τα φαινόμενα, πιο περιορισμένα, μέχρι να πάμε σε σταδιακή βελτίωση μέχρι το βράδυ της Πέμπτης, μια βελτίωση που θα γίνει ακόμα περισσότερο αισθητή την Παρασκευή, όπου η εικόνα του καιρού πλέον θα είναι πολύ καλύτερη. Βέβαια θα είναι προσωρινό, γιατί περιμένουμε κάτι πάλι το Σάββατο. Τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα, το βόρειο ρεύμα, όπως σας έλεγα, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα να επηρεάζει από τα κεντρικά και νοτιότερα πελάγη. Θα το δούμε στις επόμενες ώρες. Εκτιμώ ότι το προγνωστικό θα βγει. Όπως είχαμε προειδεάσει, η ένταση των ανέμων, επειδή ήδη στα κεντρικά πελάγη, δεν σας κρύβω, έχει τα 7 με 8 μποφόρ και μέγιστες εντάσεις και λίγο υψηλότερες, σημαίνει ότι κατεχόμενο αυτό το βόρειο ρεύμα θα έχει σαν αποτέλεσμα, ενισχύοντας βοριάδες, θα δούμε φυσικά τη θαλασσοταραχή και τον υψηλό κυματισμό, αλλά ενδεχομένως για το βράδυ.
2: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει 8 περιοχές σε κόκκινο συναγερμό και απευθύνει έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, οι περιφερειακές ενότητες Εύβοιας, Ποράδων, Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Πελοποννήσου, Κρήτης, Σάμου και Ικαρίας. Ισχυρή βροχόπτωση πλήττει από το πρωί τη Ρόδο, προκαλώντας προβλήματα σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου. Δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια. Στην περιοχή Ασγούρου χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό γυναίκας από αυτοκίνητό της, το οποίο ακινητοποιήθηκε λόγω συσσόρευσης υδάτων. Προβλήματα παρατηρούνται και στην ηλεκτροδότηση. Μεταξύ των περιοχών που έχουν δεχθεί το ισχυρότερο πλήγμα είναι η Εύβοια και η Σκιάθος. Στην Εύβοια έχησε το 112 λίγο πριν τις 7 το πρωί στην περιοχή Πολιτικά, καλώντας τους πολίτες να προσέχουν τις μετακινήσεις τους. Βοηθητική γέφυρα κατέρευσε στην περιοχή Κυπαρίσης, στο Δήμο Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας. Στη Σκιάθο, δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα, γιότι εκεί παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία σε Σκιάθος, Κόπελος, Σκύρο, Ρόδο, Σίμη, Κυκλάδες και σε πολλούς δήμους της Σεβίας. Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων που αναμένεται να ενταθούν τις επόμενες ώρες. Τροποποιήσεις στα δρομολόγια από τη Ραφίνα. Η κατάσταση επανεκτιμάται ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων. Κλειστές είναι επίσης οι προθυμιακές γραμμές Αγίας Μαρίνας Νέων Στήρων και Αρκίτσας Εδιψού εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Το μεσημέρι θα ανακοινωθούν τα μέτρα ενίσχυσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Το ενδιαφέρον στρέφεται στην αγορά του πετρελαίου θέρμανσης, καθώς αναμένεται να ανακοινωθεί το ύψος της κρατικής επιδότησης στην Αντλία. Στην προσπάθεια συγκράτησης της τελικής τιμής συμμετέχουν και τα διελιστήρια, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για έκπτωση 20 λεπτών ανά λίτρο. Το ζητούμενο είναι να περιοριστεί όσο το δυνατόν περισσότερο η επιβάρυνση των νοικοκυριών εν ώψη του χειμώνα, σε μια περίοδο κατά την οποία υψηλές διεθνείς τιμές ενέργειας εξακολουθούν να πιέζουν την εγχώρια αγορά. Ο στόχος που έχει θέσει ο Πρωθυπουργός είναι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να ξεκινήσει κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Αυξημένο κατά 30% σε σχέση με πέρυσι θα είναι το επίδομα θέρμανσης που θα λάβουν 1.200.000 δικαιούχοι. Η προκαταβολή θα καταβληθεί πριν τα Χριστούγεννα και το ποσό θα εξοφληθεί πριν το Πάσχα. Στις Βρυξέλλες θα μεταβεί ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης αύριο και την Παρασκευή. Η Αθήνα επιδιώκει πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για μέτρα στήριξης αναφορικά με την ενεργειακή κρίση. Την παρέτηση της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα ζήτησε ο Λευκός Οίκος. Η στάση του Αμερικανού Προέδρου απέναντι στην πρώην σύντροφο του γιού του φανέρωσε την απόσταση που θέλησε να κρατήσει από την υπόθεση. Όταν ρωτήθηκε για τις καταγγελίες, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου». Η ίδια, σε ανάρτησή της, χαρακτηρίζει ψευδή τα όσα της καταλογίζονται και δηλώνει ότι θα υπερασπιστεί δυναμικά την αθωότητά της. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η ποσότητα πετρελαίου που διέρχεται από τα στενά του Ορμούς είναι πλέον μεγαλύτερη από εκείνη πριν από την έναρξη του πολέμου, αποδίδοντας τη συγκράτηση των τιμών στον αμερικανικό έλεγχο της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού. Πρόσθεσε ότι η άνοδος των τιμών αποτελεί μικρό τίμημα για την αποτροπή της απόκτησης πυρηνικού όπλου από το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη απήχε μόλις 2 εβδομάδες από την απόκτησή του. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προχωρήσουν σύντομα σε αποφάσεις για το Ιράν, δηλώνοντας ότι η Ουάσιγκτον έχει πλέον εξαντλήσει την υπομονή της. Σε νέο κύκλο κινητοποιήσεων προχωρούν οι συνεργαζόμενες οργανώσεις των συνταξιούχων με συγκεντρώσεις στην Αθήνα και σε αρκετές περιοχές της χώρας. Διεκδικούν αυξήσεις στη συντάξη, επαναφορά των δώρων και μέτρα για την υγεία. Στις 11 το πρωί έχουν προγραμματίσει παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εργασίας. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης για πολίτες και οικογένειες που ενδιαφέρονται να μεταφέρουν την μόνιμη κατοικία τους σε κριτικές περιοχές της χώρας, λαμβάνοντας οικονομική ενίσχυση ύψους 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό. Από το συνολικό ποσό της ενίσχυσης προβλέπεται η δυνατότητα προκαταβολής 5.000 ευρώ, ώστε να καλυφθεί μέρος των εξόδων που συνεπάγει τη μετεγκατάσταση. Δύο γυναίκες έπεσαν θύματα απάτης στο ψυχικό όταν επιτίδη προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ, χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα τον κίνδυνο διακοπής της ηλεκτροδότησης. Στη μία πρώτη περίπτωση, μάλιστα, οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 100.000 ευρώ.
2: Ο καιρός.
3: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Τα πιο έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένονται σε σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Δωδεκάνησα και Δυτική Κρήτη. Άνεμοι στο Αιγαίο έως και 10 μποφόρ. Μέχρι 18 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη.
4: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Εσείς που πάτε?
6: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
7: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
8: Σύλλογος Ευζώμη τον καρκίνο. 11 χρόνια περπατάμε μαζί για την πρόληψη. Περπατάμε για εσένα, για εμένα, για κάθε ασθενή, την οικογένειά του, το φροντιστή του. Έλα και εσύ μαζί μας την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 11 να περπατήσουμε από τη Λότζια στο Μόλο και πίσω. Γιατί μαζί μπορούμε.
9: Κάποτε φοβόμουν να πω ότι χρειάζομαι βοήθεια.
10: Δεν κατανοούσα τι μου συνέβαινε.
9: Με βοήθησε κάποιος που απλώς με άκουσε.
10: Κάποιος είδε σε μένα περισσότερα από όσα έβλεπα εγώ.
9: Έμαθα ότι το να μιλάω για τις δυσκολίες είναι η αρχή.
10: Και ότι η φωνή μου έχει αξία.
11: Στις 10 Οκτωβρίου ακούμε τις φωνές των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία. Έτσι ξεκινάει η αλλαγή. Ακούσαμε. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε. Προμηθέας Άμπκε. Προμηθέας Άμπκε.gr.
12: Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Ευρωπαϊκή Δρόμη του Νίκου Καζαντζάκη. Από το Ηράκλειο του χθες στην Ευρώπη του σήμερα και του αύριο. Από τις 22 έως τις 25 Οκτωβρίου 2026 το Ηράκλειο γίνεται το επίκεντρο του παγκόσμιου πολιτισμού. Διεκεκριμένοι μελετητές από 20 χώρες εντρυφούν στη ζωή και το έργο του μεγάλου κριτικού. Παρακολουθήστε το ζωντανά στο επιμελητήριο Ηρακλείου ή σε απευθείας μετάδοση στο YouTube. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Διεθνούς Εταιρείας Φίλων Νίκου Καζαντζάκη.
13: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ηρακλείου.
14: Από το μακρινό Λονδίνο του Βορρά μέχρι την νοτιότερη πόλη της Ευρώπης. Από Γιάννενα, Περιγιάλη, Λαύριο, Κάριστο, Ζευγολατιό, Κερατέα. 7 θεατρικές ομάδες ανοίγουν πανιά και σαλπάρουν για την Ιεράπετρα. Τιμόμενα πρόσωπα ο κορυφαίος Γιώργος Κουμεντάκης και ο διακεκριμένος Γιάννης Μετζικόφ. Η Ιεράπετρα τιμά το θέατρο. 14ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Ιεράπετρας, 24 Οκτωβρίου έως 7 Νοεμβρίου. Μια μεγάλη συνάντηση, μια όμορφη συλλογική γιορτή.
13: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ηρακλείου.
15: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Πόσο καλή θα βεβαίως θα είναι, θα το δείξει η μέρα. Γιατί σήμερα θα είναι μια δύσκολη μέρα για την Κρήτη. Ήδη είχαμε κάποιες βροχές χθες, είχαμε κάποια μικροπροβλήματα. Αλλά τα δύσκολα είναι μπροστά. Τα δύσκολα είναι σήμερα, στη διάρκεια της ημέρας, το βράδυ. Και θα έχουμε βροχές και αύριο, δεν θα μας εγκαταλείψουν όπως θα εγκαταλείψουν την υπηρετική χώρα. Έχουμε προβλήματα από χθες στην Σκιάθο, έχουμε προβλήματα στην Εύβοια, έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα, έχουμε ζημιές. Έχει ηχήσει και το 112 τόσο στην Σκιάθο όσο και στην Εύβοια για τον κόσμο να προσέχει. Υπάρχουν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, έχουμε προληπτικά μέτρα τα οποία ελήφθησαν από χθες σε αρκετές περιοχές της χώρας, όχι εδώ στην Κρήτη. Σχολεία δεν πρόκειται να λειτουργούν, δεν λειτουργούν σήμερα, προκειμένου να περιορίσουν και τις μετακινήσεις και των μαθητών αλλά και των γονιών που πάνε και φέρνουν τα παιδιά τους από το σχολείο. Είναι μια δύσκολη μέρα, αλλά όλοι πιστεύουμε ότι θα την αντιμετωπίσουμε και αυτή, θα την διαχειριστούμε και αυτήν. Είμαστε σε Red Code, το μάθαμε και το Red Code, έτσι, το θυμόμαστε από την προηγούμενη θεομηνία που σάρωσε το νησί, είμαστε και σήμερα. Έχει αναβαθμιστεί από την πολιτική προστασία η προειδοποίηση για το νησί. Τώρα λένε ότι αφορά κυρίως τη Δυτική Κρήτη, ότι εκεί θα έχουμε περισσότερα φαινόμενα. Βέβαια βρέχει τώρα, σχεδόν σε όλο το νησί βρέχει. Πριν από λίγο ξεκίνησε να βρέχει και στο Ηράκλειο. Έβρεχε νωρίτερα, μια ματιά που έριξα έβρεχε στα ορεινά της Κρήτης, αλλά βρέχει και στο Ρέθυμνο, βρέχει και σε άλλες περιοχές. Περιμένουμε ενίσχυση των ανέμων, γιατί τώρα είναι δυτικοί άνεμοι, αλλά θα γυρίσουν σε βοριάδες και θα είναι ενισχυμένοι βοριάδες. Το Λιμεναρχείο του Ηρακλείου, που εξέδωσε μια ανακοίνωση προειδοποίησης, αναφέρει ότι θα έχουμε ισχυρούς ανέμους εντάσεως 7 έως 8 μποφόρ στα δυτικά της Κρήτης, δηλαδή στο δυτικό κρητικό περιμένουμε εντάσεις, τέτοιες εντάσεις, όπως και στο νότιο-δυτικό κρητικό. Τώρα, με το που θα γυρίσουν βοριάδες οι άνεμοι, περιμένουμε περισσότερα προβλήματα και ενισχυμένους ανέμους, κυρίως στα νότια. Λειτουργεί ως καταβάτης ο άνεμος, τα ξέρουμε αυτά. Όταν είναι βοριάς, έχουμε περισσότερες εντάσεις, μεγαλύτερες εντάσεις στα νότια. Εμείς εδώ στα βόρεια, ένα εξάρι θα το πιάσουμε από ό,τι λένε. Και αυτό βεβαίως δημιουργεί και αυτό προβλήματα. Και όταν έχεις και βροχή και έχεις και ισχυρή βροχή, δεν ξέρεις τι μπορεί να σου προκαλέσει.

Έχουμε και απαγορευτικό απόπλου από τον Πειραιά και τη Ραφίνα λόγω των ισχυρών ανέμων. Στο Αιγαίο θα φτάσουν και τα 10 μποφόρ σε κάποιες περιοχές. Εμείς δεν έχουμε ακόμα απαγορευτικό από την Κρήτη, δηλαδή. Αλλά βεβαίως όταν έχεις απαγορευτικό από το Ρέθυμνο δεν θα φύγουν τα πλοία. Περιμένουμε να δούμε, θα γίνει μια επικαιροποίηση. Περιμένουμε επικαιροποίηση της ενημέρωσης και του δελτίου καιρού στις 12 το μεσημέρι για να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Αλλά

είναι πολύ πιθανό. Αν ταξιδεύετε σήμερα, αν έχετε σκοπό, αν έχετε βγάλει στήριο, αν έχετε πρόθεση, πρόβλεψη, πρόθεση να ταξιδέψετε σήμερα, καλό θα ήταν να είστε σε μια επικοινωνία και με την ναυτιλιακή σας εταιρεία, με την ναυτιλιακή εταιρεία με την οποία θα ταξιδέψετε και με το λιμεναρχείο, για να δείτε αν θα τα καταφέρετε σήμερα και βέβαια ποιες καιρικές συνθήκες θα επικρατούν. Υπάρχει μια αγωνία και για τις περιοχές που είχαν πλημμυρικά φαινόμενα την προηγούμενη φορά, όπως είναι τα Ζωνιανά, όπως είναι το Οροπέδιο, περιοχές στο Ηράκλειο, οι οποίες κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Στο Οροπέδιο δεν έχουν ακόμα, το Οροπέδιο είναι μια λάσπη. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όσο νερό και να ρίξει, αν βρέχει κατά τη διάρκεια της ημέρας, έβρεξε και χθες το βράδυ, μας έλεγαν ότι έβρεξε αρκετά. Δεν είχαμε όμως εικόνα έτσι να συγκεντρωθούν νερά και δεν είχαμε και πλημμυρικά φαινόμενα, αλλά δεν ξέρουμε σήμερα πώς θα εξελιχθεί η μέρα. Είναι σε μια ετοιμότητα οι υπηρεσίες προκειμένου να διαχειριστούν την κατάσταση, αλλά βεβαίως με τον καιρό όταν έχουμε και έντονα καιρικά φαινόμενα καταλαβαίνουμε ότι δύσκολα μπορείς να τα βάλεις ή να τη διαχειριστείς την κατάσταση. Είχαμε ένα περιστατικό επίσης, μια κατάσταση τα ξημερώματα στο δρόμο από τα Φέρμα προς την Αχλιά στην Ιεράπετρα. Λόγω των βροχών είχαμε φερτά υλικά στο δρόμο, έκλεισε για λίγο δρόμος, όμως είναι άμεση κινητοποίηση που υπάρχει από τις αρχές, από την πολιτική προστασία και της περιφέρειας και των δήμων, και απομακρύνθηκαν 6 ώρα το πρωί, είχαν απομακρυνθεί αυτά τα φερτά υλικά, δεν υπάρχουν προβλήματα στην κυκλοφορία του δρόμου και βεβαίως και τα παιδιά, γιατί μετακινούνται μέσω αυτού του δρόμου και τα παιδιά για να πάνε στα σχολεία τους, πήγαν κανονικά στα μαθήματά τους.

Είχαμε και κάποιες διακοπές ρεύματος στα Χανιά, είχαμε και κάποια τροχαία τα οποία έγιναν χθες. Ευτυχώς είτε με πολύ ελαφρύς τραυματισμούς, είτε μόνο με υλικές ζημιές, αλλά έχουν σχέση με τα καιρικά φαινόμενα. Και στην περιοχή των Χανίων και στην περιοχή του Ρυθύμνου, αλλά και εδώ στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρης είχαμε τροχαίο. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή υπό αυτές τις καιρικές συνθήκες, όταν υπάρχει ένα συνδυασμό ισχυρότατων ανέμων με έντονες βροχοπτώσεις. Αν δεν έχουμε σκοπό, αν δεν έχουμε λόγο να βρεθούμε στο δρόμο, εννοείται ότι θα πρέπει να το αποφύγουμε. Είναι το αυτονόητο. Και χρειάζεται βέβαια και πολύ πολύ μεγάλη προσοχή, χαμηλές ταχύτητες. Δεν ξέρουμε πώς θα είναι ο δρόμος μπροστά μας. Θέλω να πω δηλαδή αν λόγω των βροχοπτώσεων δημιουργούνται έτσι ριάκια μέσα στους δρόμους και εμείς έχουμε να αναπτύξει ταχύτητα, και αυτό το έρμο το αυτοκίνητο, όσο καλό και αν είναι, καταλαβαίνουμε ότι σε δύσκολες συνθήκες, οδικές συνθήκες, η κυκλοφορία μπορεί να γίνει πολύ επικίνδυνο και να έχουμε έτσι εκτροπές από το δρόμο. Οπότε χαμηλές ταχύτητες και μεγάλη προσοχή. Θα πάμε σε λίγο και στο Λασίθι, θα πάμε να βρούμε τον συνάδελφο Ιάσονα Ταυλά, ο οποίος συγκεντρώνει τα στοιχεία για τον καιρικό, να μας πει τι γίνεται. Ήταν ένα πολύ δύσκολο βράδυ, δεν το είπαμε αυτό, ήταν ένα πολύ δύσκολο βράδυ για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, οι οποίοι φιλοξενούνται στις εγκαταστάσεις της πρώην ΑΓΡΕΞ στην Ιερά Πέτρα. Έχουμε αυξημένες μεταναστευτικές ροές τις τελευταίες ημέρες προς την περιοχή αυτή, προς την Ιερά Πέτρα. Πάνω από 1000 άτομα έχουν φτάσει από το Σαββατοκύριακο στην Ιερά Πέτρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι παρά το γεγονός ότι έγινε μια προσπάθεια να υπάρξει μια σχετική αποσυμφόρηση, κάποιοι μεταφέρθηκαν στα Χανιά και πάλι είναι πάνω από 700 τα άτομα τα οποία είναι εκεί. Είχαμε και χθες και άλλες αφήξεις και στην Ιερά Πέτρα και στην περιοχή της Ιεράς Μονής Κουδουμά. Όπως σας είπα, είναι πάνω από 700 τα άτομα, δεν χώρανε πια στο χώρο. Είχαν γιατί είχαν τοποθετηθεί κάποιες σκηνές και κρατούνταν εκεί, φιλοξενούνταν εκεί περίπου 150 άτομα, αλλά με τις χθεσινές βροχές Πού να τους κρατήσει, πού να κρατήσει και πού να μπορέσει να αντέξει μια σκηνή υπό αυτές τις καιρικές συνθήκες. Οπότε τι έγινε, μεταφέρθηκαν οι άνθρωποι αυτοί σε ένα υπόστεγο το οποίο υπάρχει εκεί, αλλά και πάλι δεν μπορούν να βγάλουν το βράδυ τους εκεί. Έχουμε μια εικόνα και από το ρεπορτάζ στη Νέα Κρήτη ότι μεταφέρθηκαν στο σημείο φορτηγά τα οποία κάνουν μεταφορές σκηπευτικών και μπήκαν οι άνθρωποι μέσα στα φορτηγά και πέρασαν τη νύχτα τους. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό το οποίο συμβαίνει. Έχουμε και αντίδραση και από τη Δημοτική Αρχή και από την Ένωση των Αστυνομικών Υπαλλήλων εκεί στο Λασίθι. Αντιδρούν στο γεγονός ότι ζητάνε να υπάρξει παρέμβαση, λένε ότι δεν είναι διαχειρίσιμη κατάσταση στην Ιερά Πέτρα και ότι θα πρέπει και οι αρμόδιες αρχές και η πολιτεία να λάβουν μέτρα.

Λοιπόν, βεβαίως είπαμε ότι τα καιρικά είναι η κυρίαρχη είδηση σε τοπικό επίπεδο και σε κεντρικό βεβαίως. Βέβαια σε κεντρικό επίπεδο ασχολούνται και με τα της κυρίας Γκυλφόη, έτσι. Έχουμε κάνει αναλύσεις, γίνονται αναλύσεις επί αναλύσεων χθες σε σχέση με το τι έκανε, τι δεν έκανε η κυρία Γκυλφόη για την αποπομπή της και όλα αυτά τα οποία συνδέονται ακόμη και με τις εκλογές που έρχονται σε 2,5 εβδομάδες στην Αμερική. Τα έχουμε μάθει όλα. Έχουμε κάνει πλέον ανάλυση επί αναλύσεων και σε σχέση τώρα έχουν πιάσει και αρχίσανε και σε σχέση με τη συμπεριφορά της εδώ, τι έκανε, τι δεν έκανε, με ποιους είχε επαφές, με ποιους δεν είχε, τι ζητούσε, τι δεν ζητούσε. Λοιπόν, πολλά και διάφορα. Θα την αποχαιρετήσουμε βέβαια σε λίγο, γιατί περιμένουμε να δούμε τώρα ποιος θα είναι ο νέος πρέσβης ο οποίος θα μας έρθει από την Αμερική. Σίγουρα πάντως αυτό το μεγαλοπρεπές και το γκλαμουράτο που είχαμε από την πλευρά της κυρίας Γκυλφόη δεν νομίζω ότι θα το βρούμε μπροστά μας ξανά. Σας έλεγα ότι θα πάμε σε λίγο στο Λασίθι, στο συνάδελφο Ιάσονα Ταυλά, αλλά το Λασίθι έχει την τιμητική του και τις επόμενες ημέρες. Γιατί την Παρασκευή, το ανακοίνωσε ο Σταύρος Αρνατάκης, ο Περιφερειάρχης, θα παραδοθούν επιτέλους τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του ΒΟΑΚ. Είναι το πρώτο έργο το οποίο, να θυμίσουμε, ότι συμβασιοποιήθηκε. Αυτά τα 10 χιλιόμετρα από τα 14,5 χιλιόμετρα που έχουν να κάνουν, που είναι το έργο Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, θα δοθούν στην κυκλοφορία την Παρασκευή, χωρίς κορδέλες, χωρίς τον Πρωθυπουργό, γιατί γνωρίζαμε ότι επρόκειτο να γίνει μια τελετή. Τώρα δεν ξέρω αν θα γίνει στην πορεία, αλλά σίγουρα πάντως δεν θα έχουμε τον Πρωθυπουργό και δεν θα έχουμε αυτά τα οποία περιμέναμε. Θα είναι η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών. Ο Χρήστος ο Δήμας θα κατέβει στην Κρήτη για την παράδοση, η οποία θα γίνει το μεσημέρι, από ό,τι λένε πληροφορίες, το μεσημέρι της Παρασκευής. Και μεγάλη ανάσα για τους κατοίκους εκεί και για όλους μας που πηγαίνουμε προς το Λασίθι και ζήσαμε όλο το καλοκαίρι και το Σεπτέμβριο αυτό τον απίστευτο Γολγοθά. Πόσες φορές δεν το συζητήσαμε εδώ πέρα με τον συνάδελφο Ιάσονα Ταυλά, πόσες φορές δεν περιγράψαμε και δεν ακούσαμε τις διαμαρτυρίες πολιτών, επιχειρηματιών, του ξενοδοχειακού κλάδου επίσης ανθρώπων, να μας λένε για τις απίστευτες καταστάσεις που βίωναν όσοι έπρεπε να περάσουν από αυτό το κομμάτι του δρόμου και με τα προβλήματα τα οποία υπήρξαν. Τώρα πάμε για τα επόμενα 4,5 χιλιόμετρα, γιατί και εκεί φαντάζομαι ότι θα έχουμε και σε αυτό το κομμάτι διακοπές του δρόμου. Αλλά ας κρατήσουμε ότι έχουμε την παράδοση των 10 χιλιόμετρων και έπεται βεβαίως συνέχεια, γιατί έχουμε και τα υπόλοιπα κομμάτια και το κομμάτι Χερσόνησος Νεάπολη που επίσης εκτελείται και βεβαίως και το μεγάλο έργο από τα Χανιά προς το Ηράκλειο, και εκεί έχουμε έργα τα οποία γίνονται. Τώρα, αν σκεφτούμε πόσο καθυστέρησε το κομμάτι αυτό των 10 χιλιόμετρων και πήγαμε από μήνα σε μήνα όσον αφορά την παράδοση για 10 χιλιόμετρα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί υποτίθεται ότι η παράδοση του ΒΟΑΚ έχει ορίζοντα το 2030. Αν κάναμε για 10 χιλιόμετρα τόση ταλαιπωρία και τόση καθυστέρηση, και ήταν και ένα εύκολο έργο, τώρα τι να πούμε για το υπόλοιπο κομμάτι του ΒΟΑΚ. Αλλά ας μην γκρινιάζουμε και ας μην με ψημιρούμε. Περιμένουμε. Εδώ θα είμαστε να τα δούμε, να τα συζητάμε, να τα σχολιάζουμε, να δίνουμε το λόγο σε εκείνους οι οποίοι έχουν να πούν για το ΒΟΑΚ, έχουν να πούν για τα θέματα τα οποία προκύπτουν και θα τα λέμε εδώ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Να πάμε στη συνέχεια στον Ιάσονα Ταυλά και θα πάμε και στο αεροδρόμιο, γιατί φεύγει σήμερα όφι. 11 η ώρα πετάει, με το καλό, και λέω με το καλό, να φύγει κανονικά, να μην έχουμε προβλήματα στο αεροδρόμιο, λόγω των καιρικών συνθήκων, αλλά δεν νομίζω ότι θα έχουμε. Λοιπόν, γιατί φεύγει, πάει στη Γαλλία, πάει για το παιχνίδι με τη Ρεν την Πέμπτη και πάει και πολλοί κόσμος από την Κρήτη και από το Ηράκλειο. Με τον Γιώργο Γιαλιτάκη θα τα πούμε και με αυτόν που σε πολύ λίγο.

0: Λοιπόν, είπαμε να δώσουμε μια προτεραιότητα στο Γιώργο Γιαλιτάκη, γιατί είναι στο αεροδρόμιο και εντάξει, είναι λίγο δύσκολο τώρα να έχει το χρόνο να μας μιλήσει, αλλά είναι κατάλληλη ώρα τώρα για να μπορέσουμε έτσι να μας δώσει το ρεπορτάζ και για την αναχώρηση της ομάδας και το τι γίνεται και το τι περιμένουμε και πόσο έτοιμος είναι ο Όφη. Καλημέρα Γιώργο.
1: Καλημέρα Σταυρούλα. Και σε εσένα και στις φίλες και φίλους ακροατές του ΣΕΡΤ Ηρακλείου.
0: Έχετε μια αγωνία, φαντάζομαι, για την αναχώρηση, για τον καιρό, το λέω τώρα, έτσι.
1: Νομίζω ότι τουλάχιστον από ό,τι ξέρουμε τις μετεωρολογικές συνθήκες θα είναι καλύτερα στη ΡΕΝ από ότι είναι εδώ αυτή τη στιγμή με την ξαφνική αυτή η μπόρα που πραγματικά δημιουργήσε προβλήματα.
0: Ναι, ναι, αυτό λέω, αυτό λέω. Το πρόβλημα είναι εδώ, δεν είναι στη ΡΕΝ.
1: Ναι,
0: οι καιρικές συνθήκες έχετε...
1: Βέβαια, εκεί δεν ξέρω τι θέματα θα βρούμε στη ΡΕΝ, ξέρεις, λόγω των μαθητικών και των σπουδαστικών
0: αντιδράσεων και
1: που γίνεται στη ΡΕΝ. Η ΡΕΝ είναι μια πανεπιστημιούπολη Σταυρούλα όπου ένας στους τρεις κατοίκους είναι φοιτητής.
0: Okay, έχετε αυτή την εικόνα δηλαδή Γιώργο, έτσι, ότι ίσως να έχουμε...
1: Ενδεχομένως να έχουμε τέτοια πράγματα εκεί τώρα, εντάξει.
0: Φαντάζομαι δεν μιλάμε για θέματα, ζητήματα ακύρωσης, όχι ακύρωσης, ζητήματα για να μην γίνει ο αγώνας εννοώ.
1: Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, προς Θεού, τέτοιο
0: θέμα δεν υπάρχει. Αναβολή στο αγώνα δεν υπάρχει.
1: Απλά με αφορμή τις καιρικές συνθήκες μεταφέρω και συνθήκες όχι καιρικές αλλά άλλες συνθήκες που μπορεί να επικρατούν στη ΡΕΝ όπως επικρατούν στη Γαλλία το τελευταίο διάστημα.
0: Λοιπόν, πώς είναι προετοιμασμένος ο Όφη, έτσι δώσε μας λίγο και το ρεπορτάζ.
1: Κοίταξε, στον Όφη τώρα Σταυρούλα πάνε στο παιχνίδι αυτό έχοντας στην πλάτη και το 3-0 με την ΑΕΚ, αλλά είναι και αρκετά υποψιασμένοι από τη ΡΕΝ, που είναι μια ομάδα που βρίσκεται στην κορυφή, στη δεύτερη θέση του γαλλικού πρωταθλήματος. Σε 6 αγώνες μετράει 4 νίκες, μια ήττα, μια ισοπαλία. Είναι μια ομάδα που λόγω και της βαθμολογικής της θέσης πέρυσι δεν έδωσε αγώνες στα προκριματικά. Πέρασε κατευθείαν στη link phase του Europa League. Και είναι μια ομάδα που είναι εξαιρετική στην επίθεση. Είναι η πρώτη επίθεση στο γαλλικό πρωτάθλημα, αλλά αρκετά ευάλωτη στην άμυνα. Έχει πετύχει 12 γκολ, έχει δεχτεί 10. Και αυτές τις αδυναμίες θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί ο Όφη, ο οποίος θα έχει συμπαράσταση πάνω από 400 οπαδούς του, που ήδη έχουν κλείσει εισιτήριο για το αυριανό παιχνίδι που θα είναι 10 η ώρα Ελλάδος, 9 η ώρα Γαλλίας.
0: Θα είναι Γιώργο πιο δύσκολο το παιχνίδι θεωρείς σε σχέση με το πρώτο με την Χόφενχάιμ?
1: Ναι, βεβαίως δεν το συζητάμε αφενός γιατί θα είναι εκτός έδρας και αφετέρου διότι η Χόφενχάιμ η ΡΕΝ αυτή την περίοδο είναι σε καλύτερη κατάσταση από τη Χόφενχάιμ. Και Όφη δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση θα βρεθεί μετά την επανέναρξη του πρωταθλήματος στην 20ήμερη διακοπή. Στην ΑΕΚ δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση θα είναι και αύριο. Έτσι. Όλα αυτά λοιπόν αυξάνουν τον βαθμό δυσκολίας του Όφη για το αυριανό παιχνίδι, όπου ο Χρήστος Κόντες δεν θα έχει στη διάθεσή του για το μάτς αυτό το Χρήστο Σκέλη και τον Άρον Ισέκα που έμειναν στο Ηράκλειο. Οι υπόλοιποι παίκτες είναι κανονικά στη διάθεσή του. Έλεγα ότι ήδη έχουν κλείσει θέση στο ΡΕΝ, στο γήπεδο της ΡΕΝ, περίπου 400 οπαδοί του Όφη, μπορεί να φτάσουν και στους 500. Έτσι θα έχει δηλαδή την υποστήριξη του κόσμου του Όφη σε αυτό το παιχνίδι. Και νομίζω ότι είναι μια πρώτη στάξη ευκαιρία Όφη να δείξει ότι μπορεί να τα καταφέρει εκτός έδρας και στη link phase του Europa League απέναντι σε μια πάρα πάρα πολύ δυνατή ομάδα όπως είναι η ΡΕΝ.
0: Το απόγευμα είναι και συνέντευξη τύπου, έτσι, οπότε θα έχετε έτσι μια καλύτερη εικόνα σε σχέση με το τι επιδιώκει. Μάλλον το τι επιδιώκει, μα δεν το ξέρουμε. Αλλά τέλος πάντων σε τι κατάσταση είναι.
1: Σωστό.
0: Ναι, και περιμένουμε όλοι να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Τι ώρα είναι το παιχνίδι αύριο?
1: Αύριο είναι 10 η ώρα το παιχνίδι, ώρα Ελλάδος, σε μια η ώρα Γαλλίας. Πάμε μια ώρα πίσω, στη Γαλλία είναι μια ώρα πίσω ακόμα. Έχουμε τη χειμερινή ώρα που θα την αποκτήσουμε και εμείς σε μια εβδομάδα, 10 μέρες,
0: ναι,
1: σε
0: ναι,
1: 10
0: ναι.
1: μέρες από τώρα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είναι μια... να πω ότι παράλληλα με τον Όφη παίζει και ο Ολυμπιακός εκτός έδρας με τη Μαρσέγγ. Έτσι έχουμε μια ελληνογαλλική σύγκρουση στο Europa League, Μαρσέγγ Ολυμπιακός και Ρεν Παναθηναϊκός, και μάλιστα είναι την ίδια ώρα και τα δύο παιχνίδια.
0: Ας ελπίσουμε ότι θα είναι 2-0 υπέρ των ελληνικών ομάδων, ενώ οι νίκες, έτσι.
1: Είναι όνειρο από το αποτέλεσμα.
0: Είμαι αισιόδοξη, είμαι αισιόδοξη. Θα τα πούμε, θα έχει να μας πεις περισσότερο και την Παρασκευή, Γιώργο. Η ομάδα θα γυρίσει αμέσως. Τι αμέσως τώρα?
1: Την Παρασκευή το πρωί.
0: Λοιπόν, ωραία. Θα έχουμε περισσότερα να πούμε μετά τον αγώνα. Εσύ θα είσαι εκεί βεβαίως στο γήπεδο. Θα κάνετε και μετάδοση?
1: Ναι. Ζωντανή μετάδοση από την Έλα Σπορ, ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, θα σε ακούσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Καλό ταξίδι.
1: Καλή συνέχεια, Σταυρούλα.
0: Καλή επιστροφή.
1: Καλημέρα.
0: Με χαμόγελα περιμένουμε.
1: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, και πάμε τώρα στο Λασίθι. Πάμε να βρούμε τον συνάδελφο Ιάσον Ταυλά. Καλημέρα, Ιάσονα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, βρέχει τώρα εκεί, τι γίνεται?
1: Όχι.
0: Α.
1: Είναι ένα πολύ γλυκό χειμωνιστικό καιρό. Χθες είχαμε κάποιες μικρές μπόρες, περισσότερο στο οροπέδιο του Λαστίου και στο οροπέδιο του Καθαρού. Και η Ράπετρα, εκεί είχαμε μια δυνατή μπόρα.
0: Η Άσονα, οι βροχές όμως δεν έχουν φέρει πλημμυρικά φαινόμενα, έτσι? Δεν έχουμε δηλαδή...
1: Όχι, αφού είπαμε. Δεν.
0: Ναι. Όχι, ρωτάμε γιατί δεν ξέρουμε.
1: Εκ των υστέρων, αυτό που συμβαίνει είναι ότι τώρα έχουμε πάρει όλα τα μέτρα. Όταν έπρεπε όμως δεν έχουν πάρει τίποτα. Αυτή είναι,
0: ναι.
1: Αυτός είναι ο κανόνας. Περιμέναμε τη βροχή να έρθει στη Δυτική Κρήτη και εδώ γινόταν ο χαμός και εμείς περιμένουμε ακόμη να έρθει στη Δυτική Κρήτη. Δηλαδή αυτά τα πράγματα. Κάπως πρέπει να, το σύστημα να γίνει πιο γρήγορο, πιο σύγχρονο. Γιατί μέσα έχει. Δηλαδή μετά όταν οι υπηρεσίες ανέλαβαν έγιναν όλα αλαμπίκολα. Mm.
0: Λοιπόν, αυτή την ώρα δεν βρέχει στον Άγιο Νικόλαο, δεν έχουμε βροχή. Έβρεξε χθες?
1: Είπαμε, έβρεξε απαλά, ωραία. Mm. Έκανε κάτι μπόρες έτσι γρήγορες, αλλά δεν έκανε καμιά ζημιά, ίσα-ίσα. Εκεί που μπορούμε να πούμε είναι ότι με τους ανθρώπους στην Ιεράπετρα εκεί τα πράγματα είναι δραματικά σαυρούλα.
0: Εννοείς με τους μετανάστες και τους πρόσφυγες εκεί, ήταν μια δύσκολη βραδιά από ό,τι μάθαμε.
1: Ναι, ήταν μια δύσκολη βραδιά. Εμείς τα περιγράψαμε στην έρθα αυτά, στο Earth News. Παρακολούθησα το θέμα από την αρχή. Δεν άφησα δηλαδή με τίποτα να χαθεί το βράδυ, να περιμένω. Πήγα τηλέφωνα, είχα επικοινωνίες.
0: Η Άσονα, ναι. Αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι είναι από τα περιστατικά που έχουμε τις τελευταίες ημέρες, αλλά είναι πάρα πολύ, είναι πάνω από 700 άτομα, έτσι?
1: Κοίταξε, έφτασαν σε μια φάση 700, έφυγαν 200 για την Αγιά, 150 έμειναν χωρίς σκηνές.
0: Αυτοί φιλοξενούνται τώρα στις εγκαταστάσεις της πρώην ΑΓΡΕΞ, έτσι δεν είναι, στην Ιεράπετρα?
1: Όχι στις εγκαταστάσεις, δεν έχει ανοίξει η ΑΓΡΕΞ να πούνε μέσα.
0: Α, στο υπόστεγο, γιατί ξέρω ότι έχει ένα υπόστεγο.
1: Στο οικόπεδο. Και υπάρχει ένα υπόστεγο όπου φιλοξενεί τα αυτοκίνητα της καθαριότητας. Εκεί είναι η έδρα της καθαριότητας του Δήμου της Ιεράπετρας, όπου υπάρχουν τα αυτοκίνητα τα οποία κάνουν, μαζεύουν τα σκουπίδια, και υπάρχει και το συνεργείο.
0: Και χθες έβρεχε, οπότε οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να μείνουν στις σκηνές, έτσι δεν είναι?
1: Να εξηγήσω στους ακροατές μας τι έγινε ακριβώς. Στις σκηνές, οι σκηνές είναι ασφαλείς. Οι σκηνές όμως που είχε ο Ορθός Σταυρός δεν μπορούσαν να χωρέσουν τα 600 και πλέον είναι απομείνοντα άτομα μετά τα 200 που έφυγαν για την Αγιά. Οπότε οι 150 έμειναν εκτός σκηνής, εκτός σκηνών. Και μάλιστα προσπάθησαν όρθιοι οι άνθρωποι να γλιτώσουν από την βροχή κάτω από το υπόστεγο που υπάρχει εκεί. Είχαμε όμως την παρέμβαση επιχειρηματία, ο οποίος έφερε 4 ταρότσες από τα Λύκα. Τις άνοιξε ο άνθρωπος, έφτιαξαν υποτυπώδεις έτσι εγκαταστάσεις για να μπορέσουν, και μέσα σε αυτές τις δαλίκες
0: περάσανε
1: το βράδυ τους 150 άνθρωποι. Υπάρχει μεγάλη ευαισθησία στην Ιεράπετρα από πολίτες. Να σας πω ότι νωρίτερα είχαμε την παρέμβαση του Ερυθρού Σταυρού, διότι εκτός από τις σκηνές ήταν και γυναίκες έγκυες, 10 γυναίκες έγκυες, 20 παιδιά, 6 χρονών. Με πολύ δραματικό τρόπο οι άνθρωποι του Ερυθρού Σταυρού βρήκαν ασφαλή τόπο προκειμένου να περάσουν τη νύχτα οι γυναίκες αυτές. Και βέβαια είχαμε και τη μαρτυρία ενός αστυνομικού που υπηρετεί στην Ιεράπετρα, το οποίο το γράψαμε γι' αυτό στο Earth News, όπου ο άνθρωπος πραγματικά λύγησε, όπως λύγησαν πάρα πολλοί. Πάρα πολλοί οι οποίοι μίλαγαν εκ του ασφαλούς και κατηγορούσαν τους μετανάστες, και όταν πήγαν εκεί στην ΑΓΡΕΞ και είδαν τι συμβαίνει, είδαν ανθρώπους να κοιμούνται κάτω από τα φορτηγά, κάτω από τα απορριμματοφόρα, σε συνθήκες απίστευτες, 4 τουαλέτες οι οποίες, εννοείται ότι στα 700 άτομα, 4 τουαλέτες χημικές είχαν εντελώς. Δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις για μπάνια, δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις τίποτα. δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις διαβίωσης.
0: Ναι, δεν το, όταν είναι τόσος πολλής κόσμος και σε ένα χώρο που δεν είναι, δεν είναι σχεδιασμένο προκειμένου να μείνουν οι άνθρωποι αυτοί.
1: Νιώθεις την οσμή της... Δεν μπορώ να το
0: ναι, δεν χρειάζεται τώρα να γίνει τόσο. Μπορούμε να αντιληφθούμε.
1: Που από το καναπέ μπορεί να λέει διάφορα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έφτασαν και οι αστυνομικοί να λύσουν μπροστά στη θέα των παιδιών, τα οποία δεν υπήρχε καμία κατάσταση επιβίωσης. Μωρά, παιδιά, γυναίκες, έγκυες. Και δεν υπάρχει και καμία πρόθεση από τους μετανάστες, δεν ήταν δηλαδή για... ήδη έχουν καταλάβει τι συμβαίνει και ό,τι τους λένε κάνουν είναι μια κατάσταση πολύ... Εν πάση περιπτώσει, η διαχείριση αυτή νομίζω ότι δεν την έχω ξαναδεί και δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις στην Ιερά Πέτρα. Δηλαδή αυτό το πράγμα που συμβαίνει έχει περάσει κάθε όριο. Ο ίδιος ο Δήμος λέει ότι η κατάσταση είναι άθλια, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Το θέμα όμως είναι ότι δεν υπάρχουν, ενώ υπάρχει Αγία που εκεί υπήρχε χώρος, χθες δεν είχε πάνω από 200 άτομα, θα μπορούσαν άμεσα να μεταφερθούν, δεν έγινε αυτό. Δηλαδή υπάρχουν, δεν ξέρω τι υπάρχει από πίσω και τι προβλήματα υπάρχουν.
0: Και τι σχεδιασμός υπάρχει και τι συνεννόηση υπάρχει.
1: Αλλά η εξαπλίωση κατά τον ανθρώπο εδώ και η εικόνα και τα πιθανά ζητήματα μπορούν να συμβούν, ή κάποιοι θάνατοι, οτιδήποτε, ή αυτό να συμβεί, είναι τραγικό. Δηλαδή δεν νομίζω ότι μας αξίζει αυτή ως Έλληνες. Μπορεί άλλοι λαοί να τα θέλουν αυτά. Αλλά ως Έλληνες νομίζω ότι γενικώς ενόχλησε πολλούς ανθρώπους στην Ιερά Πέτρα αυτή η εικόνα. Δηλαδή νομίζω και γι' αυτό υπήρχε και αντίδραση.
0: Και το θέμα είναι τι θα γίνει σήμερα,
1: Ιάσονα.
0: Επειδή δεν θα μείνουμε στη χθεσινή ημέρα, είναι και η σημερινή, είναι και το βράδυ που έρχεται, γιατί τα καιρικά φαινόμενα.
1: Εξηγούμε πράγματα τα οποία όμως γίνανε χθες το βράδυ και πράγματα τα οποία έχουν γραφεί. Ναι, πρέπει να τα
0: θα πρέπει να αναζητήσουμε απαντήσεις όμως και από τους αρμόδιους σε σχέση με το τι θα γίνει σήμερα. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι.
1: Φεύγουν. Έχει αποφασιστεί να πάνε στην Αγιά. Ναι. Το θέμα είναι να βρεθούν και τα λεωφορεία. Νομίζω ότι ο Δήμος έχει βρει 4 λεωφορεία.
0: Άλλο θέμα αυτό, έτσι. Ο Γολγοθάς, το να βρει το μεταφορικό μέσο για τα λεωφορεία προκειμένου οι άνθρωποι αυτοί να πάνε σε ασφαλές σημείο.
1: Ναι.
0: Τα 4 λεωφορεία δεν φτάνουν, όπως καταλαβαίνουμε.
1: Ναι, ναι. Και επίσης αυτό που συζητάνε όλοι εδώ είναι γιατί δεν γίνανε αυτόματα αυτά, αφού ξέρουν οι αρχές ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση 1000 άτομα, 800 εκεί κοντά στα 1000 που φτάσανε σε μια κάποια στιγμή να φιλοξενηθούν στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει καμία.
0: Λοιπόν.
1: Δηλαδή υπάρχει ένα brand effort, να σου πω, χρησιμοποιήσω τη λέξη αυτή, μεταξύ κάποιων περιοχών, το οποίο όμως μετακυλείται σε αυτό που έγινε και οι φόβοι που υπάρχουν για το μέλλον είναι μεγάλοι. Δηλαδή αυτό πρέπει να αλλάξει από τον τρόπο.
0: Ιάσονα, θα το παρακολουθήσει το θέμα και θα μας ενημερώνεις σχετικά.
1: Σαυρούλα, το παρακολουθώ πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Δεν αφήνω τίποτα να πέσει, γιατί αφορά την ενημέρωση και την κάνουμε ακριβώς όπως έχουν τα πράγματα.
0: Λοιπόν,
1: να μάθει ο κόσμος τι ακριβώς
0: πες μας, τώρα πώς περιμένουν οι φορείς, οι κάτοικοι, η αυτοδιοίκηση την παράδοση των 10 χιλιόμετρων την Παρασκευή.
1: Ας να δούμε το δρόμο σε τι κατάσταση είναι πρώτα, γιατί υπήρχαν προβλήματα.
0: Εννοείς προβλήματα από τις προηγούμενες βροχές, έτσι, αυτό εννοείς.
1: Ναι, είχαμε και κάτι. Εντάξει, φυσικά θέλουμε τον δρόμο, φυσικά περιμένουμε, φυσικά όλα αυτά τα...
0: Είναι ανάσα βέβαια, γιατί...
1: Και απαντήσεις από τον Υπουργό περιμένουμε.
0: Σε σχέση...
1: Για το Μελγενέστε.
0: Α, για τα υπόλοιπα χιλιόμετρα του δρόμου, του Νεάπολη Άγιος Νικόλαος. Πόσο είναι ακόμα, 4,5 χιλιόμετρα είναι ακόμα η Άσονα.
1: Ναι, εκεί είναι όμως τα τεχνικά έργα, είναι πολλά από να γίνουν, οπότε... Θέλουμε να δούμε το χρονοδιάγραμμα, θέλουμε να δούμε τι ακριβώς θα
0: είναι
1: γίνει.
0: Ο κύριος Δήμας πάντως την Παρασκευή, το μεσημέρι, στην τέλετη της παράδοσης, οπότε θα μπορέσετε να του θέσετε και τα...
1: Ναι, και βέβαια έρχονται εκλογές που και εκεί μπαίνουν πολλά ερωτήματα, διότι ξέρουμε τι γίνεται κάθε φορά και εδώ το έχουμε υποστεί αυτό. Δηλαδή κάθε φορά που έχουμε εκλογές, κάθε φορά που γίνεται σταματάει κάτι, μετά αρχίζει να ξαναρχίσει. Το έχουμε ζήσει πολλές φορές.
0: Υπάρχει και αυτός ο φόβος, λες, έτσι.
1: Πάντα. Να τα λέμε όλα, Σταυρούλα.
0: Λοιπόν, Ιάσονα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Πάντως, σίγουρα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Βεβαίως.
1: Και έχουμε πληρώσει γι' αυτό και το καλοκαίρι, δηλαδή, ο κόσμος ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ.
0: Ναι. Το λέγαμε και την ταλαιπωρία και τα προβλήματα και τις επιπτώσεις στον κόσμο ο οποίος ήθελε να μετακινηθεί και στους τουρίστες και στους επιχειρηματίες. Τις αντιδράσεις, εδώ ήμασταν και τα καταγράφουμε.
1: Εδώ είναι καλοδεχούμενο σε κάθε περίπτωση. Ναι.
0: Λοιπόν, να δούμε και πώς είναι αυτό το, πώς θα είναι τελικά αυτός ο δρόμος, έτσι. Θα πάρουμε μια πρώτη γεύση αυτού του κλειστού αυτοκινητόδρομου, θα πάρουμε μια πρώτη γεύση από αυτά τα 10 χιλιόμετρα που θα δούμε σύντομα. Λοιπόν, Ιάσονα, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Πάντως τα Χανιά έχουν την τιμητική τους, η Δυτική Κρήτη έχει την τιμητική της όσον αφορά την ειδησιογραφία και δεν είναι μόνο τα καιρικά. Θα έχουμε σήμερα την παρουσία στα Χανιά το Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον Νίκου Δένδια, μαζί με τον Ομοσπονδιακό Υπουργό Άμυνας της Γερμανίας, τον Μπόρις Πιστόριους, στο πεδίο Βολής Κρήτης θα πάνε. Στο επίκεντρο των επαφών και των συνομιλιών των δύο υπουργών είναι θέματα άμυνας, ασφάλειας, ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας. Στα Χανιά τώρα οι δύο υπουργοί θα παρακολουθήσουν βολές των αντιαεροπορικών συστημάτων των Patriot και άλλων. Έτσι επίσης διάφορες ασκήσεις που γίνονται στο πλαίσιο της άσκησης αεράμυνα Spartan Arrow 26 που διοργανώνεται σε ετήσια βάση από τις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις του ΝΑΤΟ στο πεδίο βολής και θα κάνουν και δηλώσεις στη συνέχεια στον τύπο. Θα έχουμε περισσότερα να σας πούμε αύριο. Επίσης σήμερα στα Χανιά πρόκειται να ξεκινήσει στο εφετείο Κρήτη στα Χανιά η εκδίκαση της πολύκροτης υπόθεσης της κλινικής υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, η οποία αφορά σε καταγγελόμενες παράνομες πρακτικές παρένθετης μητρότητας, παράνομη υιοθεσιών και απάτης, αυτά περιλαμβάνονται στη δικογραφία, 33 οι κατηγορούμενοι. Απίστευτος αριθμός μαρτύρων κατηγορίας, 341 μάρτυρες, 80 δηλώσεις υποστήριξης κατηγορίας, δηλαδή 80 παθόντες, με τους αντίστοιχους δικηγόρους τους βεβαίως, και από τους βασικούς κατηγορούμενους είναι ο 76χρονος ιδιοκτήτης της κλινικής και ο 46χρονος επιστημονικός διευθυντής της, στους οποίους σύμφωνα με το κατηγορητήριο της δικογραφίας τους αποδίδεται κεντρικός ρόλος στην υπόθεση και είναι μέσα στη λίστα των κατηγορουμένων, γιατροί, δικηγόροι, μεσάζοντες, παρένθετες μητέρες, υποψήφιοι γονείς. Είπαμε, είναι 33 οι κατηγορούμενοι. Θα δούμε τώρα εάν και εφόσον ξεκινήσει, γιατί ξέρετε, όταν έχουμε πολλούς κατηγορούμενους, πολλούς εμπλεκόμενους, δεν είναι εύκολο να ξεκινήσει μια υπόθεση, αλλά αν και εφόσον ξεκινήσει σήμερα στα Χανιά η δίκη, είναι μια υπόθεση η οποία θα τραβήξει. Αντιληπτό και κατανόητο αυτό, με 341 μάρτυρες κατηγορίας και με τόσους συνηγόρους οι οποίοι θα κληθούν να, είτε από τη μια είτε από την άλλη πλευρά, να αναδείξουν όλες εκείνες τις πτυχές της υπόθεσης.

Λοιπόν, και εμείς φτάσαμε στο τέλος εκπομπής μας, κυρίες και κύριοι. Μείνετε κοντά μας. Θα πάμε στην Αθήνα για δελτίο ειδήσεων να δούμε τι γίνεται και με την κακοκαιρία ανά την Ελλάδα. Στη συνέχεια θα δώσουμε σκητάλη στο συναδέλφο στα Χανιά. Θα συνεχίσουν την ενημέρωση. Η εκπομπή θα είναι και πάλι αύριο το πρωί εδώ μαζί σας. Καλή σας ημέρα και όπως είπαμε, επειδή αναμένεται, θα είναι μια δύσκολη μέρα σήμερα από καιρικής απόψεως, καλό είναι να προσέχουμε. Λίγη προσοχή παραπάνω δεν βλάπτει. Καλή σας ημέρα.

γυαλίνη εσύ. Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε εξέλιξη το κύμα κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους να σαρώνουν αρκετές περιοχές της χώρας, προκαλώντας πλημμυρικά φαινόμενα και προβλήματα στην κυκλοφορία. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει 8 περιοχές σε κόκκινο συναγερμό και απευθύνει έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, οι περιφερειακές ενότητες Εύβοιας, Ποράδων, Αττικής, Νοτιού Αιγαίου, Πελοποννήσου, Κρήτης, Άμμου και Ικαρίας. Στη Ρόδο, δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια. Στην περιοχή Ασγούρου χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό γυναίκας από το αυτοκίνητό της. Προβλήματα παρατηρούνται και στην ηλεκτροδότηση. Στην Εύβοια, νωρίς το πρωί ήχησε το 112 για τους κατοίκους στην περιοχή. Πολιτικά να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή στο Δήμο Μαντουδίου, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Σαργύρης Λιάσκος. Όπως είπε, υπάρχει πρόβλημα στο Δήμο Κυραίος. Έχουμε κάνει παράκαμψη για τους οδηγούς από Μετόχη Δαφνούλα με κατεύθυνση προς Χαλκίδα. Στη Σκιάθο, δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα, αγιώταχοι παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά. Κλειστά σήμερα τα σχολεία σε Σκιάθο, Σκόπελο, Κύρο, Ρόδο, Σίμι, Κυκλάδες και σε πολλούς δήμους της Εύβοιας. Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλοιο από τα λιμάνια του Πειραιά και το Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων που αναμένεται να ενταθούν τις επόμενες ώρες. Κλειστές οι υπορθμιακές γραμμές Αγίας Μαρίνας Νέων Στήρων και Αρκίτσας Εδιψού εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Εν αναμονή των ανακοινώσεων για τα μέτρα ενίσχυσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή κρίση, το ενδιαφέρον στρέφεται στην αγορά του πετρελαίου θέρμανσης, καθώς αναμένεται να ανακοινωθεί το ύψος της κρατικής επιδότησης στην Αντλία. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε στο Earth News ότι το επίδομα θέρμανσης θα αυξηθεί κατά 30% με έμφαση στην ενίσχυση των οικονομικά ευάλωτων νοικοκυριών. Διευκρίνησε ότι το ύψος του επιδόματος κλιμακώνεται ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες κάθε περιοχής. Επομένως, η ενίσχυση θα είναι αυξημένη στη Βόρεια Ελλάδα, όπου θερμοκρασίες είναι χαμηλότερες. Παράλληλα, ανέφερε ότι η τιμή εκείνης για το πετρέλαιο θέρμανσης θα διαμορφωθεί αρκετά χαμηλότερα από το 1,75 ευρώ ανά λίτρο. Ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση εξαντλεί τα περιθώρια στήριξη των πολιτών, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι τα μέτρα δεν εξαλείφουν το πρόβλημα. Οι πρατηριούχοι μπορεί πολλές φορές να έχουμε αντιπαρατεθεί με την εκάστοτε κυβέρνηση, όμως όσον αφορά τον καταναλωτή, οφείλω να ομολογήσω ότι είναι από τις πιο γενναίες επιδοτήσεις που έχουν δοθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανέφερε ο πρόεδρος πρατηριούχων καυσίμων Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Το μόνο σίγουρο είναι ότι κάνουμε κίνηση με χαμηλότερη τιμή από αυτή που προβλέπαμε, γιατί η κρατική παρέμβαση θα είναι γενναία. Θεωρώ ότι η τιμή θα είναι κάτω από το 1,60 με βάση τη γεωπολιτική αστάθεια και αβεβαιότητα συγκριτικά με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η απομάκρυνση της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία δεν επηρεάζει τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Η πρόοδος θα συνεχιστεί, ξεκαθάρισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξή του στο Earth News. Η Kimberly Guilfoyle αποχωρεί μετά από αίτημα του Λευκού Οίκου αλλά και σειρά δημοσιευμάτων σε αμερικανικά μέσα που έκαναν λόγο για ανάρμοστη συμπεριφορά. Με ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα απορρίπτει τις κατηγορίες σε βάρος της, τονίζοντας ότι θα υπερασπιστεί τη φήμη και την ακεραιότητά της. Η επιλογή του επόμενου πρέσβη αποτελεί απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο ο διορισμός θα πρέπει να εγκριθεί από τη Γερουσία. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η ποσότητα πετρελαίου που διέρχεται από τα στένα του Ορμούζ είναι πλέον μεγαλύτερη από εκείνη πριν την έναρξη του πολέμου, αποδίδοντας τη συγκράτηση των τιμών στον αμερικανικό έλεγχο της στρατηγικής θαλάσσιας οδού. Ανέφερε ότι η άνοδος των τιμών αποτελεί μικρό τίμημα για την αποτροπή της απόκτωσης πυρηνικού όπλου από το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη απήχε μόλις 2 εβδομάδες από την απόκτησή του. Σε νέο κύκλο κινητοποιήσεων προχωρούν οι συνεργαζόμενες οργανώσεις των συνταξιούχων με συγκεντρώσεις στην Αθήνα και σε αρκετές περιοχές. Διεκδικούν αυξήσεις στις συντάξεις, επαναφορά των δώρων και μέτρα για την υγεία. Σε λίγη ώρα έχουν προγραμματίσει παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εργασίας. Δύο γυναίκες έπεσαν θύματα πάτης στο ψυχικό όταν επιτίδη προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα τον κίνδυνο διακοπής της ηλεκτροδότησης. Στη μία περίπτωση, μάλιστα, οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 100.000 ευρώ.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Τα πιο έντονα φαινόμενα θα είναι στην Εύβοια, τα Δωδεκάνησα, τη Δυτική Κρήτη, τις Ποράδες, στην Ανατολική Θεσσαλία. Έως 18 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή Τετάρτη. Εδώ είμαστε 12 λεπτά μετά τις 10. Είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ, της ελληνικής ραδιοφωνίας, σε Χανιά, σε Ηράκλειο, σε Ρέθυμνο και Λασίθι, σε όλη την Κρήτη μέσω των ραδιοφωνικών ραδιοκυμάτων και βέβαια και μέσα από τα μεσαία. Στους 1512 χιλιόκυκλους ακούτε από όποιο το σημείο και αν βρίσκεστε και έχετε καλή λήψη. Εμείς εδώ είμαστε. Είμαι ο Περικλής Κουκλάκης, η εκπομπή RGN είναι κοντά σας. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 11 και σήμερα εδώ από τις φιλόξενες συχνότητες της ΕΡΤ.

σε μια ημέρα άκρος φθινοπορεινή, όπως είναι η σημερινή, η οποία βέβαια καραδοκεί κινδύνους και εντάσεις από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι, για την ώρα την έχουμε βγάλει φθηνά σε όλη την Κρήτη, η οποία θα εξελιχθεί έτσι και σήμερα και λίγο αύριο με φθινοπορεινό, για την ώρα την έχουμε βγάλει φθηνά σε όλη την Κρήτη, η οποία θα εξελιχθεί έτσι και σήμερα και λίγο

14 έχει ο μήνας, 14 Οκτωβρίου, στα μέσα ακριβώς του μήνα, στα μέσα ακριβώς του φθινοπόρου, θα μπορούσαμε να πούμε, βάσει των όσων ημερολογιακά κατατάσσονται στα φθινοπορεινά φαινόμενα, αλλά και βέβαια και λόγω των φαινομένων των καιρικών. Δεν είναι μόνο οι εποχές ανά ημερομηνία, είναι και το τι ζούμε, τι βιώνουμε. Λοιπόν, σήμερα έχει ο Γερβάσιος, η Γερβασία και ο Ναζάριος γιορτή, και ο Ιγνάτιος και η Ιγνατία. Ως Ιγνατίου Επισκόπου Μυθύμνης, μάλιστα. Είναι η Παγκόσμια ημέρα όρασης κατά της τύφλωσης και η Παγκόσμια ημέρα προτύπων, τυποποίησης.

Σαν σήμερα επίσης το 1862 ο αθηναϊκός λαός συγκεντρώνεται στην πλατεία Όθωνος τότε για να πανηγυρίσει την έξωση του Όθωνα. Μετά τη δοξολογία, ο πρόεδρος της προσωρινής κυβέρνησης Δημήτριος Βούλγαρης απευθύνεται προς το συγκεντρωμένο πλήθος. Είναι η πλατεία Ομονίας συγκεκριμένα σήμερα. Επίσης το 1863, ένα χρόνο μετά σαν σήμερα, ο Σουηδός χημικός Άλφρεντ Νόμπελ πατεντάρει την παρασκευή της νητρογλυκερίνης. Από την εφεύρεσή του αυτή θα κερδίσει πολλά χρήματα, ικανά για να συντηρούν μέχρι και σήμερα το Ίδρυμα Νόμπελ, που απονέμει και τα ομώνυμα πασίγνωστα βραβεία για τις επιστήμες. Ενώ και στους θανάτους που στοιχιώνουν τη σημερινή ημερομηνία, 14 Οκτωβρίου του 1995 πεθαίνει η Ελένη Βλάχου, δημοσιογράφος και εκδότρια της εφημερίδας Καθημερινή, και σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο ηθοποιός, πολύ σπουδαίος παρουσιαστής και μουσικός, Βλάσης Μπονάτσος.

και λέγαμε για τα καιρικά, λέγαμε λίγο για τις φθινοπορεινές επιδρομές που γίνονται τώρα το τελευταίο διάστημα, από τις αρχές βασικά του Οκτώβρη και έπειτα, και λίγο προς τα τελειώματα του Σεπτέμβρη. Έχουμε κανονικά και με τον νόμο φθινοπορεινή, έτσι, εσάνς καιρού. Είναι τώρα αυτές οι ώρες που διανύουμε το δεύτερο κύμα της επιδείνωσης της καιρικής που έρχεται σύμφωνα με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων. Αναμένεται το απογευματάκι και πάλι να έχουμε μια ένταση περαιτέρω με καταιγίδες που ενδεχομένως να εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά τμήματα του νησιού, αλλά θα περάσουν και στα ανατολικά οι έντονες βροχοπτώσεις, και όλο αυτό το φαινόμενο θα κρατήσει μέχρι και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης, αύριο 15 Οκτωβρίου. Ομοίως αυτή την ώρα βρέχει στα περισσότερα τμήματα, τα βόρεια κιόλας του νησιού. Θα εξελιχθεί έτσι ο καιρός και στις επόμενες ώρες. Πιο πολύ η ένταση, αυτό ξαναλέω, είναι υπολογίζεται στο δεύτερο κύμα του φαινομένου από τις απογευματινοβραδινές ώρες και έπειτα. Ενδεχομένως να είναι λίγο πιο δύσκολες τη νύχτα. Και είναι αυτή η μέρα η οποία θα χαρακτηριστεί φθινοπορεινή 100% για όλο το νησί. Βλέπω εδώ και στις υπόλοιπες περιοχές, όχι μόνο στα βόρεια μέτωπα, και στα νότια και ειδικά και προς την ενδοχώρα πιθανολογείται ότι θα υπάρχουν κάποιες εντάσεις. Είναι σε κατάσταση συναγερμού η Κρήτη συνολικά, σε red code δηλαδή, τιμότητα ύψιστη για την σημερινή ημέρα κυρίως, καθώς αναμένεται να υπάρξουν κατά τόπους φαινόμενα που μπορεί να απειλήσουν λίγο την ομαλή καθημερινότητα του καθενός και λίγο τις υποδομές και λίγο το οδικό δίκτυο. Θέλει πάλι πάρα πολύ προσοχή, ιδίως σε εσάς που κινείστε κοντά σε περιοχές επικίνδυνες.

πληγήσεις μέχρι τώρα ή εν πάση περιπτώσει δυνητικά επικίνδυνες, και βέβαια να προσέξουμε λίγο και τις κατατόσεις, να προσέξουμε και τις κατολισθήσεις όσοι είστε σε ορεινές περιοχές ή ημιορεινές και κινείστε στους ορεινούς όγκους. Τα μάτια μας 14, την προσοχή μας λίγο παραπάνω, και ό,τι μπορούμε να αποφύγουμε ας το αποφύγουμε και σήμερα, δεν πειράζει, και αύριο μέρα θα είναι και μεθαύριο μέρα θα είναι και τα λοιπά και τα λοιπά. Ξαναλέω ότι δεν είναι αναγκαίο, έτσι, τα αναγκαστικά δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε. Πάντως με τη μέγιστη δυνατή προσοχή και σήμερα, διότι από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι και πάλι δεν ξέρουν πού θα εκδηλωθούν τα πιο έντονα φαινόμενα, και αν εκδηλωθούν σε περιοχές που είναι ήδη πληγήσεις από την προηγούμενη κακοκαιρία ή άλλες που είναι επικίνδυνες στο να προκαλέσουν πάλι φαινόμενα και προβλήματα και ζημιές, θα έχουμε ζητήματα να συζητάμε. Για την ώρα δεν έχει σημειωθεί κάτι πουθενά, κάτι επικίνδυνο, κάτι σοκαριστικό, κάτι δύσκολο, αλλά προφανώς θα πρέπει να είναι αυτό πολύ συγκεκριμένο, μέχρι να δηλαδή.

Θα πάμε σε ένα πρώτο τραγούδι εμείς και θα επιστρέψουμε να κάνουμε και τις συνδέσεις μας τηλεφωνικές, να δούμε αναλυτικά την επικαιρότητα σε όλα τα μήκη και πλάτη και όλα τα σχόλια επίσης που χρειάζεται να κάνουμε για κάθε μία περίπτωση ξεχωριστά.

0: Εμείς και εσείς, και εδώ είμαστε και θα είμαστε δύο τώρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Έχω τον Γιώργο Παπαδάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο.
1: Καλημέρα. Κλασικός τουρνάς, ωραίο τραγουδάκι.
0: Ναι. Λοιπόν, είμαστε Πατμόν, έτσι. Δεν ξέρω τι κατάσταση σας βρίσκει εκεί. Η βροχή αν έχει φτάσει, αν φορτώνει ακόμα ο ουρανός.
1: Σε επιφυλακή, όχι Πατμόν, σε επιφυλακή δημοσιογραφικά.
0: Εντάξει, περιμένουμε νόρβε, αναμένουμε. Ξέρω εγώ τι να πω πια.
1: Κοίταξε, μου δίνεις αφορμή τώρα να πω το εξής. Επειδή διαβάζω στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που αλλού, ότι λέει οι δημοσιογράφοι έχουν βρει ένα καινούριο παιχνιδάκι και τρομοκρατούν, λέει, τον κόσμο με τα καιρικά φαινόμενα.
0: Ναι, μόνο για όλα αυτά εμείς τώρα δεν μπορούμε πια. Ναι, και εντάξει,
1: εγώ θέλω απλό να πω το εξής. Έχουμε μπόρα, βροχούλα. Η βροχούλα σαν βροχούλα είναι καλή. Δεν βλάπτει, δεν πειράζει, δεν ενοχλεί. Τα προβλήματα που δημιουργεί είναι ελάχιστα. Δηλαδή, αν ξέρεις ότι χρειάζεται μια προσοχή στο δρόμο για τους οδηγούς, έτσι να έχουν καλούς ιεροκαθαριστήρες, δεν πειράζει και να βραχίζει λίγο. Όταν όμως έχεις βροχόπτωση έντονη και έχεις ανέμους στη τάξη το 10 μποφόρ, αυτός που τα λέει αυτά, ας πάρει το δικύκλο του να βγει στην εθνική οδό.
0: Μα τώρα,
1: ας αφήσει το παιδί του να επιστρέψει μόνο του από το σχολείο.
0: Ας μην κάνουν πολεμική και ρητορική τέτοιου τύπου, αλλά να σου πω κάτι, δεν τις βγάζουν τις ανακοινώσεις ούτε τα έκτακτα μέτρα οι δημοσιογράφοι.
1: Μα
0: τις βγάζουν οι φορείς. Τις προγνώσεις κάνουν οι μετεωρολόγοι, το σου λέει ότι θα έχουμε ραγδαιότητα εκεί.
1: Και είναι και υποχρέωσή τους κιόλας.
0: Ακριβώς.
1: Και η δικιά μας υποχρέωση είναι να το μεταφέρουμε.
0: Και εμφατικά όταν είναι τέτοια η επικινδυνότητα, όπως τη μεταφέρουν. Τώρα, αν θα εκδηλωθεί το φαινόμενο ή όχι, πού θα εκδηλωθεί.
1: Αν έχεις από τις περιφέρειες ανακοινώσεις που καλούν τον κόσμο και τον πολίτη να προσέχει τις μετακινήσεις, ας πούμε, δεν είναι τυχαίο.
0: Επίσης, να πω κάτι το οποίο είναι, θα κάνω μια έτσι επαφορμής της επικαιρότητας της υπόλοιπης. Το ότι έφυγε μια πρέσβηση εν ενεργεία από τη θέση της για οποιοδήποτε λόγο δεν το οφείλουμε σε κανένα άλλο σωματείο ή τέλος πάντων κλάδο της κοινωνίας.
1: Σε κανένα άλλο φορέα.
0: Ναι. Παρά σε δημοσιογράφη. Ακριβώς. Όπως και γίνεται σε όλες τις περιπτώσεις.
1: Επίσης,
0: όταν όλοι έχουμε το κινητάκι μας και εύκολα σηκώνουμε το δάχτυλο στο δημοσιογράφο. Και όπου δεν λέω ότι δεν γίνονται ακρότητες ή χιδεότητες πολλές φορές. Φυσικά και γίνονται. Και εδώ είμαστε εμείς για να το καταδείξουμε ότι υπάρχει και άλλος δρόμος. Ο καθένας με τον τρόπο του και με τον ρόλο του. Αλλά όταν σηκώνεσαι το πρωί, ο κάθε πάσα ή και ανοίγει ένα κινητό και βλέπει πέντε πράγματα, δεν τα βλέπει αυτά απλά στα social media. Δημοσιογράφοι κάνουν τη δουλειά αυτή για τον απλούστατο λόγο ότι οφείλουν να ενημερώνουν γιατί.
1: Ναι, απλώς ο κόσμος, ο πολίτης δεν μένει σε αυτό. Είναι μια. Όχι ο πολίτης, δεν είναι ο πολίτης. Λάθος. Είναι μια μερίδα του κόσμου η οποία θεωρεί αυθορή, έτσι, ότι οι δημοσιογράφοι έχουν ένα ρόλο ο οποίος είναι άχρηστος. Δεν έχει. Είναι φερέφωνα της εξουσίας, ξέρεις, αυτά τα κλασικά που λέγονται.
0: Όχι, έχουν ρόλο που έχει και συγκεκριμένη ευθύνη. Το να μπαίνεις στη διαδικασία να δίνεις την υπογραφή σου σε κάτι το οποίο μπορεί να είναι καμιά φορά και έτσι σκληρό.
1: Δεν χρειάζεται να τα αναπτύξουμε πολύ, γιατί ο πολλής κόσμος γι' αυτό διώχνει.
0: Ας το υπενθυμίζουμε.
1: Αντιλαμβάνεται ότι η δημοκρατία χωρίς δημοσιογραφία δεν λειτουργεί.
0: Δεν νοείται.
1: Και σωστά ανέφερε το παράδειγμα με την κυρία Κιλφόιλ, η οποία είναι σαν πρέσβης μπορεί να λειτουργήσει εξαιρετικά. Το είπε και ο κύριος Τραμπ. Αλλά στα προσωπικά τη ζητήματα, αυτά που δεν συνάδουν με την ιδιότητα του πρέσβεως, αυτά αποκαλύφθηκαν από τη δουλειά κάποιων δημοσιογράφων.
0: Καλά, η δημοσιογραφική έρευνα και η σκαπάνη δημοσιογραφική και για την περίοδο της διακυβέρνησης, της θητείας της ως... Ναι, εντάξει, μου φύγε. Εν τερίμη του λόγου.
1: Της θητείας της ως πρέσβεως.
0: Έχει διάφορα να πει. Αλλά τέλος πάντων, ας το αφήσουμε στον ιστορικό του μέλλοντος ή αργότερα, γιατί τώρα να καταλαγιάσει ο κουρνιαχτός και μετά θα δούμε αναλυτικά τι έκανε και τι όχι. Ναι. Γιατί οι υπενιγμοί είναι πολλοί και για την περίοδο της θητείας της στην Ελλάδα. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι όντως ένα δημόσιο πρόσωπο, ένα πρόσωπο που έχει εξουσία και ορίζεται στη θέση, από την Αμερική βέβαια, από ένα άλλο κράτος, αλλά στη χώρα μας λόγω αρμοδιότητας είναι ενδιαφέρον, προφανώς κάπως λοξοδρόμησε. Και αυτό το έβγαλε μια δημοσιογραφική έρευνα. Και
1: δεν το ξοδρόμησε, ξαναλέω, από την πολιτική των ΗΠΑ. Κυρία Κιλφόιλ το είπε και ο κύριος Τραμπ. Έτσι. Έκανε τη δουλειά που έπρεπε να κάνει. Εφάρμοσε τη στρατηγική των ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο με έδρα την Ελλάδα σε αυτά που αφορούσαν την Ελλάδα. και προς το συμφέρον της Ελλάδας, αν θέλει.
0: Ναι, απλά για να οριστεί κάποιος χρέος, επειδή περνάει από ακρόαση, πρέπει να είναι τυπικός, ναι. Να μην έχει
1: ακριβώς,
0: χρέη,
1: ακριβώς,
0: να μην έχει.
1: Μπράβο,
0: να
1: τα προσωπικά
0: να μην έχει διασυνδέσεις περίεργες επίσης. Έτσι, αυτό είναι πολύ βασικό.
1: Μπράβο. Υπέπεσε σε κάποια ασφάλματα, τα οποία απάδουν τις ιδιότητες του πρέσβη.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, γι' αυτό τη ζητήθηκε να απομακρυνθεί και γι' αυτό υπέβαλε την παραίτησή της. Ας βάλουμε μια τελεία εδώ, γιατί δεν είμαστε λόγω απόστασης πλέον αρμόδιοι να αναλύσουμε τι συνέβη ακριβώς.
0: Απλά έτσι στον παραλληλισμό της δημοσιογραφίας, το πόσο σημαντικό είναι όταν υπάρχει ένα ζήτημα να αναδεικνύεται. Και αυτό είναι η δουλειά του δημοσιογράφου, η σωστή δουλειά, χωρίς υπερβολές, χωρίς.
1: Και επειδή είμαστε έτσι σε ένα πολιτικό κλίμα, να πω ότι, να το πούμε γι' αυτό, ευτυχώς πρόλαβε ο κύριος Τσίπρας.
0: Καλά.
1: Γιατί σήμερα, επειδή τον ακολούθησε και χθε.
0: Τουλούμια η βροχή.
1: Ναι, τον ακολούθησε σχεδόν σε όλο το κεντρικό Ρέθυμνο, νότιο κεντρικό Ρέθυμνο. Ναι. Μέχρι και Ανόγια έφτασε.
0: Ναι.
1: Και χθες ήταν, προχθές μάλλον ήταν εδώ Ηράκλειο Λασίθη. Δεν θα είχε πάει καλά η περιοδία.
0: Η αλήθεια είναι, δεν σου κρύβω, ότι από το απόγευμα και μετά, δηλαδή από τα Ζωνιανά, εκεί λίγο τρομάξαμε, ναι. Διότι άρχισε να κάνει κάτι μπόρε στα Ζωνιανά, που είναι η άκρος πληγής περιοχή από την περασμένη κακοκαιρία. Και διαπίστωσε πλέον και η δύση όμως κανονικά το πόσο επικίνδυνα ήταν
1: τα πράγματα. Πόσο ζώρικα είναι τα πράγματα.
0: Δεν του προξένησε πρόβλημα στην περιοδία. Εκεί στα Νόγια είχαν υπολογίσει να κάνουν ένα περίπατο. Εν τέλει δεν τον κάνανε, δεν πειράζει. Κάνανε εκεί πέρα μια μάζοξη στο Περαχώρι.
1: Πώς ήταν το κλίμα εδώ, γιατί εκεί μάλλον. Γιατί εμείς, από εδώ έχουμε την εικόνα, τα είπαμε κιόλας. Και δέχτηκε και μια κριτική ο κ. Τσίπρας τουλάχιστον αφορά την άφηξη του στην περιοχή ανατολικά, δηλαδή Ηράκλειο Λασίθη, ότι δεν ήταν καλά προετοιμασμένη, το επιτελείο δηλαδή, όχι ο ίδιος. Έτσι.
0: Κοίτα να σου πω.
1: Δεν ξέρω, εκεί τώρα πώς είτε, την εικόνα δώσε, γιατί μόλις
0: υπήρχε μια κινητικότητα, κυρίως σε Λιβάδια, Ζωνιανά, τον υποδέχθηκαν έτσι αρκετός κόσμος από τη κάτοικη της περιοχής, παραγωγή, αγρότες, κτηνοτρόφοι, τώρα καταλαβαίνουμε την εντοπιότητα του κάθε τόπου.
1: Ναι.
0: Υπήρχε κινητικότητα, υπήρχε καλή προετοιμασία σε αυτό ως προς αυτό, δηλαδή κυρίως σε αυτές τις περιοχές.
1: Άρα ήταν καλύτερη εικόνα στο Ρέθυμνο.
0: Ήταν καλύτερη σε σχέση με.
1: Θα σου πω κάτι άλλο που συζητούσαμε. Στην Γέργερη, ας πούμε, προσδοκούσαν τα στελέχη της Ελλάς να υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή.
0: Νομίζω είπες τη λέξη κλειδί. Δεν υπάρχουν στελέχη της Ελλάς. Δεν υπάρχουν, προφανώς υπάρχουν σαν σχηματισμό, αλλά δεν έχει γίνει ακόμα.
1: Υπάρχει ο μηχανισμός.
0: Ακριβώς, δεν έχει γίνει κινητοποίηση να υπάρχουν σημαίνοντα πρόσωπα. Δηλαδή, αν εξαιρέσεις το επιτελείο το δικό του, κάποιους ανθρώπους που το συνοδεύουν από την Αθήνα κλπ. Μεταξύ αυτών είναι και ο Θωμάς ο Μόσχος, ο αγρότης, ο κτηνοτρόφος που πέρυσι με τις κινητοποίησεις ουσιαστικά αναδείχθηκε πολύ εμφατικά στα τηλεοπτικά πάνελ, τα παράθυρα κλπ. Και πλέον είναι ένας βασικός πυρήνας, μάλιστα ένας εκ των παρισταμένων στην περιοδία, τον χαρακτήρισε ως τον επόμενο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Έτσι εμφατικά ότι θα έχει σχηματιστεί κυβέρνηση υπό τον Αλέξη Τσίπρα κλπ. Και ο Θωμάς Μόσχος θα είναι υπουργός. Τώρα, εκτός αυτού, εκτός του πρώην Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου, του κ. Ζάχαρη, αν δεν κάνω λάθος, και του Κώστα Λαγκουβάρδου, που είναι.
1: Δεν υπήρχαν άλλοι γνωστοί.
0: Δεν είχε κάποιον άλλο γνωστό προβλημένο, κάποιον να ακολουθήσει. Υπήρχε ένα τεντανέο πολύ ενδιαφέρον στα Ανόγια, στον τελικό προορισμό της περιοδίας του, με τον Βασίλη Μπόκο, που είναι περιφερειακός σύμβουλος, που ήταν έτσι από τα πολύ σημαίνοντα στελέχη του κρατεού ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τα τοπικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Την καλή εποχή του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Πολύ κοντά με τον Παύλο Πολάκη, παραμένει, αν δεν κάνω λάθος. Νυν Περιφερειακού Συμβούλου, ο οποίος τον υποδέχτηκε και μάλιστα υπήρξε και ένα ενσταντανέ που ο Αλέξης Τσίπρας του είπε ότι πολύ καιρό έχω να σε δω.
1: Ναι.
0: Χαρακτηριστικά δηλώνοντας ότι λόγω αποστάσεων με τους κομματικούς σχηματισμούς δεν υπήρξε επαφή περαιτέρω. Και ο κύριος Μπόκος του έκανε αναλυτικά παρουσίαση των προβλημάτων του τόπου. Με την αγροτική παραγωγή ασχολήθηκαν κυρίως και με το παραγωγικό μοντέλο συνολικά, τις βελτιώσεις που πρέπει να επιδιώξει ο σχηματισμός. Ήταν θερμό το κλίμα. Υπήρχαν κάποια καρφάκια, να είμαστε ειλικρινείς. Κάποιες έτσι.
1: Κομματικού τύπου δηλαδή.
0: Ναι, πολιτικού, κομματικού ας πούμε χαρακτήρα. Αλλά όχι ιδιαίτερα σε πολύ θετικό κλίμα. Γενικότερα υπήρξε μια κινητοποίηση. Μια σχετική ελπίδα για το επόμενο μέρος. Και στο σπίτι υπήρχε κόσμος που ήρθε να παρακολουθήσει την ομιλία. Εντάξει,
1: Νομίζω ότι... Άρα όπως το μεταφέρεις, Περικλή, ήταν καλύτερη εικόνα στο ρεκόρ.
0: Νομίζω ότι είναι σχετικά καλύτερη, ναι. Γιατί έχει να προσδοκά πράγματα. Όπως είπαν πολύ εμφαντικά, είναι ο μοναδικός ενεργεία πρωθυπουργός που τα τελευταία 20 χρόνια έχει επισκεφθεί τα Ανόγια δύο φορές, τρεις, αν δεν κάνω λάθος.
1: Τα είχε επισκεφθεί
0: ως ενεργεία πρωθυπουργός. Ναι. Οπότε έχει και ο ίδιος, επειδή το είπε και ο ίδιος στις ομιλίες, ότι έχει μια πολύ βαθιά σύνδεση με τον τόπο, με το Ρέθυμνο.
1: Είχε πάει ως πρωθυπουργός.
0: Εντάξει, οι Ανογιανοί όμως καταλαβαίνουν ότι είναι λίγο πιο περήφανοι σε αυτά τα πράγματα. Οπότε αυτό τόνισαν.
1: Είχε πολύ κόσμο τότε, αλλά μιλάμε για 10 χρόνια πριν, έτσι. Τώρα περίμεναν ότι θα είχε κάποια κινητικότητα, αλλά δεν ήταν οι προσδοκούμενοι, εν πάση
0: περιπτώσει. Εγώ πιστεύω μέχρι να ανακοινωθούν υποψήφοι, στελέχοι που στηρίζουν πλέον ξεκάθαρα, να καθαρίσει το τοπίο και με το τι γίνεται με το ΣΥΡΙΖΑ, με την Νέα Αριστερά, με όλα αυτά.
1: Όχι, το είπες εξ αρχής, όταν ανοίξαμε δηλαδή την ενότητα Αλέξης Τσίπρας. Είναι ζήτημα παρουσίας κομματικού μηχανισμού, ξεκάθαρα, ο οποίος αυτή τη στιγμή δημιουργείται, δεν υπάρχει.
0: Είναι στο παρασκήνιο, όχι στο περιθώριο, είναι στο παρασκήνιο καλύτερα για την ώρα.
1: Δεν λειτουργεί όπως πρέπει να λειτουργήσει, όπως θα λειτουργούσε, ας πούμε, ναι, του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας.
0: Αυτό, γιατί δεν έχουν ξεκαθαρίσει ακριβώς. Δεν έχουν ξεκαθαρίσει τα πράγματα, τι γίνεται με τα... θα το πω έτσι όσο γίνεται πιο...
1: Με
0: τους μη κομματικούς σχηματισμούς, δηλαδή με το ΣΥΡΙΖΑ, με την Νέα Αριστερά, με όλο αυτό το διαμοιρασμό που έχει υπάρξει και τον κατακαιρματισμό στην...
1: Κύριο Ζαχαριάδης, πάντως διάβαζα ότι ανακοίνωσε ότι προσχωρεί στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Έτσι, πρώην
0: στέλεχος. Νομίζω το στοίχημα είναι αυτό, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή να δούμε και άλλα στελέχη του άλλοτε ΣΥΡΙΖΑ, του Κρατεού πριν 10 χρόνια, όπως είπες και εσύ, να προσχωρούν ή όχι στο σχηματισμό του Αλέξη Τσίπρα, στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Αν αυτό γίνει και με πολύ συγκεκριμένα πρόσωπα.
1: Νομίζω ότι εκεί που τους δημιουργεί κόλλημα και στους υφιστάμενους βουλευτές που έρχονται γενικά από το χώρο της αριστεράς,
0: ναι,
1: αλλά και για στελέχη, είναι η θέση και άποψη του, εκφρασμένη από τον κύριο Τσίπρα, ότι όσοι έρθουν στην Ελλάδα πρέπει να έρθουν ανεφόρων. Δηλαδή δεν υπάρχει διαπραγμάτευση. Θέλετε να έρθετε, ελάτε, αλλά δεν σας υπόσχομαι τίποτα.
0: Και το βασικό παιχνίδι είναι στους ενεργεία βουλευτές. Είτε ανεξάρτητους είτε σε άλλα κόμματα. Ότι όποιος θέλει να έρθει, παρετείτε τώρα και πάμε εκλογές. Τα μπουλαρά σε κάπως.
1: Γιατί η θέση του κυρίου Τσίπρα, ότι δεν υπόσχομαι, δηλαδή δεν υπόσχομαι ότι θα είσαι ξανά στο ψηφοδέλτιο, αυτό βάζει φρένο σε πολλούς, έτσι.
0: Γενικά είναι τα πράγματα λίγο ρευστά. Αυτό είναι το ζήτημα τώρα. Ότι
1: αλλά
0: με το
1: δείχνει και την εικόνα ότι ο κύριος Τσίπρας προφανώς έχει πάρει ένα σκληρό μάθημα από την προηγούμενη θητεία τους αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ και ότι αυτή τη στιγμή θέλει να δημιουργήσει ένα προσωποπαγές κόμμα, έτσι, στο οποίο θα είναι φυσικός αρχηγός.
0: Και να απαλλαγεί από στεγανά άλλων χρόνων. Έτσι, κάποια εμπόδια που μπορεί να θεωρούσε ότι είχε, είτε θεσμικά είτε προσωπικότητα. Αυτό,
1: ξεκάθαρα. Ναι. Μετά τη δεύτερη ήττα του 2023 το είχε πει ξεκάθαρα.
0: Αυτό ακριβώς. Οπότε αναδιαμορφώνεται όλο αυτό και θέλει χρόνο για να γίνει. Τώρα το πού θα καταλήξει είναι πολλά στελέχη που συζητούνται. Ακόμα και στην Κρήτη έχει άλλα το κρατεά στελέχη. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε. Και έχει σημασία το τι θα γίνει, τι θα επιλέξουν να ασχοληθούν.
1: Μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να επιλέξει αυτόνομα και να μην υπάρχει σύμπραξη. Δηλαδή, ας μην βλέπουμε τα στελέχη, τα κορυφαία και κρατάνε αποστάσεις από τον κύριο Τσίπρα.
0: Ναι. Ήταν πολύ συγκεκριμένη η στόχευση που έκανε γενικότερα στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, όπως είπε, με στήριξη απευθείας στον παραγωγό και στην την ανάγκη που υπάρχει να αλλάξει η ρότα στο πώς γίνονται και οι επιδοτήσεις και οι ενισχύσεις και όλα τα ζητήματα.
1: Αλλά
0: δηλαδή υπάρχουν...
1: προφανώς και τώρα υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα με τη,
0: το είπε και ο ίδιος αυτό.
1: Με τις επιδοτήσεις, έτσι, με όλο αυτό το μπέρδεμα, τη γραφειοκρατία, έχει δοθεί μια παράταση. Άλλο θέμα πάμε τώρα.
0: Όχι, είναι πολύ νέες.
1: 15 ημερών, ναι, είναι σημαντικό. Αφορά όλους τους αγρότες Ελλάδας και βεβαίως εμάς εδώ.
0: Και εκεί θέλω να πω ότι αναφέρθηκε σε όλες τις επαφές και εκεί ήταν και η αγωνία του κόσμου. Διότι η μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων που βρέθηκαν στην περιοδία, σε όλους τους τόπους, όλες τις τοποθεσίες, είναι επειδή είναι και οι ίδιοι φύση και θέση αγρότες, παραγωγή, κτηνοτρόφοι ή οτιδήποτε. Άρα η αγωνία τους είναι αυτή. Υπόθηκε ότι δεν υπήρξε καμία ανάλογη περίοδος επιδικών των ημερών η διακυβέρνησης, είτε στις καθυστερήσεις των επιδοτήσεων, είτε γενικότερα στον τρόπο που καταβάλλονταν. Εντάξει, εκτός αλλού βέβαια, έτσι, έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε και έχουν αλλάξει και συνθήκες φυσικά. Έγινε πολύ μεγάλη αναφορά και στον τότε υπουργό, τον Θαύρο Ραχοβίτη, που αρκετοί του είπαν και στα Λιβάδια και στα Ζωνιανά ότι θα έπρεπε να είναι μαζί του και τώρα. Και ήταν ένας από τους καλύτερους υπουργούς που υπήρξε, που είχε βαθιά γνώση και εξειδικευμένη για τα θέματα. Γενικότερα υπήρξε ένα καλό κλίμα που γεννάει ενδεχομένως ελπίδα για την επόμενη μέρα. Δεν αρκεί αυτό φυσικά για να διεκδικήσει μια νέα θητεία ενδεχομένως σε μια υψηλή θέση.
1: Και σήμερα, επειδή είχαμε και μια δημοσκόπηση, δημοσκοπικά ακόμη μένει σε απόσταση από τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι,
0: είναι double score. Είναι double score. Η Νέα Δημοκρατία ακόμα παραμένει στο συν μισό της εκατό, συν 50% σε σχέση με τον
1: Πέτρο.
0: Σε σχέση, ναι, συν 50% σε σχέση με το
1: δεύτερο.
0: Όχι, συγγνώμη.
1: Δηλαδή, εδώ φαίνεται ένας αδιαγωνισμός ανάμεσα στο Πασόκ και στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Εκεί είναι το θέμα που θα κάτσει μπίλια.
1: Και βέβαια, μέχρι τις εκλογές πολλής δρόμος ακόμα και οι δημοσκοπήσεις απλώς αποτυπώνουν την εικόνα της στιγμής.
0: Την τάση της περίοδου αυτής.
1: Δεν μπορώ να πω τίποτα, γιατί έχουμε πολλά παραδείγματα και για τις προηγούμενες εκλογικές.
0: Όχι, και ξαναλέω, σε σχέση με τα άλλα κόμματα, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ακόμα δεν έχει πρόσωπα συγκεκριμένα.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή, να ξέρουμε πάνω κάτω πολιτευτές που θα είναι σε κατατόπους. Ποιοι θα επιλέξουν να είναι, πού θα είναι. Έχει σημασία αυτό και για το μηχανικό κόμμα.
1: Είναι πράγμα δεδομένο, μάλλον, το οποίο παίζει σοβαρότατο ρόλο, τον πλέον κρίσιμο ρόλο. Ποια πρόσωπα θα πάνε πού.
0: Ακριβώς.
1: Και γιατί τα πρόσωπα είναι που συλλέγουν τις ψήφους, έτσι, κακά τα ψέματα.
0: Βέβαια, το έχουμε ξαναπεί ότι δεν επιλέγουν πρωθυπουργό ξεχωριστά με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο.
1: Δεν εννοώ ότι door to door ψηφίστε με.
0: Ακόμα και αυτό.
1: Κάποιος ο οποίος είναι γνωστός ή έχει, εν πάση περιπτώσει, δώσει δείγματα ότι μπορεί και λοιπά και μπορεί να τον εμπιστευθεί ο κόσμος, αυτός είναι που θα μαζέψει ψήφους.
0: Ακριβώς αυτό.
1: Άσμα, λοιπόν.
0: Είδομαι.
1: Να επανέλθουμε λίγο στον καιρό για να κλείσουμε. Ναι. Δεν είναι η βροχή. Έτσι λένε οι μετεωρολογοί, αλλά είναι από απόψε και νομίζω ότι ήδη έχουμε τα πρώτα δείγματα. Θα έχουμε ανέμους όλη την Κρήτη της τάξης του 10 μποφόρ, ειδικά στις ορεινές περιοχές.
0: Αυτό γι'
1: αυτό προσοχή, έτσι. Μην μας βγει κάποιος μας πει πάλι ότι μας τρομολάγνει και ότι διασπείρουμε ψευδείς ειδήσεις. Είναι η πρόγνωση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και υπάρχουν ήδη και συστάσεις και από την περιφέρεια και από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και για την Κρήτη και άλλες περιοχές. 10 μποφόρ δεν είναι επεξεγέλασε.
0: Φυσικά και
1: όχι. Μπορεί να δημιουργήσουν πολλά προβλήματα μαζί με τη βροχή, αλλά και ο άνεμος από μόνο στη τάξη το 10 μποφόρ δεν είναι παιχνιδάκι.
0: Και είναι αυτή η κατάσταση τώρα που αναδεικνύεται με την ραγδαιότητα, και το λέμε και το ξαναλέμε, αλλά είναι αυτή η φάση. Εν πάση περιπτώσει, να σας ευχαριστήσουμε θερμά, κύριε Παπαδάκη.
1: Παρακαλώ, κύριε Παπαδάκη. Παρακαλούμε.
0: Εσάβριον τα σπουδάμε. Καλημέρα. Καλημέρα στο Ηράκλειο. Ναι, ναι, Ρόδες 2005.

0: Λοιπόν, και από το πολύ σημαντικό θέμα, βέβαια, το καιρικό που θα μας απασχολήσει τις επόμενες ώρες, έχουμε και ένα άλλο μεγάλο θέμα. Νομίζω ότι η μεγαλύτερη δίκη των τελευταίων τουλάχιστον 30-40 χρόνων, δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει και τόσο μεγάλη, που ξεκίνησε πια, έχει ξεκινήσει η ανάγνωση ονομάτων και κατηγοριών. Μεγαλύτερη δίκη των Χανίων σίγουρα που έχει λάβει χώρα στα Χανιά το τελευταίο διάστημα είναι αυτή για τις παράνομες υιοθεσίες, το όλο μεγάλο κατηγορητήριο με τις παρένθετες μητέρες και όλα αυτά τα ζητήματα που έχουν μπει εμφατικά βέβαια μέσα από αυτής της υπόθεσης, με 33 συνολικά κατηγορουμένους και νομίζω τους διπλάσιους σε μάρτυρες και σε όσους θα κληθούν να καταθέσουν για το ζήτημα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι η Μαρίνα Μανδακάκη, η καλή συνάδελφος εδώ από την ΕΡΤ Χανίων, που είναι στο ΜΑΙΧ, που έχει στηθεί βέβαια, έχει τροποποιηθεί ο χώρος του Μαρίνα και έχει στηθεί αυτό το μεγάλο δικαστήριο.
1: Καλημέρα Περικλή, καλημέρα και στους ακροατές μας. Ναι, και τέτοια δίκη δεν έχει ξαναγίνει στα Χανιά. Η αίθουσα είναι ειδικά διαμορφωμένη στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, ωστόσο απεδείχθη απελπιστικά μικρή για να χωρέσει τον κόσμο που βρέθηκε σήμερα εδώ. Βρέχει, πρέπει να σου πω, κατά διαστήματα και με ένταση. 10 το πρωί, 9 ήταν να γίνει η δίκη, 10 το πρωί ξεκίνησε η ανάγνωση των ονομάτων. Όπως σωστά είπες, είναι 33 κατηγορούμενοι. Τώρα υπάρχει μια διακοπή, διότι όλοι οι κατηγορούμενοι έπρεπε να έχουν συνήγορο υπεράσπισης. Ήταν θέμα του δικηγορικού συλλόγου. Κάποιοι από αυτούς, αρκετά μεγάλος ο αριθμός, δεν είχαν δικηγόρο και τώρα είπε η πρόεδρος του δικαστηρίου ότι διακόπτω και ο δικηγορικός σύλλογος πρέπει να προσκομίσει τη λίστα. Αυτό θα πάρει ώρα, διότι μπορεί να οριστούν κάποιοι δικηγόροι οι οποίοι να, λόγω άλλων υποχρεώσεων, να μην μπορούν να αναλάβουν αυτή την υπόθεση. Θέλω να σου πω ότι ήταν αυστηρά τα μέτρα ασφαλείας. Ο κύριος Κανέλλος ήταν εδώ και έλεγχε ο ίδιος προσωπικά τους μάρτυρες που περνούσαν.
0: Ο αστυνομικός διευθυντής, ο Κανέλλος Νικολάου.
1: Βεβαίως.
0: Για όσους δεν γνωρίζουν, απλά να το διευκρινίσουμε.
1: Ναι, σωστά, ναι. Όμως, ενώ είχαν διαμορφώσει πολύ οργανωμένα την αίθουσα, δεν, και όρθιοι υπάρχουν και πάρα πολλοί κόσμος που δεν μπορεί να πάει, διότι ήταν 290 οι θέσεις, Περικλή, είναι 20 για τους συνηγόρους, αυτές είναι ok, είναι 40 για τους κατηγορούμενους, βρίσκονται 178 θέσεις στο κύριο τμήμα και 52 θέσεις στον εξώστη, δεν φτάνουν με τίποτα. Πάνω στον εξώστη αμέσως γέμισε. Υπάρχουν βέβαια και για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
0: Υπάρχει πρόβλεψη, είναι πάλι καλά.
1: Πρόβλεψη υπάρχει, αλλά κάποιοι είναι. Γιατί μπήκαν, άρχισε και έβρεχε.
0: Ναι.
1: Γινόταν αργούσα η διαδικασία. Ναι. Και τώρα.
0: Κάτι μου θυμίζει αυτό, γιατί τα ίδια ζήσαμε σε μια αντίστοιχη, καλά, πολύ πιο έτσι, εμφατική δίκη για τα Τέμπη, αναφέρομαι, που ζήσαμε τέτοιες στιγμές ξανά και ξανά βέβαια.
1: Όλοι εδώ πρέπει να σου πω ότι παρομοιάζουν τη δίκη στη διαδικασία, έτσι, με αυτή τον ντεμπόν. Τώρα η αλήθεια είναι ότι μιλάμε, εδώ έξω υπάρχουν δεκάδες σωματεία φεμινιστικών οργανώσεων και γυναικείων οργανώσεων. Είναι εδώ με τα πανό τους, ζητούν να γίνει η δίκη. Κάθε αναβολή, όπως μας είπε η κυρία Πετράκη που είναι επικεφαλής του ΜΟΒ, κάθε αναβολή είναι μια νίκη για τους διακινητές. Είναι εδώ και καλούν και όλο τον κόσμο να βρίσκεται όταν θα γίνεται η δίκη, να στηρίξουν τα θύματα και να τιμωρηθούν οι ένοχοι. Η αλήθεια είναι ότι είναι πρωτοφανής η υπόθεση, Περικλή, ότι είναι με διεθνείς διαστάσεις, ότι είναι βαρύ το κατηγορητήριο και βέβαια η δικαιοσύνη αναζητά από σήμερα και στο εξής την αλήθεια. Καλείται να δώσει απαντήσεις σε μια δίκη που έχει σίγουρα παγκόσμιες προεκτάσεις. Κακουργηματικές πράξεις
0: και μια υπόθεση η οποία είναι πάρα πολύ ευαίσθητη στο να μπορείς να δώσεις αυτή την ελπίδα για να φέρει κάποιος στον κόσμο μια νέα ζωή, είναι από μόνο του ένα πολύ ευαίσθητο και σοβαρό ζήτημα. Ναι. Απ' την άλλη, είναι αυτό που λες ότι έχει τις προεκτάσεις αυτές, διότι δεν ξέρουμε καν τα γενετικά υλικά πώς στέλνονταν, πού έφταναν, ποια ήταν ποιον, και αυτό είναι το μεγαλύτερο ζήτημα. Αυτό, εκεί έχουν έρθει εξαπίνεις οι πελάτες, κυρίως οι ασθενείς που πήγαιναν στους συγκεκριμένους γιατρούς και στη συγκεκριμένη κλινική από όπου ξεκίνησε, διότι δεν είναι βάση, δεν είναι μόνο αυτή η κατηγορούμενη, είπαμε, είναι ακόμα 33, είναι συνολικά 33 άτομα, άρα έχει όλες τις προεκτάσεις αυτές το να είναι μια διεθνής υπόθεση.
1: Και μεγάλο το χρονικό διάστημα, γιατί σύμφωνα με τη δικογραφία του οργανωμένου Κρήτης, δρούσε το κύκλωμα για περισσότερα από 10 χρόνια. Έτσι, λέει το βούλευμα.
0: Τουλάχιστον.
1: Το λέμε εμείς, ναι. Εξυπηρετούσε πελάτες από Γερμανία, Ιταλία, 100 οικογένειες από την Αυστραλία, επίσης μοναχικούς άντρες που δεν είχαν, δεν ήταν νόμιμοι, δεν είχαν προϋποθέσεις για να τεκνοποιήσουν.
0: Ναι.
1: Είναι το κόστος ανά πελάτη μεγάλο. Είναι σύμφωνα με την ανακοίνωση τότε, που πολύ καλά ξέρεις από την αστυνομία, 274 γυναίκες εξαπατήθηκαν σε 529 περιπτώσεις εικονικής εμβριομεταφοράς και εικονικής κρυοσυντήρησης. Είναι πολλές οι υποθέσεις, οι καταγεγραμμένες κλοπής και παράνομης διακίνησης
0: και
1: γενετικού υλικού.
0: Και πόσες ακόμα είναι αυτές οι οποίες δεν έχουν καταγγελθεί επίσημα ποτέ, και τώρα μάλλον με το δικαστήριο θα αναζητήσουν και άλλες περιπτώσεις.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή δεν έχουν τοποθετηθεί επίσημα στην αστυνομία κάποιες από τις υποθέσεις, και τώρα μάλλον θα κληθούν κάπως με κάποιο τρόπο να καταθέσουν επιπλέον περιπτώσεις και ενδεχομένως αδικήματα.
1: Ναι.
0: Μήπως τώρα είναι τεράστιο ούτως ή άλλως, καταλαβαίνουμε όλοι, με τόσο βαρύ κατηγορητήριο, με τόσο μεγάλο κατάλογο ονομάτων και κατηγορουμένων αλλά και μαρτύρων καταθετών, έχουμε κάποιο οδικό χάρτη, δηλαδή ξέρουμε πώς θα κινηθούν οι ημερομηνίες, ή τώρα αυτό είναι που περιμένουμε μετά τη λήξη της διακοπής που είναι αυτή την ώρα σε εξέλιξη?
1: Όχι, από ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε από εδώ, μετά τη διακοπή θα προσκομιθεί αυτή η λίστα με τους συνηγόρους υπεράσπισης, και μετά γύρω μέχρι τις 4 λένε ότι θα πάει, και μετά θα οριστεί η μέρα, η διαφορετική μέρα που θα πραγματοποιείται η δικάση μας. Ναι. Θα γίνεται δηλαδή 1-2 φορές το μήνα. Δεν ξέρουν, ακόμα δεν ξέρουν, να σου πω.
0: Καλά, είμαστε σε πολύ αρχικό στάδιο ούτως ή άλλως. Δεν υπάρχει περίπτωση να ξεκινήσουν σήμερα, φαντάζομαι, με καμία κατάθεση ή κάτι άλλο. Πρέπει να λυθούν τα διαδικαστικά, από ό,τι καταλαβαίνω πρώτα.
1: Ναι.
0: Ήταν λογικό, είχε προαναγγελθεί βέβαια και αυτό, να το λέμε.
1: Ναι.
0: Οπότε αναμένουμε να δούμε πώς εξελιχθεί. Ναι. Να σε ευχαριστήσω θερμά, Μαρίνα. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Θα τα πούμε βέβαια και αργότερα.
1: Ναι.
0: Και εννοείται και εσείς στο Earth News θα μπορείτε να βλέπετε την εξέλιξη του ρεπορτάζ στη τηλεόραση του Earth News, με όλα τα τρέχοντα, και φυσικά και με το www.earthnews.gr, να έχετε και τη διαδικτική ενημέρωση για τα τεκτενόμενα και σε αυτό το θέμα.

Εδώ είναι το ταξίδι και κάπου εδώ σιγά σιγά το ρολόι δείχνει ήδη ένα λεπτό πριν από τις 11, οπότε και εμείς σας αποχαιρετούμε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 10, γιατί ο Τζιαννή θα είναι κοντά σας. Για την προηγούμενη μία ώρα, εδώ, από το στούντιο των Χανίων, για όλη την Κρήτη, για όλη την Ιφίλιο μέσω του AirTeco, η εκπομπή Τζιαννή και ο Περικλής Κουκλάκης ήταν μαζί, ο Μάνος Παπαδάκης στις ηχητικές ρυθμίσεις και η Γλυκερία Γρηγορίου στην γραμματιακή υποστήριξη. Καλημέρα σε όλους, για και χαρά σας, αύριο πάλι, με υγεία.

0: 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Εντός της ημέρας η ανακοινώση για τα μέτρα ενίσχυσης των οικοκυριών και των επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Το ενδιαφέρον στρέφεται στην αγορά του πετρελαίου θέρμανσης, καθώς αναμένεται να ανακοινωθεί το ύψος της κρατικής επιδότησης στην Αντλία. Η τιμή εκκίνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης θα διαμορφωθεί αρκετά χαμηλότερα από το 1,75 ευρώ ανά λίτρο, δήλωσε στο Earth News ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση εξαντλεί τα περιθώρια στήριξης των πολιτών, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι τα μέτρα δεν εξαλείφουν το πρόβλημα. Αναφερόμενος στην αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%, είπε ότι θα δοθεί έμφαση στην ενίσχυση των οικονομικά ευάλωτων οικοκυριών. Διευκρίνησε ότι το ύψος του επιδόματος κλιμακώνεται ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες κάθε περιοχής. Επομένως, η ενίσχυση θα είναι αυξημένη στη Βόρεια Ελλάδα, όπου θερμοκρασίες είναι χαμηλότερες. Για τις πιο γενναίες επιδοτήσεις που έχουν δοθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έκανε λόγο στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος Πρατηριούχων Καυσίμων Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου. Εκτίμησε πως η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης είναι κάτω από το 1,60 με βάση την γεωπολιτική αστάθεια και αβεβαιότητα, και τόνισε ότι η τιμή ξεκινά σε καλά επίπεδα. Στη δίνη της κακοκαιρίας η χώρα πλημμύρισαν ποτάμια στην Εύβοια. Έχισε το 112 για τους κατοίκους στην περιοχή πολιτικά να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή στο Δήμο Μαντουδίου. Υπάρχει πρόβλημα στο Δήμο Κυραίος και έχει γίνει παράκαμψη για τους οδηγούς από μετόχη Δαφνούλα με κατεύθυνση στη Χαλκίδα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Αργύρης Λιάσκος. Στη Ρόδο, δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια στην περιοχή Ασγούρου. Χρειάστηκε επέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό γυναίκας από το αυτοκίνητό της. Προβλήματα παρατηρούνται και στην ηλεκτροδότηση. Στη Σκόπελο, η θάλασσα πέρασε στον παραλιακό δρόμο της χώρας, ενώ στην Αλόνισο η ιστιοφόρο έπεσε στα βράχια της Περιστέρας, αφού λύθηκε ο κάβος του. Καλά στην υγεία τους ιδιοεπιβαίνοντες που κατάφεραν να βγουν. 112 στη Σκιάθο για περιορισμό στις μετακινήσεις. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει σε κόκκινο συναγερμό τις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας, Ποράδων, Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Πελοποννήσου, Κρήτης, Σάμου και Ικαρίας, απευθύνοντας έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Μερικό απαγορευτικό απόπλο από Πειραιά και Λαύριο. Κλειστές είναι επίσης οι πορθμιακές γραμμές Αγίας Μαρίνας, Νέων Στήρων και Αρκίτσα σε Διψούς. Η απομάκρυνση της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία δεν επηρεάζει τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Η πρόοδος θα συνεχιστεί, ξεκαθάρισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξή του στο Earth News. Με απόφαση του Αμερικανού Προέδρου και μετά το θόρυβο σειράς επικριτικών δημοσιευμάτων για την πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, ο Λευκός Οίκος ζήτησε την παρέτησή της. Η ίδια σε ανάρτησή της χαρακτηρίζει ψευδή τα όσα της καταλογίζονται και δηλώνει ότι θα υπερασπιστεί δυναμικά την αθωότητά της. Σε νέο κύκλο κινητοποιήσεων προχωρούν οι συνεργαζόμενες οργανώσεις των συνταξιούχων με συγκεντρώσεις στην Αθήνα και σε αρκετές περιοχές της χώρας. Διεκδικούν αυξήσεις στις συντάξεις, επαναφορά των δώρων και μέτρα για την υγεία. Για αυτή την ώρα έχουν προγραμματίσει παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εργασίας. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης για πολίτες και οικογένειες που ενδιαφέρονται να μεταφέρουν τη μόνιμη κατοικία τους σε ακριτικές περιοχές της χώρας, λαμβάνοντας οικονομική ενίσχυση ύψους 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες, τοπικές χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα θα είναι έντονα σε σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Δωδεκάνησα και Δυτική Κρήτη. Έως 18 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: το σημάδι.
0: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.
2: Όσο σ' αγαπώ.
0: Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr. Earth News Radio 105,8.

0: like you.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Σχεδόν 10 λεπτά μετά από τις 11, Straight News Radio συντονισμένη 105,8 για όσους μας ακούτε γύρω από την Αττική και σε διάφορες συχνότητες στην υπόλοιπη χώρα. Πάμε για παράδειγμα στη Ρόδο. Πριν από λίγο έχει εκεί το. Πριν από λίγο τέλος πάντων. Νωρίτερα σήμερα το 112. Η συνάδελφος Μαριέτα Γαβριλιώτη είναι εκεί. Καλημέρα, Μαριέτα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Όχι, όντως πριν από λίγο ήχησε το 112, γιατί εκείνη την ώρα είχαμε σε εξέλιξη μια πολύ πολύ έντονη καταιγίδα, η οποία είχε και μεγάλη διάρκεια. Συνεχίζεται ακόμα, αλλά έχει λίγο μειωθεί ο ρυθμός, οπότε τώρα θα αρχίσουμε να έχουμε και μια πιο σαφή εικόνα για τα καινούργια προβλήματα που αυτή έχει προφανώς δημιουργήσει. Προβλήματα, πρέπει να σας πω σε γενικές γραμμές, έχουν να κάνουν με μεγάλο όγκο υδάτων που δεν προλαβαίνει να απορροφήσει ούτε το δίκτυο ομβρίων ούτε και το έδαφος, οπότε σε πολλά πολλά σημεία του οδικού δικτύου έχουμε προβλήματα με δρόμους που έχουν γίνει λίμνες ή ποτάμια. Έχουμε αρκετά αυτοκίνητα ακινητοποιημένα σε διάφορα σημεία αυτά την τελευταία περίπου μισή ώρα, ίσως και μία, το πολύ μία ώρα. Μέχρι εκείνη την ώρα η κατάσταση πήγαινε σχετικά όμαλα, καθώς οι καταιγίδες παρουσίαζαν διαστήματα ύφεσης, οπότε ομαλοποιείται η κατάσταση. Νωρίτερα το πρωί είχαμε τον απεγκλωβισμό μιας γυναίκας από την πυροσβεστική, από το αυτοκίνητό της, γιατί βρέθηκε σε ένα σημείο που είχε πραγματικά πάρα πολύ νερό. Το αυτοκίνητο σχεδόν βυθίστηκε. Η γυναίκα όμως ευτυχώς πρόλαβε, την έβγαλε η πυροσβεστική. Έχουμε αρκετές διακοπές ρεύματος. Έχουμε κατολισθήσεις σε κάποια σημεία. Πριν από λίγο ενημερωθήκαμε ότι έκλεισε δρόμος που συνδέει τα χωριά Αρχάγγελος και Μαλώνα. Δεν είναι το κύριο οδικό δίκτυο, είναι ένας δρόμος στην περιοχή του Έτωνα, αλλά έκλεισε γιατί από κάποιες κατολισθήσεις. Έχουμε κατολισθήσεις και σε κάποια άλλα σημεία του οδικού δικτύου. Να σας πω ότι κυρίως η κακοκαιρία πλήττει την πόλη της Ρόδου και την ανατολική πλευρά. Υπάρχουν δηλαδή περιοχές στις οποίες βρέχει από χθες τη νύχτα, αλλά δεν έχει δημιουργηθεί κανένα απολύτως πρόβλημα. Τα έντονα φαινόμενα είναι στην πόλη και ανατολικά προς Φαλιράκη, Αρχάγγελο. Τώρα σιγά σιγά θα αρχίσουμε να έχουμε μια πιο σαφή εικόνα για αυτό το καινού, για αυτή την καταιγίδα που σας περιέγραψα, ότι ήταν πολύ έντονη και με πολύ μεγάλη διάρκεια. Πάντως υπάρχει και η σύσταση για περιορισμό των μετακινήσεων που έγινε νωρίς το πρωί από τον Δήμο της Ρόδου, πέρα από το 112 που χτύπησε πριν από λίγο. Τα σχολεία είναι κλειστά και γενικά καλό είναι να είμαστε όλοι προσεκτικοί. Προκειμένου να περάσει με όσο το δυνατόν λιγότερα προβλήματα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Καλημέρα. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, από τη Ρόδο, που κατά καιρούς όντως έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλά προβλήματα. Είναι και οι διάφορες πυρκαγιές όλα αυτά τα χρόνια που δεν βοηθάνε καθόλου. Αλλά έχει υποφέρει από πλημμύρες στο νησί, οπότε θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Να δούμε λίγο τα μηνύματά σας. Ο κύριος Ανέστης, καλημέρα, λέει και τα λοιπά. Κατανοώ ότι ο χρόνος μιας συνέντευξης είναι πολύτιμος, αλλά όταν έχετε ένα συνομιλητή, να τον αφήνετε να ολοκληρώνει την πρότασή του και το λογισμό πριν κάνει νέα ερώτηση και μετά γράφει κάτι ωραία σχόλια. Λοιπόν, εντάξει, ναι, εγώ νομίζω ότι αφήνουμε πάρα πολύ χρόνο. Υπάρχει μια τάση σε κάποιους συνομιλητές, γενικά το έχουμε σαν άνθρωποι, να φεύγουμε από το θέμα. Λοιπόν, και τότε χρειάζεται ένας μικρός συντονισμός. Τώρα βλέπω, κύριε Ανέστη, ότι είστε από τη Δράμα και δεν λέτε τίποτα γιατί ο χωριός σας, οι Καβαλιώτες, δώσανε ρεσιτάλ πριν. Εσείς,

0: Λοιπόν, ο κύριος Πέτρος από το Ηράκλειο στέλνει μηνύματα, όπου μεταξύ άλλων σχολιάζει και λέγαμε νωρίτερα για τον ντρόν, το θαλάσσιο, για τα πυρπολικά και τα λοιπά και το ρόλο που παίξανε στην Επανάσταση. Θα δούμε σε λίγο τα μηνύματά σας. Ο κύριος Γιάννης Εγκορφόπουλος, αντιναύαρχος των αποστρατείων, είναι κοντά μας, να μας πει δύο λόγια για το πλωτό ντρόν, τον πυρπολιτή. Καλημέρα, κύριε Εγκορφόπουλε.
1: Καλημέρα, κύριε Πετρόπουλε.
0: Δεν ξέρω αν σε εμάς είχε ξεφύγει ή γενικά όντως ήταν μια τόσο μυστική επιχείρηση που δεν την είχαμε πάρει χαμπάρι. Γιατί είπαμε είναι ελληνικής παραγωγής και ανάπτυξης.
1: Κύριε Πετρόπουλε, ξέρετε ότι γίνονται πάρα πολλά πράγματα που δεν λέγονται.
0: Δεν θα έπρεπε στο στρατό, ειδικά.
1: Θα έπρεπε, λέτε εσείς, θα έπρεπε στο στρατό να τα ανακοινώνουμε.
0: Όχι, το ανάποδο. Το ανάποδο. Όχι, λέω, το ανάποδο, συμφωνώ.
1: Ακριβώς, χαίρομαι. Αλλά κοιτάξτε, διότι ξέρετε, κάθε μέτρο φαίνεται.
0: Όχι, το ανάποδο. Το ανάποδο. Όχι, λέω, το ανάποδο, συμφωνώ.
1: Ακριβώς, χαίρομαι. Αλλά κοιτάξτε, διότι ξέρετε, κάθε

0: ενέργεια και έχουν μπει μηχανήματα και συστήματα επάνω, τα οποία αφενός μεν το κάνουν τελείως αυτόνομο και είναι το πρώτο αυτόνομο που γίνεται στην Ευρώπη, δεν είναι τηλεχειριζόμενο. Δηλαδή όταν λέω αυτόνομο, ποια είναι η διαφορά, να το καταλάβουμε. Του λες ότι ξέρεις, σε αυτό το σημείο είναι ένα εχθρικό πλοίο και του δίνεις την πορεία και ταχύτητα του πλοίου που πάει. Αυτό λοιπόν φεύγει από κάπου με μεγάλη ταχύτητα, υπολογίζει πού θα συναντήσει το άλλο πλοίο και από τη στιγμή που το συναντήσει με δικά του μέσα και δει ηλεκτροοπτικά, δηλαδή με παθητικά μέσα, άρα δεν εκπέμπει ραντάρι οτιδήποτε άλλο, εντοπίζει αυτόν τον στόχο και πάει και πέφτει επάνω του. Όταν οι άλλοι δεν έχουν πάρει είδηση και πάει.
1: Ό,τι κάνουν οι πύραυλοι δηλαδή, έτσι. Το κυνηγάνε μέχρι τέλους.
0: Όταν κάποιος πηγαίνει και δεν περιμένει κάτι τέτοιο, και αυτό επειδή είναι πλαστικό και είναι τύπου stealth, η αντανακλαστική του επιφάνεια, τα λέω πολύ απλά τώρα για να γίνουν κατανοητά. Γιατί λοιπόν, η αντανακλαστική του επιφάνεια είναι σχεδόν πολύ μικρή, άρα κάποιος το αντιλαμβάνεται όταν θα φτάσει τόσο κοντά του που δεν προλαβαίνει να αντιδράσει.
1: Μάλιστα. Ορατά, μόνο άμα το δει.
0: Άμα το δει.
1: Επαναλαμβάνω αυτό που είπατε, δεν είναι stealth, είναι τύπου stealth. Δηλαδή δεν το πιάνουν τα ραντάρ. Ούτως ή άλλως. Κάτι ραντάρ, τόσο χαμηλά στη θάλασσα, νομίζω δεν το πιάνουν τα ραντάρ.
0: Επειδή είναι και πλαστικό, γιατί το πλαστικό έχει τη δυνατότητα να απορροφά την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, όχι να την αντανακλά. Δηλαδή ένα ραντάρ πλοίου, πώς εντοπίζει ένα άλλο πλοίο. Χτυπάει η ακτινοβολία του ραντάρ, χτυπάει το πλοίο, αντανακλάται και έρχεται πίσω στο δέκτη του ραντάρ, έτσι. Λοιπόν, αυτά λοιπόν είναι τα πλεονεκτήματα. Το πλεονέκτημα όμως το τεράστιο ότι είναι αυτόνομο, τελείως ανεξάρτητο από ένα τηλεκατεχειριζόμενο. Και κάτι ακόμα, αυτό το αυτόνομο έχει συστήματα επάνω τα οποία θα γίνει πλήρη διασύνδεση με όλα τα συστήματα της ασπίδας του Αχιλλέα. Εμείς στην Ελλάδα, και αυτά έχουν γίνει όλα από στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Ο πυρπολιτής, όπως και τα άλλα που έδειξε χθες, που είδαμε χθες τις ειδήσεις και τα λοιπά, με το υποβρύχιο των ντρόουν. Είδαμε και ακόμα ένα άλλο εκεί δίπλα, ένα σκαρί το οποίο ήταν αμερικανικό ντρόν.
1: Ναι, αν επιτρέπετε, το λέμε συνέχεια σαν να είναι κάτι τρομερό ότι τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων το ανέπτυξαν. Τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, να πούμε ότι διαχρονικά είναι η ελίτ που περνάνε και γίνονται αξιωματικοί.
0: Σας ευχαριστώ που το λέτε.
1: Ή τεχνικοί. Όχι, αφήστε να τελειώσω το σκεπτικό μου όμως. Είναι παιδιά που εγώ ξέρω, έχω φίλους μου που δεν μπορούσε να σπουδάσει στο Πολυτεχνείο. Επέλεξε λοιπόν να πάει στην αντίστοιχη σχολή της αεροπορίας. Αλλά ήταν το μυαλό του ήταν το ίδιο με ένα σπουδαιό του Πολυτεχνείου. Και αν δεν έκανε αυτά που μπορούσε, δεν είναι γιατί αυτό δεν ήθελε, αλλά γιατί η πολιτική έκανε την επιλογή να μην δίνει σε ένοπλες δυνάμεις τις δυνατότητες.
0: Τώρα όμως η επιλογή εδώ και πολλά χρόνια είναι να δίνουν στις ένοπλες δυνάμεις και στα στελέχη τα οποία έχουν διάθεση να σπουδάσουν, όχι μόνο στην Ελλάδα.
1: Α, και αυτό που λέτε, και πληρώνει ο στρατός και το ναυτικό και αεροπορία.
0: Δεν πληρώνει ο στρατός, πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος.
1: Ναι, ακριβώς, για να συνεχίζουν τις σπουδές τους σε όποιο επίπεδο θέλουν.
0: Ακριβώς κύριε Πατώπη, και πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το παλιό που λέγαμε, που εγώ ποτέ μου δεν το δέχτηκα. Έλα μωρέ τον καραβανά, ας πούμε. Έλα μωρέ τον αυτόν, ναι, να πω. Εντάξει, αυτό έχει τελείως ξεχαστεί. Εγώ το επαναλαμβάνω και το λέω συνέχεια, γιατί πρέπει ο κόσμος να το εμπεδώσει, ότι πραγματικά τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων σε τόσο υψηλό επίπεδο που μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα. Και πολύ περισσότερα. Αλλά να σας πω και κάτι ακόμα.
1: Συμφωνώ. Δηλαδή περισσότερο. Είναι πολιτική επιλογή αν θες να τους δώσεις.
0: Ακριβώς.
1: Κάποια χρηματοδότηση. Γιατί όλα αυτά κοστίζουν, έτσι, για να μπορέσουν να αναπτύξουν τις γνώσεις τους.
0: Ξέρετε όμως ποιο είναι το σημαντικό, κύριε Πετρόπουλε. Ότι το Υπουργείο Άμυνας αυτοχρηματοδοτεί αυτά τα προγράμματα. Ναι. Θα μου πείτε από πού? Από την αξιοποίηση της περιουσίας των ενόπλων δυνάμεων. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Δηλαδή, όταν, να σας πω ένα παράδειγμα, όταν υπάρχει στην πλατεία Κλαθμόνος, υπάρχει αυτό το μεγάλο κτίριο στο οποίο στις 100 ήταν η διοικητική μέρημνα του ναυτικού.
1: Ναι.
0: Όταν αυτό είχε μέσα...
1: Αυτό το μετοχικό ταμείο στρατού.
0: Είχε μέσα 40-50 άτομα, ενώ μπορούσε να αντέξει μέσα 200 άτομα. Ήτανε φύρα. Το πήρε λοιπόν το Υπουργείο Άμυνας, το αναπτύσσει και από αυτό

0: εισπράττει πάρα πολλά ενίκια, στα οποία τα ρίχνει ακριβώς πάνω σε αυτό το κομμάτι. Mm-hmm. Δεν αρέσει σε πολλούς συναδέλφους μου, το ξέρω. Αλλά τι να κάνουμε, αυτή είναι η χώρα μας. Και η χώρα μας πρέπει να βρει πόρους και το ναυτικό μας θα το χρηματοδοτήσει. Ωραία.
1: Τώρα, μια ερώτηση στρατιωτικής φύσης. Αυτά λοιπόν είναι σαν πυρπολικά, έτσι, μεταφορικά το λέω κτλ. Είδαμε όμως ότι έφτασε εδώ και ένα ουκρανικό. Αναρωτιέμαι λοιπόν. Πάμε εμείς αγοράζουμε τα καλύτερα πλοία, με τα καλύτερα αμυντικά συστήματα, τα καλύτερα επιθετικά συστήματα, ραντάρ, συνεννόηση, ηλεκτρονική πόλεμη κτλ. Και δεν μπορεί ο αντίπαλός σου να έχει καμιά διακοσαριά τέτοια και να στα ρίξει όλα μαζί επάνω και να σου αχρηστεύσει μια τόσο μεγάλη επένδυση και στρατιωτική δυνατότητα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση. Είναι από τις ωραίτες ερωτήσεις που έχω ακούσει και δεν σας το λέω σαν κομπλιμέντο. Είναι διότι βγαίνουν πολλοί οι οποίοι δεν ξέρουν. Λοιπόν, οι νέες μονάδες και τα νέα συστήματα τα οποία έχουμε αναπτύξει καταρχήν είναι τέτοια που όσα και να ρίξουν επάνω αντιμετωπίζονται με πάρα πολλούς τρόπους. Όσα και να ρίξουν. Θα μου πεις κάποια στιγμή δεν γίνεται κορεσμός, δηλαδή δεν το σύστημα δεν αντέχει κάποια. Σαφέστατα. Αλλά προσέξτε, κανένας δεν θα ρίξει 200 drones θαλάσσια για ένα μονοπλοίο. Έχει άλλους τρόπους. Έχει τα υποβρύχια. Τα drones αυτά δεν τα χρησιμοποιούμε για να ρίξουμε 200 να καταστρέψουμε ένα πλοίο. Διότι ξέρουν θα αντιμετωπιστούν. Αλλά και σε αυτά υπάρχει αντίδραση. Και σε αυτά έχει προβλεφθεί αντίδραση. Και αυτή η αντίδραση η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή εφαρμόζεται στις νέες φρεγάτες μας στην Μπελαρά που παίρνουμε. Έτσι.
1: Επίσης, χωρίς να είμαι ειδικός όπως είστε εσείς, και αυτό το μοντέλο ναυμαχίας που έχουμε στο μυαλό μας από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που πάει το ένα πλοίο απέναντι από το άλλο και.
0: Αυτό να το ξεχάσουμε.
1: Δεν υπάρχει αυτό. Έτσι. Δεν είναι αυτή η χρήση των πλοίων πια, ας πούμε.
0: Και ακούστε, κοιτάξτε, όταν ο άλλος μπορεί να σου σηκώσει 2.000 drone και να σταρίξει. Αμέσως. Με ένα κέντρο αποφάσεων. Mm-hmm. Τι ναυμαχία να κάνεις τώρα, με ποιο να κάνεις ναυμαχία, ας πούμε. Mm-hmm. Ποιος θα πάει ο ένας.
1: Άρα η χρήση των πλοίων υπάρχει, αλλά ο τρόπος πια είναι εντελώς διαφορετικός.
0: Ο τρόπος είναι τελείως διαφορετικός. Έχουμε μπει σε μια τελείως διαφορετική. Σε ένα διαφορετικό τύπο πολέμου από αυτό που ξέραμε παλιά, τον παραδοσιακό. Η τεχνολογία μας έχει φέρει σε άλλες καταστάσεις να αντιμετωπίσουμε. Σε άλλες καταστάσεις να αντιμετωπίσουμε. Και. Αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή κάνουμε στην Ελλάδα είναι να φτιάχνουμε μόνοι μας πράγματα τα οποία μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις προκλήσεις και τις απειλές που έρχονται από τη νέα τεχνολογία. Μάλιστα. Σας πληροφορώ ότι τα έχουμε καταφέρει. Παράδειγμα, φτιάξαμε το σύστημα το αντιδρόουν το Κένταυρος, το οποίο πήγε και το έχουν οι φρεγάτες μας κάτω στο στενό του Άντεν, κάτω εκεί που είναι με τους Χούτης.
1: Στην Ερυθρά, ναι.
0: Έχετε ακούσει τελευταία οι Χούτης όσο επιχειρεί η ελληνική φρεγάτα να έχουν στείλει drones εναντίον ακόμα και εμπορικού πλοίου? Όχι. Γιατί ήταν τέτοια η καταστροφή που παθαίνανε τα drones από το αντι-drone ελληνικό σύστημα που οι Χούτης σταματήσανε γιατί δεν έχουν πολλά drones και ξέρετε στον πόλεμο πάντα υπάρχει η οικονομία δυνάμεων. Ναι, δηλαδή λοιπόν, προτιμούν να τα στέλνουν στο αεροδρόμιο του Ριάντ που λέει ο λόγος,
1: στην
0: Σαουδική Αραβία, παρά να τα στέλνουν εκεί που ξέρουν ότι εκεί θα τα χάσουν.
1: Κύριε Γολφόπουλε, κρατάμε από τη σημερινή συζήτηση δύο πράγματα. Το ένα είναι το επιστημονικό απόθεμα, το δυναμικό που έχουν τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων γιατί συνδυάζουν τη γνώση αλλά και την.
0: Εμπειρία.
1: Και την
0: πρακτική.
1: Να μπράβο, ξέρουμε και τι θέλουμε να κάνουμε.
0: Ακριβώς,
1: έτσι.
0: Ακριβώς,
1: και το άλλο
0: ακριβώς.
1: Είναι ότι και ο στρατός, όπως και άλλες υπηρεσίες του δημοσίου, αν αξιοποιήσει σωστά την περιουσία του, μπορεί να εξοικονομήσει πολλά χρήματα για έρευνα, για ανάπτυξη, για τις συντάξεις. Δεν ξέρω γιατί. Πάντως, από το να τα πετάς και να μένουν άχρηστα τα κτίρια και τα διάφορα χρήματα γιατί υπάρχουν αιμονές ή ανικανότητα, δεν είναι η λύση.
0: Μου δίνετε ένα δευτερόλεπτο
1: ναι,
0: να
1: ναι,
0: σας
1: ναι, ολοκληρώστε να χαιρετήσουμε. Ναι.
0: Αγοράσαμε τις φρεγάτες Μπελαρά και στην πορεία της αγοράς επανασχεδιάσαμε τις φρεγάτες γιατί την πρώτη δεν μπορούσαμε τον Τίμωνα να τη φτιάξουμε όπως θέλαμε και την φτιάξαμε μια νέα διαμόρφωση των οπλικών συστημάτων και των δυνατοτήτων της Μπελαρά από τα στελέχη του πολεμικού μας ναυτικού, έτσι. Λοιπόν, αυτό το υιοθέτησε πρώτο το γαλλικό ναυτικό. Δηλαδή, αυτό που σχεδιάσαμε εμείς και, θα το πάρουμε πλήρες το πακέτο όπως το σχεδιάσαμε στην τελευταία μας, την τέταρτη στο Θεμιστοκλή, το υιοθέτησε πλήρως το γαλλικό ναυτικό. Και το ωραίο της υποθέσεως. Το γαλλικό ναυτικό το πρότεινε ακριβώς αυτή τη διαμόρφωση στους Σουηδούς. Και κέρδισε το διαγωνισμό να φτιάξουν οι Σουηδοί και αυτοί τύπου μπελαρά φρεγάτες. Γιατί? Γιατί τους βοήθησε η διαμόρφωση όλου του οπλικού συστήματος και των συστημάτων της μπελαρά που εμείς σχεδιάσαμε. Αυτά πρέπει να τα καταλάβει και να τα ξέρει ο κόσμος. Και πρέπει να είμαστε υπαρήφανοι για αυτά όλα.
1: Ναι. Νομίζω ότι μου είχε, και με αυτό θα κλείσουμε όμως, μου είχε πει κάποτε ένας συνάδελφός σας ότι και οι Τούρκοι, λέει, με τα πολλά έχουν αποφασίσει ότι πρώτα θα αγοράζουμε εμείς, θα διαμορφώνουμε και μετά θα πηγαίνουν να αντιγράφουν. Γιατί έχουν διαπιστώσει, λέει, ότι διαβάζουμε καλύτερα τις ανάγκες, τις θαλάσσιες ανάγκες της περιοχής.
0: Αυτό είναι παραδοσιακό. Αυτό είναι οι Τούρκοι, ακούστε, μας έχουν ξεφύγει λίγο τώρα στο θέμα των drones, το οποίο βέβαια θα το καλύψει.
1: Τώρα μιλάω για το ναυτικό,
0: Για το ναυτικό, αλλά προσέξτε. Ποιοι πήραν πρώτη πυραυλακά τους, 1968 η Ελλάδα. Ποιοι πήρε πρώτα υποβρύχια γερμανικά με τορπίδες, τα οποία ήταν τα καλύτερα συμβατικά υποβρύχια στον κόσμο, το 1972 η Ελλάδα. Ποιοι βάλανε εξωσέτ πρώτη επάνω στις πυραυλακά τους, η Ελλάδα. Ποιοι πήρανε πρώτοι Έλλη Λίμνο φρεγάτες τύπου στάνταρ με φοβερή τεχνολογία που αυτή την χρησιμοποιούμε σήμερα οι Τούρκοι, νέες φρεγάτες της, τεχνολογία του 90. Λοιπόν, η Ελλάδα. Ποιοι φτιάξανε τα πρώτα υποβρύχια, εμείς φτιάξουμε τέσσερα, οι Τούρκοι ένα έχουν και αυτό έχει επιχειρησιακά έτοιμο, η Ελλάδα. Θέλω να σας πω, υπάρχουν πολλά θέματα και δεν βλογάμε τα γένια μας, αλλά αυτή είναι η αλήθεια και η πραγματικότητα.
1: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Κολφόπουλε. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κύριε Κολφόπουλε.
1: Καλημέρα. Για χαρά. Αντινάμωση να προστατεί ο κύριος Κολφόπουλος. Είχαμε έτσι. Ένα τη εθνική ανάταση, θα έλεγα, αλλά είναι και λίγο κρίμα. Εντάξει, όλα είμαστε. Σε αυτά που λέει, σε όλους είμαστε στην περιοχή πρώτη, γιατί όπως μου είχε πει αυτό το στέλεχος, δεν έχει να κάνει, μου λέει, αν είμαστε πιο έξυπνοι, πρικισμένοι DNA, μου λέει, και κουταμάρες. Ο ναυτικός λαός πάντοτε έχει ένα προβάδισμα στη θάλασσα, γιατί από τη φύση του μπορεί και την αντιλαμβάνεται καλύτερα σε σχέση, μου λέει, με τους Τούρκους που δεν είναι ναυτικός λαός. Απ' την άλλη, τι λεφτά δίνουμε για όπλα, δεν τι προς τα έχουμε κάνει. Αντί να κάτσουμε τους Τούρκους να τα βρούμε, να δούμε τι θα μπορούσαμε να κάνουμε τα λεφτά μας κι εμείς κι αυτοί. Και αν είναι εδώ τα πράγματα δύσκολα, στην Τουρκία είναι τρισχυρότερα, έτσι, τα οικονομικά της κοινωνίας και του κράτους.

Λοιπόν, τη θυμάμαι αυτή τη συζήτηση που είχαμε ένα παλιό στέλεχος του ναυτικού που έλεγε ότι κανένα δύο περιπτώσεις μου λέει προσπάθησαν οι Τούρκοι μόνοι τους να βγουν λίγο μπροστά. Γιατί μου λέει όταν παραγγέλνεις κάτι, δίνεις και κάποιες ειδικές προδιαγραφές που έχουν να κάνουν με τις ανάγκες σου. Κανένα δύο φορές μου λέει προσπάθησαν, δεν πετάξαν τα λεφτά τους και είπαν θα κάνουν πρώτα ένες και θα πηγαίνουν μετά, παίρνουμε τα έτοιμα σχέδια. Γι' αυτό συνήθως ζητάμε και τα σχέδια. Αλλά δεν περνάει πάντοτε αυτό. Και αυτό που είπαμε για την αυτοσύνη μπορείτε να το καταλάβετε πάρα πολύ καλά όταν μιλάμε και για τις εφοπλιστές τους Έλληνες, που χωρίς οι ίδιοι να είναι πια καπετανοί όπως ήταν οι γονείς τους κτλ., με κάποιο τρόπο μπορούν να αντιληφθούν την επιχειρηματικότητα της θάλασσας. Γιατί δεν είμαστε καλοί και στην επιχειρηματικότητα της στεριάς? Είμαστε τρίτοι στον κόσμο ή στεριά? Όχι, έτσι. Η δεύτερη, η πρώτη, η ναυτιλία ανεβοκατεβαίνει. Για κάποιο λόγο εκεί, ό,τι έχει να κάνει με τη θάλασσα, το έχουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πολύ κάτω από τα 1,75 ευρώ η τιμή εκκίνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης, με την κυβέρνηση να εξαντλεί τα περιθώρια στήριξης των πολιτών, ανέφερε στο Earth News ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωνσταντίνος Χατζηδάκης. Έκπτωση 0,20 ευρώ της τιμής στην αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης, η συνεισφορά από τα διελιστήρια. Το μεσημέρι, εξειδίκευση των μέτρων από τους συναρμόδιους υπουργούς. Για τις πιο γενναίες επιδοτήσεις που έχουν δοθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έκανε λόγο στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος Πρωτηριούχων Καυσίμων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου. Προβλήματα από την κακοκαιρία σε Εύβοια, Σποράδες και Ρόδο. Σε κόκκινο συναγερμό, οι περιφερειακές ενότητες Εύβοια, Σποράδων, Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Πελοποννήσου, Κρήτης, Σάμου και Ικαρίας. Μερικό απαγορευτικό απόπλοιο από Πειραιά και Λαύριο. Κλειστές επίσης οι προθυμιακές γραμμές Αγίας Μαρίνας, Νέων Στήρων και Αρκίτσας Εδιψούς. Η πρόοδος των ελληνοαμερικανικών σχέσεων θα συνεχιστεί, ξεκαθάρισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξή του στο Earth News. Η απομάκρυνση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα δεν της επηρεάζει, τόνισε χαρακτηριστικά. Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις και σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας. Έως 10 μποφόρ στο Αιγαίο. Μέχρι 18 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Δέσποινα Συριοπούλου. We'll be right back.

0: Λοιπόν, να συνεχίσουμε να δούμε τα μηνύματά σας. Κυρία Μαριάννα λέει, θα ήμασταν πρώτοι και στην επιχειρηματικότητα της θεριάς, ας όψει την κόρη μου σοσιαλίστρια, εννοείται ο συνδικαλισμός. Δεν θα συμφωνήσω μαζί σας όμως, αν επιτρέπετε, διότι αν δεν υπήρχε συνδικαλισμός, ήταν τόσο κακή επιχειρηματικότητα η στεριανή, που σκεφτείτε, υπήρχαν, το ξέρετε, ότι τιμωρούσαν εργαζόμενους με το άμα αργούσαν, ξέρω εγώ, ή κάτι δεν πήγαινε καλά, τους βάζανε πρόστιμο. Ο εργοδότης έβαζε πρόστιμο στον εργαζόμενο, του κράταγε λεφτά από το μισθό. Ο κύριος Τάσος, ποιοι έχουν εθνικά πλοία, λέει, και τα εξάγουν σε τρίτες χώρες ή απέναντι και κρατήστε μόνο το όνομα. Εντάξει, δεν ξέρω τι εννοείται. Η κυρία Καρύδη, είπαμε, λέει ότι δεν πρέπει να αποκαλύπτουμε τα όπλα μας τώρα, γιατί το κάνουμε. Ναι, ναι, πρέπει να μας εξηγήσει το Υπουργείο γιατί, όντως. Και λέει ότι σε αρχιωτικές στολές πρέπει να μπαίνουν παιδιά με υψηλούς βαθμούς, όπως μπαίνουν σε όλες, πανελλήνιες. Κάνουν τους καλύτερους που θέλουν να σπουδάσουν όμως αυτά το αντικείμενο, έτσι. Θα δούμε τα μηνύματά σας σε λίγο. Κυρία Μαστοράκου είναι πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πάτρας, στην Περιφερειάρχης Υγείας. Στην Πάτρα, λοιπόν, ο Σύλλογος έστειλε στον εισαγγελέα στοιχεία για 42 κέντρα αισθητικής. Φαντάζομαι σε όλη την Αχαΐα. Καλημέρα, κυρία Μαστοράκου.
1: Καλή σας μέρα.
0: 42 κέντρα σε όλη την περιοχή, έτσι, όχι μέσα στην Πάτρα μόνο, έχετε 42 κέντρα αισθητικής.
1: Η αρμοδιότητα του Ιατρικού Συλλόγου είναι η Πάτρα. Δεν είναι μόνο κέντρα αισθητικής.
0: Ναι, δεν βγαίνει και κάτι άλλο θα είναι. Ναι.
1: Είναι κέντρα ομορφιάς, το διευθυνίζω γιατί το διευθύνισα και στη συνέντευξη τύπου. Αφορούν και κέντρα αισθητικής, αλλά και ποδολογικά κέντρα και κέντρα περιποίησης νυχιών, διαιτολογικά κέντρα. Υπάρχει μια πλειάδα επιχειρήσεων στον χώρο της ομορφιάς που διαφημίζουν ουσιαστικά γιατρικές εφαρμογές, ενέσιμες γιατρικές εφαρμογές. Αυτός ο φάκελος παραδόθηκε στον εισαγγελέα και η σάρωση και η καταγραφή και η χαρτογράφηση έγινε ουσιαστικά με τις διαφημιστικές τους προβολές, με τη βοήθεια της τεχνικής νοημοσύνης. Και φυσικά υπήρχαν.
0: Αυτό
1: και
0: το εργαλείο, το ΜΕΤ που έφτιαξε το Υπουργείο ή δικό σας?
1: Όχι, δικό μας. Και εγχειρήσαμε και καταγγελίες πολιτών για παραμορφώσεις από ενέσιμες θεραπείες που ενεργήθηκαν σε χώρους που δεν είχαν την νόμιμη άδεια.
0: Οι καταγγελίες των πολιτών που έγιναν.
1: Ενώπιον των εισαγγελικών και αστυνομικών αρχών.
0: Αυτό είναι. Συγγνώμη, πήγε ένας πολίτης και κατήγγειλε στον εισαγγελέα, δεν είναι μηνύσεις αυτά?
1: Ο πολίτης κατήγγειλε στον Ιατρικό Σύλλογο.
0: Α, στον Ιατρικό. Α, ωραία, ωραία. Άρα, χρησιμοποιήσατε καταγγελίες που έχουν γίνει στο σύλλογό σας.
1: Ακριβώς.
0: Και μαζέψατε και όλες τις διαφημίσεις που αφορούν την πόλη σας.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό που επίσης διαπιστώσαμε από τις αναφορές.
0: Ωραία. Τώρα, συγγνώμη. Αυτοί όλοι τους, αν κατάλαβα καλά, έτσι, καταγγελία ή κατηγορία, αν θέλετε, είναι ότι ενώ λένε ότι είναι, ξέρω εγώ, κέντρο αισθητικής για ήπια πράγματα, κάνουν ενέσιμα τα οποία όταν έχουμε ένεση θέλουμε γιατρό.
1: Όταν έχουμε ενέσιμες εφαρμογές, όχι μόνο θέλουμε γιατρό, και αυτό είναι ουσιαστικά, υπάρχει και νομικό πλαίσιο που λέει ότι γιατρός, δερματολόγος, πλαστικός ή γνάθοχειρούργος έχει την άδεια, την νόμιμη άδεια να διενεργήσει ενέσιμες εφαρμογές, πρέπει να υπάρχει αδειοδοτημένο γιατρείο από τον οικείο Γιατρικό Σύλλογο.
0: Μάλιστα.
1: Και πρέπει ο πολίτης να αναζητήσει την πιστοποίηση του υλικού που μπαίνει στον οργανισμό του. Πρέπει να υπάρχει barcode. Πρέπει να ξέρει την ουσία και τη δοσολογία, διότι σε περίπτωση παρενεργειών, παραμορφώσεων, αλλεργιών, θα πρέπει ο θεράπων γιατρός να γνωρίζει τι ακριβώς υλικό έχει μπει στο σώμα του. Mm-hmm. Υπήρχαν αναφορές από την Επιτροπή Εφοπτείας Αισθητικών Επεμβάσεων που έχουμε στον Ιατρικό μας Σύλλογο, γιατί εκεί υπάρχουν άνθρωποι, δερματολόγοι και πλαστικοί χειρούργοι, οι οποίοι γνωρίζουν το αντικείμενο. Υπάρχουν αναφορές, λοιπόν, για εγχύσεις υλικών μέσα από διάφορες σφύριγγες που είναι αγνώστης ταυτότητας και αγνώστης ποιότητας, όπου υπήρχαν παραμορφώσεις και δεν μπορούσαν οι γιατροί να καταλάβουν ακριβώς τι έχει
0: Γιατί δεν ξέρανε τα υλικά που είχαν χρησιμοποιηθεί.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Κυρία Μαστοράκου, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που κάνετε εσείς. Φαντάζομαι ότι σιγά σιγά όλοι οι σύλλογοι, γιατί είναι για την προστασία της δημόσιας υγείας, έτσι. Πολύ πιθανό να προστατεύετε και μερικούς από αυτούς τους επαγγελματίες, οι οποίοι μπορεί να μην έχουν την υφή, να είναι αφελείς και τα λοιπά, και να μην καταλαβαίνουν ότι παίζουν με ανθρώπινες ζωές. Το ερώτημα είναι όμως ότι όλα αυτά γίνονται τώρα με αφορμή την υπόθεση Μαζονάκη, έτσι, ενώ αυτές οι ιστορίες είναι αρκετά χρόνια σε εξέλιξη.
1: Εμείς σαν ιατρικός σύλλογος έχουμε μία επιτροπή, αυτή την επιτροπή που σας είπα, από το 2023. Έχουμε κάνει πάρα πολλές παρεμβάσεις και δημόσιες. Είχαμε αναδείξει το γεγονός, ήμασταν ο πρώτος σύλλογος που είχαμε αναδείξει αυτό το ότι υπάρχουν αθέμητες πρακτικές στον χώρο της αισθητικής. Είχαμε αναδείξει και ποιες γιατρικές ειδικότητες.
0: Ναι, αλλά λέτε όμως ότι το είχατε αναδείξει και σας πιστεύω, και ότι τώρα έχετε 42 περιπτώσεις μέσα σε μια τόσο μικρή πόλη.
1: Ο ιατρικός σύλλογος Πατρών δεν είναι αρμόδιος για τα κέντρα ομορφιάς. Ο ιατρικός σύλλογος Πατρών είναι αρμόδιος μόνο για τα γιατρία.
0: Συμφωνώ. Άρα οι καταγγελίες που κάνατε και η ανάδειξη ήταν εκ μέρους της δικαιοσύνης, τίποτα, μηδέν, αδιάφορες.
1: Λοιπόν, η αναγγελία τότε το 2023 ήταν για περιπτώσεις παραμορφώσεων πολιτών και υπήρχε άφθονο φωτογραφικό υλικό από τους γιατρούς, όπου αυτοί οι άνθρωποι ουσιαστικά δέχτηκαν ενέσιμες εφαρμογές από κέντρα ομορφιάς χωρίς ταυτοποίηση του υλικού και υπήρχαν παραμορφώσεις, υπήρχαν νοσοκομιακές ουσιαστικά νοσηλίες.
0: Το 23 και το στείλατε στη δικαιοσύνη.
1: Είχαμε αναδείξει και στις εισαγγελικές αρχές ότι υπάρχει τεράστιο θέμα, και στη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, ότι υπήρχε τεράστιο θέμα με την ασυδοσία στο θέμα αυτό όσον αφορά.
0: Και το αποτέλεσμα αυτής της ενέργειας και της καταγγελίας από το 23 είναι να φτάνουμε σήμερα και να έχετε εντοπίσει 42 περιπτώσεις. Πόσα είναι όλα αυτά τα κέντρα? Γιατί μήπως είμαστε στο 100% των κέντρων να παρανομούνε?
1: Αυτή τη στιγμή, κοιτάξτε να δείτε, θα σας πω ένα θέμα που είναι πολύ σημαντικό. Η αναγγελία και οι διαφημίσεις αυτών των κέντρων πολλές φορές μπορεί να είναι και παραπλανητικές. Δηλαδή αναγγέλουν κάποιες λέξεις, κλειδιά, οι οποίες μπορεί να διενεργούνται, μπορεί να μην διενεργούνται. Τα 42 που καταθέσαμε στον εισαγγελέα είναι προς έλεγχο. Δεν σημαίνει ότι είναι 42 παραβατικά. Είναι αναγγελία ώστε να υπάρχουν επιτόπιοι έλεγχοι. Ήδη σαν Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με τη δεύτερη ιδιότητα σας λέω ότι έχουμε πλέον ενεργοποιήσει επιτροπές και
0: κυρία Μαστοράκου, λέτε ότι ένα κέντρο μπορεί να διαφημίζει ιατρική υπηρεσία αλλά να μην την εφαρμόζει.
1: Αυτό θα προκύψει από τους επιτόπιους ελέγχους.
0: Μα και μόνο που τη διαφημίζει, περνάει νοοτροπία στον κόσμο ότι σε ένα κέντρο που δεν υπάρχει γιατρός, ακόμα και αν αυτός τελικά δεν την κάνει τη δουλειά, ότι εγώ να πιστεύω ότι ναι, μπορούμε να πηγαίνουμε στον Ιχάδικο να κάνουμε μπότοξ.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι το
0: νόημα. Η ζημιά είναι πολύ επίπεδη. Δεν είναι μόνο διάστατη.
1: Αυτό είναι το νόημα. Απλά προσέξτε τώρα. Όσον αφορά το νόμο, πρέπει να υπάρχει μία επιβεβαίωση της διαφημιστικής προβολής. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει ένας επιτόπιος έλεγχος από αρμόδιες υπηρεσίες. Εδώ υπάρχει ένα τεράστιο θέμα. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι αρμόδια μόνο για τα κέντρα αισθητικής, όχι για τα λοιπά. Άρα πρέπει να συνδυαστούν η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, οι αστυνομικές αρχές, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, να υπάρχουν μεικτές επιτροπές. Έχουμε κάνει και μία δέσμη προτάσεων προς το Υπουργείο σαν Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, το τι χρειάζεται ώστε να υπάρχει καταρχήν ένα μητρό, το τι, ποιες ειδικότητες, ποια μηχανήματα υπάρχουν ώστε να μπορούμε να καταγράψουμε, ποια είναι η διαβάθμιση των παραβάσεων, ποιες είναι οι κυρώσεις και ποιες είναι οι επιτροπές που θα διενεργούσουν τον έλεγχο. Υπάρχουν νομοθετικά κενά τα οποία πρέπει αυτή τη στιγμή η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου να αναλάβει, ώστε να μπει μια τάξη σε όλη αυτή την ασυδοσία που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον χώρο.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
0: Για χαρά. Κυρία Μαστοράκου, είναι η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου στην Πάτρα, αντιπεριφερειάρχης υγείας. Ο σύλλογος λοιπόν μάζεψε διαφημίσεις από 42 κέντρα αισθητικής ομορφιάς, Μιχάδικα, διαιτολογικά κέντρα. 42 διαφημίσεις που υπονοούν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο ότι παρέχουν ταυτόχρονα και ιατρικές υπηρεσίες που δεν θα έπρεπε, και τώρα ζητάνε από τον εισαγγελέα να τις διερευνήσει. κυρία μας τώρα που λέει ότι το 23 με πολύ πιο αυστηρές προδιαγραφές είχαν κάνει καταγγελίες και ότι μέχρι σήμερα πρακτικά δεν το λέει, έτσι το λέω εγώ, είναι φανερό, δεν έχει γίνει τίποτα. Υπάρχει μια τρομερή ανοχή στην κοινωνία απέναντι σε όλα αυτά τα φαινόμενα και η δικαιοσύνη δεν κάνει τη δουλειά της, η οποία είναι και να προλαμβάνει. Δηλαδή, παλιότερα ένα δημοσίευμα έγραφες για ένα τέτοιο κέντρο και παρενέβαινε ο εισαγγελέας επειδή διάβασε στο δημοσίευμα ότι υπάρχουν, ξέρω εγώ, κέντρα εισιδικής που κάνουν παράνομες διαδικασίες, ξεκινάω τον έλεγχο. Τώρα εδώ λέει ότι τους το πηγαίναμε έτοιμο και τους το δίναμε και δεν το κάνανε. Γιατί δεν το κάνει? Μπορεί να μην έχει ανθρώπους, καμία αντίρρηση. Μπορεί να μην προλαβαίνουν, μπορεί να έχει πάρα πολύ δουλειά. Πάντως πρακτικά μπορούσε κάποιος ο οποίος έχει νυχάδικο να πηγαίνει να κάνει ποτοξάκια ηλεκτρονικά, δεν τα ξέρω κιόλα εν πάση περιπτώσει, αλλά επικίνδυνα δυνητικά, αυτός να έχει το μαγαζί απέναντι από την εισαγγελία και να μην τρέχει τίποτα, να πηγαίνουν και οι εργαζόμενοι της εισαγγελίας. Λοιπόν, έχουμε αρκετά μηνύματα ακόμα που δεν έχουμε διαβάσει, θα διαβάσουμε όλα. Μετά από το θέμα που θα ακούσετε τώρα, έχουμε κοντά μας την κυρία Κροκίδη, την Έμι Κροκίδη, είναι πρόεδρος του Εξορεαστικού Συλλόγου Νέος Βουτζάς, η πρόοδος. Λοιπόν, ο Νέος Βουτζάς είναι χοντρικά τώρα, για όσους δεν ξέρει καλά την περιοχή, εκεί δίπλα στην Καλλιτεχνόπολη, απέναντι από το Μάτι. Είναι εδώ Αττική, έτσι, είναι πριν από τη Ραφίνα και οι άνθρωποι έχουν πρόβλημα με τα αγριογούρουνα στην περιοχή. Καλή σας ημέρα, κυρία Κροκίδη. Ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας.
1: Καλημέρα σας, κύριε Πετρόπουλε. Είμαστε 28 χιλιόμετρα από το κέντρο της πρωτεύουσας, από το Σύνταγμα.
0: Και μόνο σε 28 χιλιόμετρα μπορούμε να ζήσουμε την εμπειρία με ένα αγριογούρουνο.
1: Έτσι ακριβώς, η άγρια ζωή.
0: Αυτά είναι σαν τους τίτλους που βάζουν στα site που λέει, ξέρω εγώ, εξωτικός προορισμός μόλις μία ώρα από την Αθήνα.
1: Και κάπως έτσι θα γίνουμε και εμείς σε λίγο. Έχουμε αλεπούδες, έχουμε αγριογούρουνα.
0: Καλή, αλεπούδες είναι. Έχουμε... Εγώ τις θυμάμαι 20 χρόνια πριν, έτσι.
1: Διαδεδομένο το είδος. Σε λίγο όμως θα έχουμε και λύκους. Αυτό είναι το χειρότερο από όλα. Γιατί τα αγριογούρουνα είναι μια καλή τροφή για τους λύκους και δεν τους προσελκύουν. Οπότε το αναμένουμε και αυτό. Εάν δεν πάρθουν άμεσα μέτρα, αν δεν ληφθούν μέτρα και αν δεν γίνουν κάποια γρήγορα.
0: Για πείτε μου, ποιο είναι το πρόβλημα με τα αγριογούρουνα για να καταλάβουμε.
1: Κοιτάξτε, αυτό παρουσιάστηκε στην περιοχή μας λίγο μετά τη φωτιά του 24 στο Πεντελικό, τη μεγάλη, που έφτασε μέχρι την Πεντέλη, θυμόσαστε, και έκαψε τεράστια.
0: Που έγινε τρεις μέρες εκεί για τη φωτιά.
1: Ναι. Έκαψε όλο το Διόνυσο, δεν υπάρχει πλέον τίποτε από την πλευρά αυτή. Μετά από λίγο λοιπόν, κανένα μήνα μετά, διαπιστώσαμε ότι στις ρεματιές της περιοχής, γιατί έχει ένα γεωγραφικό ανάγλυφο ο οικισμός μας, στις ρεματιές άρχισαν να συχνάζουν αυτά τα ζωάκια, τα αγριογούρουνα, τα οποία με εκθετικό ρυθμό να παράγονται, όπως ξέρετε. Γεννάνε δύο φορές το χρόνο και αυτό...
0: Αλλά πολλά, γεννάνε πολλά γουρουνάκια.
1: Ακριβώς. Εμείς αμέσως, το Σεπτέμβριο του 25, ειδοποιήσαμε το δασαρχείο, τους δήμους, όλους τους υπεύθυνους, εν πάση περιπτώσει, τη Γενική Γραμματεία Δασών. Τους ενημερώσαμε ότι εδώ έχουμε αυτό το πρόβλημα, πρέπει να λάβετε μέτρα τώρα που είναι λίγα, να φέρετε κάποιες παγίδες σαν και αυτές που έχει το δασαρχείο κλπ. Δεν έγινε κάτι. Το αποτέλεσμα είναι ότι σήμερα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου αυτά κυκλοφορούν ελεύθερα στους δρόμους, στους κήπους μας. Το βράδυ επίσης δεν είναι ευδιάκριτα λόγω της κατάστασης του χρώματος και του όγκου τους και έχουμε ήδη 2-3 περιπτώσεις όπου τρακάρουν αυτοκίνητα με τα αγριογούρουνα.
0: Όταν πάτε βόλτα τα σκυλάκια σας εκεί στην περιοχή,
1: βέβαια ακριβώς αυτό είναι το τρίτο.
0: Δεν φεύγουν άμα τους γαβγίζουν τα σκυλιά?
1: Τεράστια, όχι, δεν είναι μόνο ότι τα σκυλιά γαυγίζουν, είναι και επικίνδυνο να έχουμε σειράξεις μεταξύ των δύο ζώων. Δηλαδή τα αγριογούρουνα είναι πολύ πιο δυνατά από τα σκυλιά, όπως καταλαβαίνετε. Αν συμβεί και τα σκυλιά είναι χωρίς λουρί, αναπόφευκτα θα έχουμε θύματα.
0: Λοιπόν, 10 γουρουνάκια γεννάνε από δύο φορές το χρόνο, 20 στο...
1: Ναι, εμείς αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της European Food Safety Authority, έχουμε στοιχεία ότι από τις 100.000 που ήταν τα αγριογούρουνα σε όλη την Ελλάδα το 2019 με 2020, Σήμερα ο ρυθμός αυτός, σύμφωνα με αξιόπιστες και σημαντικές παρατηρήσεις, ανέρχονται σε 500.000. Το φαινόμενο δεν είναι ελληνικό, είναι πανευρωπαϊκό. Τα τελευταία 20 χρόνια το είδος έχει ανακάμψει ταχύτητα σε όλη την Ευρώπη και μας λένε ότι οι ρυθμοί είναι της τάξης των 250% έως 400%. Με το συνολικό λοιπόν ευρωπαϊκό πληθυσμό, σύμφωνα με τα στοιχεία, να υπερβαίνει κατά πολύ τα 4 εκατομμύρια ζώα, πολλές πρωτεύουσες και μεγάλες πόλεις της Ευρώπης αντιμετωπίζουν την εισβολή αυτή έντονα. Δηλαδή και στη Ρώμη και στο Παρίσι έχουμε και σε άλλες πρωτεύουσες. Εδώ δε στην Ελλάδα, ειδικά στην Αττική και στα βόρεια προάστια, έχουν διαπιστωθεί τελευταία αγέλες, όπως και σε εμάς πλέον.
0: Ναι, συνήθως προς την Πάρνηθα ήταν αυτό και προς την άλλη μεριά του τελικού όρου και δροσιά και τέτοια. Εδώ ακριβώς. Τώρα στα παράλια είναι καινούριο. Γιατί είστε σχεδόν παραλιακή περιοχή, έτσι, σχεδόν. Να το... Βουνό, αλλά δίπλα στη θάλασσα.
1: Εμείς είμαστε 1000 μέτρα από την Ακτή, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και το ανησυχητικό επίσης είναι.
0: Και να κλείσουμε με αυτό.
1: Για την οδική ασφάλεια, δηλαδή.
0: Γιατί είστε πάνω στη Μαραθώνο. Ταχεία κυκλοφορία ο δρόμος.
1: Αν επιχειρήσουν, θα έχουμε νεκρούς. Αν επιχειρήσουν να διασταυρώσουν τη λεωφόρο αυτή, θα έχουμε νεκρούς. Γιατί τρέχουν με μεγάλη ταχύτητα τα αυτοκίνητα και τρέχουν νεκρούς. Να σας κλείσω με το εξής. Εμείς κάναμε μια συγκέντρωση κατοίκων, όπου καλέσαμε τους αρμόδιους. Είχε έρθει και ο πρώην υπουργός, ο κ. Βορύδης, που είναι βουλευτής περιοχής, και μας αποδέχθηκε, εν πάση περιπτώσει, ότι το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό. Αποδέχτηκαν όλοι οι αρμόδιοι και ζητήσαμε να γίνει μια συγκεκριμένη πρόταση από το Δασαρχείο, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν έχει ούτε το έμψυχο, ούτε δυναμικό, ούτε την υλικοτεχνική υποδομή για να ανταποκριθεί σε μια τέτοια κατάσταση.
0: Ανταποκρίνεται σε κάτι το Δασαρχείο γενικά στην περιοχή σας?
1: Προσπαθεί, αλλά υπάρχει πρόβλημα. Είναι ελάχιστη υπάλληλοι. Η περιοχή τεράστια.
0: Κύριε Ακροκίδη, ευχαριστούμε πολύ.
1: Παρακαλώ,
0: θα το παρακολουθούμε όμως. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Θα το παρακολουθούμε γιατί είναι μέσα στην πόλη τώρα, είναι ο Βουτσάς. Είναι...
1: Ακριβώς.
0: Δίπλα, τίποτα, μηδέν από το αστικό περιβάλλον. Ευχαριστούμε πολύ, καλή σας ημέρα κύριε Ακροκίδη. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι. Δηλαδή τώρα τα γουρουνάκια λίγο να χάσουν το προορισμό τους. Από εδώ πόσο είναι από την έρθα αυτό τώρα. Για το αγρίο γουρουνό, κάνα δεκάλεπτο. Λοιπόν, είχαμε πριν από λίγο καιρό, πριν από λίγα χρόνια, αυτή η συζήτηση στο χωριό μου που είναι στην ορεινή Γορτινία. Και έχει κάποιους κατοίκους, όχι και λίγους να σας πω την αλήθεια. Ένας από όλους, ας πούμε, που δεν έφυγε ποτέ, σπάνια περίπτωση. Ποτέ. Γεννήθηκε και παραμένει ακόμα εκεί. Γιατί οι κάτοικοι που έχουν και τα χωριά είναι άνθρωποι που γυρνάνε μετά τη σύνταξη. Του λέω εδώ, έχει τα γρηγορούνα. Άσε μου, λέει, μας έχουν καταστρέψει το κυνήγι. Του λέω, τι εννοείς? Τίποτα, μου λέει, βγαίνουν, έρχονται, μου λέει, στην αυλή, χτυπάει, έχω και ένα κουδούνι, μου λέει, το χτυπάνε, βγαίνουν έξω, το πυροβολάω. Πάει, μου λέει, χάλε το κυνήγι. Το κυνήγι, μου λέει, δεν είναι να σκοτώσω το αγριογούρονο. Να πάω να κάνω τη βόλτα μου, να ερεμήσω, ξέρω εγώ, να πούμε δύο λόγια εδώ με τους άλλους. Έρχονται και παραδίδονται. Το ξαναρωτάω πρόσφατα, τι γίνεται με τα αγριογούρονα να παραδίδονται? Όχι, μου λέει, έχει εξισορροπήσει. Γιατί κάναν λίγο, λέει, τα στραβά μάτια στην κυνηγετική περίοδο και τα λοιπά και την ισορροπήσαμε τον αριθμό. Επειδή συζητάμε για το ποιες είναι οι λύσεις. Πριν πάμε στην Ατάση για τις διεθνείς ειδήσεις, πολύ γρήγορα τώρα τα μηνύματά σας, αφού σας λέμε να τα στέλνετε, πρέπει και κάπως να προλαβαίνουμε να τα διαβάζουμε. Μάλιστα, κύριος Βλαδίμηρος. Και που δεν είμαστε, λέει, πετυχημένοι. Ήδη οι Γερμανοί λένε ότι το επίπεδο στη δημόσια υγεία έχει ανέβει τα τελευταία χρόνια, επειδή πάνε Έλληνες γιατροί στη Γερμανία. Λοιπόν, πολλά μηνύματα για τον κύριο Εγκολφόπουλο, που βέβαια έχει βρει πολλούς να συμφωνούν μαζί του. Λοιπόν, υπάρχουν πολλά παραδείγματα, λέει, στη φύση που το μυαλό επιβραβεύεται. Α, νωρίτερα που λέγαμε ότι, λέει, ο φασισμός, ας πούμε, στη φύση επικρατεί ο ισχυρός και όχι ο έξυπνος. Εντάξει, νομίζω το τι λέει ο φασισμός το παίρνουμε εμείς συμμετρητής. Προφανώς, έτσι. Εδώ ο κύριος Τριανταφυλλίδης, δεν ξέρω τώρα τι λέγαμε εκείνη την ώρα, και στέλνει το μήνυμα. Ναι, λέει, αλλά ένας κοκαλιάρης νάνος με πιστόλι μπορεί να επιβληθεί σε έναν όπλο γίγαντα με τεράστια μυϊκή δύναμη. Μάλλον το ίδιο θέμα θα ήταν.

0: καλημέρα στην κυρία Βάλβη που φωτογραφίζει από τη Σαντορίνη, η οποία είναι βροχερή. Νομίζω ότι τα νησιά έχουν πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη τις βροχές. Και πάμε τώρα στην Νατάσα να δούμε τι άλλο έχουμε από το εξωτερικό δελτίο.
1: Καλημέρα σας. Ένα είναι το θέμα σήμερα στον τύπο, πέρα από τα ρουσοουκρανικά, τα ιρανικά κτλ. Στα διεθνή μέσα, το ντεμπούτο της Κέιτι Ζακαράια, της νέας εκπροσώπου τύπου του Τραμπ. Mm-hmm. Εκτός από την είδηση που μας έδωσε για την αποπομπή της Γκυλφόιλ, οι αμερικανικές εφημερίδες και ο ευρωπαϊκός τύπος τη σχολιάζουν, να σου πω Δημήτρη, όχι με τόσο καλά σχόλια. Ήταν σαν avatar τεχνητής νοημοσύνης, έγραψε ο Guardian. Αγενής με νευρικότητα και έλλειψη οπτικής επαφής. Στο ντεμπούτο της λοιπόν δέχτηκε μόλις 3 ερωτήσεις από το Breitbart, το Fox News και την Daily Mail και ανακοίνωσε την αποπομπή της Guilfoyle και μετά από 14 μόλις λεπτά εξαφανίστηκε.
0: Μάλιστα. Είναι νεαρή κυρία, έτσι.
1: Είναι 41 ετών και έχει 4 παιδιά, να σου πω, Δημήτρη.
0: Οκ. Okay. Δικηγόρος, ήταν λέει σχολιαστή στο κίνημα Μάγκα. Εκπλήσω με το 41 που είπες, γιατί δείχνει αρκετά νεότερη, έτσι, μπράβο, τσόρε, μια χαρά κάποια.
1: Ναι, και είναι έτσι, θα λέγαμε, και στο προσωπικό γούστο του Αμερικανού Προέδρου. Όλες οι εκπρόσωποι τύπου και οι γυναίκες με τις οποίες συνεργάζεται είναι έτσι μια συγκεκριμένη.
0: Υπάρχει ένα κίνημα κριτικής όσον αφορά στις γυναίκες Μάγκα, ότι είναι περίπου όλες ίδιες. Είναι ξανθιές, γυμνασμένες, μεγάλο χαμόγελο και πολύ έτσι και λίγο, θα έλεγα, πολύ αφοσιωμένες στο Μάγκα, πολύ δυναμικές. Yes.
1: Ακριβώς, να πούμε ότι τα σχόλια στο ίντερνετ είναι ξεκαρδιστικά. Η Κέιτι Ζακαράια, έγραψε κάποιος, κάνει την Caroline Leavitt, την προηγούμενη εκπρόσωπο, να μοιάζει με τον Winston Churchill, σχολίασε κάποιος δημοσιογράφος. Ενώ τη χλέβασε ακόμη και ο Άντων. Ότι κάνει την προηγούμενη εκπρόσωπο του Τραμπ, την Caroline Leavitt, να θυμίζει Winston Churchill.
0: Ο οποίος είχε ρητορικές δυνατότητες αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί και η προηγούμενη δεν ήταν πολύ.
1: Ακριβώς, ναι. Ενώ τη χλέβασε ακόμη και ο Άντωνης Καραμούτσι, ο οποίος ήταν εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου στην πρώτη θητεία Τραμπ και έχει το ρεκόρ. Απολύθηκε μετά από μόλις 11 μέρες. Έγραψε λοιπόν, έκανε ανάρτηση και είπε: το ρολόι τρέχει, να δούμε πόσο θα αντέξει. Και έτσι πολύ ωραίο ήταν και το σχόλιο από τους New York Times που έγραψαν: οι δημοσιογράφοι είναι σαν τα ζώα, μπορούν να μυρίσουν το φόβο. Οπότε περιμένουν πολύ δύσκολες μέρες την Κέιτι Ζακαράια.
0: Μάλιστα. Δηλαδή δεν τα πήγε πολύ καλά, έτσι. Δεν είχε άνεση.
1: Ήταν πολύ αγχωμένη, δεν απάντησε σε πολλές ερωτήσεις και προς το τέλος της ενημέρωσης είπε: κατά λάθος ο πρόεδρός μου, ενώ ήθελε να πει ο σύζυγός μου όταν τη ρώτησαν κάτι. Δεν απάντησε σε μια σημαντική ερώτηση για την Ουκρανία και αν έχουν σταματήσει οι ΗΠΑ να μοιράζονται πληροφορίες. Είπε ότι θα επικοινωνήσω μαζί σας για το θέμα αργότερα. Θύμιζε ρομπότ κατά κοινή ομολογία, όπως βλέπουμε στα social media και στα μέσα ενημέρωσης.
0: Θα βελτιωθεί.
1: Προφανώς.
0: Αλλά νομίζω ότι αν ήθελε ο πρόεδρος έτσι έναν εκπρόσωπο που να είναι αυτό το κλασικό, ας πούμε, τύπου Στεφανόπουλο, θα βρει και ένα. Δεν θέλει, αυτό θέλει. Αυτό το.
1: Αυτό ακριβώς. Μπορεί να αποβεί δικό από μαχαίρι, θα δείξει.
0: Ξέρω ότι. Εγώ δεν θα βάζα καν εκπρόσωπο. Αφού μόνο του συνέχεια ανεβάζει στα social media, αυτό, Twitter, social truth, ξέρω εγώ. Τι το θέλει. Απαντάει μόνο του σε όλα. Μόλις το πετάξει μικρόφωνο, δεν περιμένει ερώτηση, απαντάει στον εαυτό του. Ο εκπρόσωπος είναι όταν εσύ δεν εμφανίζεσαι, έτσι είναι.
1: Να σου πω ότι βέβαια της έκανε ένα πολύ σύντομη ενημέρωση, λένε τα μέσα, ότι την ενημέρωσε τι ακριβώς έπρεπε να πει. Οπότε τα 9 πρώτα λεπτά από τα 14 μίλησε για τα επιτεύγματα της θητείας Τραμπ. Και στα υπόλοιπα 5 απάντησε σε ερωτήσεις. Πάμε τώρα στο Μάρκ Ζάκερμπεργκ, που επίσης έχει γίνει viral τις τελευταίες ώρες
0: για την πύρα.
1: Ακριβώς, ότι δεν του άρεσε καθόλου η μπύρα. Έμοιαζε σαν 10χρονο αγόρι που δοκιμάζει μπύρα για πρώτη φορά.
0: Μισό λεπτό. Όχι, δεν του άρεσε η μπύρα. Του βάλανε να πιει μια μπύρα πολύ γνωστή βρετανική, η οποία όμως έχει μια ιδιαίτερη γεύση, πικρή.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά είναι και πάρα πολύ διάσημη μπύρα. Και προφανώς ή δεν πίνει καθόλου ή δεν έχει ξαναδοκιμάσει τη συγκεκριμένη.
1: Σε κάθε περίπτωση φάνηκε να δυσκολεύεται ιδιαίτερα να καταπιεί τη συγκεκριμένη πολύ.
0: Είπα νωρίτερα εγώ ένα σχόλιο. Ωραίο ήταν στο social media. Λέει, πρώτη φορά είδα άνθρωπο να μασάει μπύρα.
1: Έτσι ακριβώς αυτό. Βέβαια, η είδηση τώρα με τον Μάρκ Ζάκερμπεργκ πίσω από αυτό, από τη γνωστή μπύρα και τα σχόλια κτλ., είναι ότι η Meta, η εταιρεία του, λάνσαρε επίσημα δανεία της μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Μνιούς λέγεται και θέλει να κοιτάξει να αντιμετωπίσει, ας πούμε, γίγαντες όπως η OpenAI και η Anthropic. Και να σου πω ότι το έχει γίνει τις τελευταίες ώρες η ταχύτερα αναπτυσσόμενη εφαρμογή AI, σκαρφαλώνοντας την κορυφή των App Stores. Το σημαντικό είναι ότι το κρατούσε στο σιρτάρι.
0: Δηλαδή την κατεβάζει ο κόσμος στο κινητό.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι
0: τώρα,
1: δωρεάν.
0: Αν είναι καλή, όχι. Δωρεάν, τίποτα. Για αρχή δωρεάν.
1: Για αρχή δωρεάν, όπως ακριβώς το είπες, αλλά για τα πιο εξελιγμένα μοντέλα, όπως ακριβώς όπως συνηθίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη, η συνδρομή φτάνει από τα 20 έως τα 100 δολάρια το μήνα.
0: Να. Έχω τεράστια, και κλείνουμε τώρα με αυτό γιατί δεν έχουμε χρόνο, απορία να δω σε λίγους μήνες πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία με την τεχνητή νοημοσύνη. Ειδικά σε αυτά που βάζουμε, ξέρω εγώ, έβαλα εγώ τώρα χθες να ψάξω, τι ήθελα να ψάξω. Πώς επισκευάζουμε μόνοι μας το λάστιχο του αυτοκινήτου. Εντάξει, και σου βγάζει, και είναι αυτά που σου βγάζει. Πού τα βρίσκει, από τα site που γράφουνε. Και ανεβάζανε παλιά στην αναζήτηση της Google, και αντί εγώ να διαβάσω 20 αποτελέσματα, να διαβάζω ένα.
1: Στα συμπυκνώ.
0: Σε λίγο που όλα αυτά θα κλείσουν, γιατί δεν βγάζουν λεφτά να έχουν συντάκτες, ξέρω εγώ, και ειδικούς. Ποιον θα κλέβει η τεχνητή νοημοσύνη? Διότι το σύστημα αυτό είναι. Κλέβει και σειρά από την καταλήλωση στα κρυπτόμενα. Έχω τεράστια απορία. Σε λίγο που δεν θα έχει απαντήσεις ή θα σου δίνει απαντήσεις, ξέρεις, ανεπίκαιρες, πλήρες, ας πούμε.
1: Αυτοτροφοδοτούνται όλα αυτά τα μοντέλα, οπότε φαντάζομαι
0: δεν είναι αυτό.
1: Δεν,
0: όχι,
1: δεν
0: αυτοτροφοδοτούνται. Κλέβουνε. Πρέπει να έχεις κάτι να κλέψεις όμως.
1: Ναι, ισχύει.
0: Λοιπόν, Νατάσα, ευχαριστούμε εσένα, τον Γιάννη Πρίντεζη, τον Νίκο Τσιμπλάκη που ρυθμίσαν τον ήχο, την Ήρα Παναλίδη που διάλεξε τη μουσική, τη Βασιλική Κολτσίδα που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Δημήτρης Πετρόπουλος ήταν στο μικρόφωνο. Αμέσως τώρα, Δέσποινα Σιριοπούλου για δελτίο ειδήσεων, Ευαγγελία Μπαλτεζή για τη συνέχεια. Για χαρά.

Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινούμε ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
2: Ο ζωντανός θρύλος του Chicago Blues επιστρέφει στο Half Note. John Primer and Giles Robson, ο κιθαρίστας του Muddy Waters και του Magic Slim και η φοβερή φυσαρμόνικα του Robson σε απόσταση αναπνοής.

0: Captain Sundays επιστρέφει στο Δύο Αθηνών με ένα εκρηκτικό line-up. Δύο κορυφαία ονόματα της dance σκηνής, High, Back to Back με Romy, μαζί τους JJ και Saber Rider. 25 Οκτωβρίου, Eden Sundays με High και Romy. Μην το χάσετε.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.

Ένα από τα κλασικά κομμάτια της Ευρώπης, της ευρωπαϊκής κουλτούρας, να το πω έτσι απλά. Ένα κομμάτι που τραγουδήθηκε σε τρεις γλώσσες, περίπου με απόσταση 25 με 30 χρόνια, και κάθε φορά που τραγουδιόταν σε διαφορετική γλώσσα γινόταν πολύ μεγάλη επιτυχία. Βέβαια αυτή η τελευταία από την ταινία του Πέντρο Αλμοδόβαρ, «Τα ψηλά τα κούνια», έγινε παγκόσμια επιτυχία και έγινε και παγκόσμιο φαινόμενο η ερμηνεύτρια που το τραγούδησε, αλλά και ο σκηνοθέτης, ο Πέντρο Αλμοδόβαρ. Σας θυμίζω ότι την πρώτη φορά που τραγουδήθηκε ήταν στα γαλλικά 1963. Νίνο Φερέρ ήταν ο άνθρωπος που είχε γράψει το τραγούδι. Ακολούθησε μετά στα ιταλικά, Un Año d'Amore, 1964-1965, παλιά είναι αυτά, με την φοβερή φωνή, την τρομερή φωνή και την ερμηνεία της Μίνα. Αυτά για τους πιο παλιούς. Οι πιο καινούργοι όμως το μάθαμε το 1991, όταν ο Πέντρο Αλμοδόβαρ την έβαλε. Έβαλε την Λουθ Καζάλ, μια τραγουδίστρια της pop rock σκηνής εκείνη την περίοδο στην Ισπανία, να τραγουδήσει αυτό το τραγούδι σε δικούς του στίχους. Ο ίδιος μετέφρασε τους στίχους από τα ιταλικά και όχι από τα γαλλικά, και με αυτόν τον τρόπο έγινε παγκόσμια επιτυχία και άφησε και μια εμβληματική σκηνή. Τη θυμάστε οι περισσότεροι από εσάς. Για όσους δεν θυμάστε όμως, για όσους δεν έχετε δει τα εξώφυλλα, και μια και η αναβίση είναι και λίγο επίκαιρη αυτή την περίοδο, αν κοιτάξει κανείς τα εξώφυλλα της δεκαετίας του 80 της Λουθ Καζάλ, θα του θυμίσουν πάρα πολύ τα εξώφυλλα που έκανε εκείνη την περίοδο η αναβίση. Καλημέρα σε όλους, κόσμος 93,6. Απέναντί μου είναι το 4ο Δημοτικό Βρυλισσίων. Εδώ, επίσκεψη στο ραδιόφωνο. Μια μέρα βροχερή. Ο Σπύρος Νικολαίδης γελάει, γιατί λέει, κάτσε ρε εσύ, έβαλες τη βύση μαζί με τη Λουθ Καζάλ.

Get Back σήμερα, έτσι όπως έφτιαχνα τη λίστα, την έφτιαξα το πρωί νωρίς με τα τραγούδια που διάλεγα. Το ένα πήγαινε πίσω από το άλλο, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, αλλά πηγαίνανε και εμένα μου κουμπώνανε όλα. Είναι και η μέρα τέτοια. Καλημέρα λοιπόν και καλό μεσημέρι σε όλους. Είναι λίγα λεπτά μετά τις 12 λεπτά μετά τις 12. Είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης και παρέα θα πάμε και σήμερα μέχρι δείκτες ορολογίου να δείξουν δύο, πάντα στη φωτεινή πλευρά του δρόμου ή αλλιώς the bright side of the road, όπως γίνεται καθημερινά εδώ και πάρα πολλά χρόνια, τουλάχιστον των 20 τόσα, για όσους θυμούνται, εγώ προσπαθώ κάποιες φορές να ξεχνάω. Ο Σπύρος Νικολαίδης φροντίζει τον ήχο και μπορείτε μαζί μου να τσατάρετε και να επικοινωνείτε μέσα από το Viber του σταθμού Κόσμος Radio με Κάπα. Βλέπω ήδη λέτε αρκετά πράγματα και για το πάρτι, για το τρίμερο αυτό Radio Sounds Festival που έρχεται αυτό το Παρασκευό Σάββατο Κύριακο με τη συμμετοχή πολλών και μεγάλων ονόματων. Γράφει κάποια φίλη για το προηγούμενο Cosmos Festival που ήταν το 2000. Δεν ήταν το 2000, ήταν το 2008, 2009 για την ακρίβεια. Κάπου εκεί γύρω, εν πάση περιπτώσει, 2007-2008. Ήταν ένα έτσι πολλά μεγάλα φεστιβάλ εκείνη την περίοδο. Λοιπόν, παρέα πάμε και σήμερα. Ήταν οι Beatles φυσικά και το Get Back. Και αυτός είναι ο Ασάφ ή αλλιώς Ασάφ Αβιντάν.

Αυτός εδώ ήταν ο Σάφα Βιντάνο, που σας έλεγα, Earth Odyssey, μια Οδύσσια της Γης. Έλεγα πριν για την ταινία του Πέντρο Αλμοδόβαρ, Τα Ψηλά Τα Κούνια. Θυμάστε την εμβληματική σκηνή? Δεν ξέρω πόσοι από εσάς γνωρίζετε ότι ο Μιγκέλ Μποζέ, που υποδίεται εκείνη την ώρα την drag στο drag club και τραγουδάει το κομμάτι, το Ανάνιο Νταμόρ, βέβαια σαν συγχρονισμό τα χείλη του κάνει, δεν είναι η δική του φωνή, είναι της Λουθ Καζάλ. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς ξέρετε ότι ο ίδιος είναι τραγουδιστής με πολλά και καλά τραγούδια, και μάλιστα έχουμε ακούσει και από αυτό εδώ το ραδιόφωνο αρκετά.

Κάθομαι και χαζεύω τώρα έτσι ακούγοντας λίγο το Straight to My Heart του Sting από το υπέροχο εκείνο και τρομερό άλμπουμ του Nothing Like the Sun που κυκλοφόρησε πριν από πολλά χρόνια, νομίζω γύρω στα 40, τέτοιες μέρες σαν και αυτές εδώ, δηλαδή κάπου εκεί τέλη Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη. Κάθομαι και χαζεύω λίγο να βρω το line-up λίγο του Cosmos Festival τότε που έγιναν. Προφανώς οι φίλοι που έστειλε ένα μήνυμα το πρωί μπερδεύει τα WOMAD, τα πρώτα δύο WOMAD που έγιναν το 2001 και το 2002 στο κέντρο υπασίας, στο κέντρο εκπαίδευσης μάλλον στο Γουδί. Εκεί ήταν τα δύο πρώτα WOMAD και μετά έγινε το πρώτο Cosmos Festival, το οποίο είχε φοβερά και τρομερά ονόματα και μάλιστα ο Πέτρος Αδάμου έστειλε μια πολύ ωραία φωτογραφία όπου είμαστε όλοι μαζί, έτσι αρκετοί, μαζί με τους Ορίσσας μετά το τέλος της βραδιάς. Και φυσικά έγινε και την επόμενη χρονιά άλλο ένα Cosmos Festival στο Θέατρο Βράχων στο Βύρωνα. Αυτά πριν να ήταν 2007-2008 κάπου εκεί. Κλείνουμε το πρώτο μισάωρο με μια υπερκομματάρα από την Melody Gardot. Από το Παρίσι με αγάπη. Και από την Αγία Παρασκευή. Αγία είναι άλλωστε, κάτι περισσότερο θα ξέρει.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας, έντονα πλημμυρικά φαινόμενα σε Εύβοια, όπου υπερχείλης ο ποταμός Κυρέας. Στη Σκιάθο, οχήματα παρασύρθηκαν από τα νερά, ενώ ζημιές σημειώθηκαν σε σπίτια και επιχειρήσεις. Απαγορευτικό απόπλου σε Πειραιά και Λαύριο. Η απομάκρυνση της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα δεν επηρεάζει την πρόοδο των Έλληνο-Αμερικανικών σχέσεων, τόνισε στο Earth News ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Στη μία το μεσημέρι, η εξειδίκευση των μέτρων για τα καύσιμα. Πολύ κάτω από το 1,75 ευρώ η τιμή εκκίνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης, ανέφερε στο Earth News ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Στα 20 λεπτά ανά λίτρο διαμορφώνεται η έκτακτη έκπτωση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης από τα δηληστήρια, σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Energy. Ανοιχτή πρόσκληση στους Έλληνες της Αυστραλίας που σκέφτονται να επιστρέψουν στην Ελλάδα είτε για να εργαστούν είτε για να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά, απίφθινε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στην ομογενειακή εφημερίδα Νέος Κόσμος. Στον Εισαγγελέα, εντός της ημέρας, ο φάκελος με τα 42 κέντρα αισθητικής στην Πάτρα που έκαναν παράνομες ιατρικές πράξεις. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έως 18 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λαγιού.
2: Κόσμος 93,6.
3: «25 χρόνια ο Νέα» και ο «Κόσμος 93,6» τα γιορτάζει live στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Την Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου, στις 8.30 το βράδυ, ο ανερχόμενος Γάλλος Soulman, Τιουάγιο, για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Την Κυριακή, 18 Οκτωβρίου, στις 7 το απόγευμα, η αγαπημένη Ιμάνη σε ένα μοναδικό radio show και στις 8 το βράδυ η Αλκιόνη με ένα special αφιέρωμα στα αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή στο more.com. Radio Sounds Festival 16, 17 και 18 Οκτωβρίου σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
0: Κόσμος 93,6.

Cameron Crowe που γύρισε κάποια στιγμή την ταινία Almost Famous ήταν δημοσιογράφος στο Rolling Stone. Μάλιστα στη δεκαετία του 70 πολλοί λένε ότι πήρε έμπνευση για εκείνη εκεί τη φοβερή σκηνή όπου όλο το Pullman με τους μουσικούς και τους τραγουδιστές αλλά και το crew ταξιδεύουν και τραγουδάνε το Tiny Dancer. Το είχε πάρει σαν μια ιδέα όταν έκανε περιοδία μαζί με τους Allman Brothers ή με τους Lynyrd Skynyrd, ένα από αυτά τα δύο σχήματα ήταν, κάλυπτε την περιοδία τους τότε και βρισκόταν μέσα στο Pullman και κάποια στιγμή εμπνεύστηκε αυτή τη σκηνή. Αυτή η σκηνή έχει μια πολύ μεγάλη ιστορία, δεν ξέρω πόσοι από εσάς την ξέρετε ή την θυμάστε ή την... Τη διαβάσατε γιατί πρόσφατα στο βιβλίο που κυκλοφόρησε πέρσι ο Cameron Crowe την αφηγείται με έναν πολύ έντονο τρόπο όπως θυμάται. Αυτή εδώ η σκηνή ήταν για αυτόν η ψυχή όλης της ταινίας. Ήταν μόλις δύο λεπτά, αλλά επειδή δεν έπαιζε κάποιο ρόλο στην εξέλιξη της ιστορίας, η παραγωγή τότε, η παραγωγός εταιρεία, ήθελε να την κόψει αυτή τη σκηνή. Ήταν μια σκηνή όπου ουσιαστικά όλοι μαζί, έτσι όπως κάνουν περιοδεία με τα γνωστά αυτά coaches όπως λέγονται, τα λεωφορεία αυτά τα μεγάλα που κάνουν περιοδίες στην Αμερική, ήταν όλο το συγκρότημα και το crew μέσα και τραγουδάγανε το Tiny Dancer. Εκείνη την ώρα καταλαβαίνει ο Cameron Crowe ότι αυτή η ομάδα την οποία κινηματογραφεί έχει γίνει μια φοβερή, φοβερή οικογένεια, όλο ζεστασιά και βγάζει μια σκηνή όλο ψυχή και όλο ζωντάνια. Έτσι λοιπόν αποφασίζει ότι θέλει να την κρατήσει τη σκηνή, όμως δεν πείθονται με τίποτα από την εταιρεία παραγωγής, οι οποίοι λένε ας την κόψουμε. Ξέρετε, είναι πολλά τα λεφτά που λένε. Και όντως έτσι είναι. Και τις επόμενες 2-3 μέρες μετά, μαζί με τον συνεργάτη του, τον Τζον Τολ, προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο ώστε να μπορέσουν να εξελίξουν λίγο το διάλογο, ώστε να έχει κάποια αξία και σημασία. Και το καταφέρνουν όταν ένας από τους χαρακτήρες, ο Νόα Τέιλορ, ο οποίος έπαιζε το μάνατζερ του συγκροτήματος, λέει το εξής. Δύο μέρες, λέει, ακόμα εδώ πέρα, λέει, κάποια στιγμή θα ήθελα να φτάσω στο σπίτι. Και του απαντάει εκείνη την ώρα η Penny Lane, δηλαδή η Kate Hudson, είσαι σπίτι, αυτοσχεδίασε όπως γράφει στην αυτοβιογραφία του ο Cameron Crowe, δεν ήταν αυτή η ατάκα μέσα στο τέτοιο και έτσι έμεινε και κρατήθηκε και είχε ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τουλάχιστον για μας εδώ τα ψώνια.

We change, we stay the same. Τραγουδάει εδώ πέρα η Μισελ Γκούρεβιτς, πάντα στον κόσμο και στο 93,6. Ημέρα είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 14. Διάβαζα εχθές μια κριτική, άλλο ένα πεντάστερο για το τελευταίο άλμπουμ των Fontaines DC, το Dopamine Chamber. Μετά το πεντάστερο, τα πενταστέρια στο Rolling Stone και τα πενταστέρια από τον Guardian, ήρθαν και από το New Musical Express. Ξεκίναγε το άρθρο με μια πολύ ωραία ατάκα που είχε πει παλιότερα ο Brian Gretchen όταν κυκλοφόρησαν το Romance. Το να είσαι, λέει, δημιουργικά κατανοητός και αντιληπτός από πάρα πολλούς ανθρώπους, δηλαδή το να έχεις πολύ μεγάλη επιτυχία, ουσιαστικά εννοούσε, είναι σαν να κάθονται δεκάδες, εκατοντάδες μύγες, λέει, πάνω στα ρούχα σου και στο πρόσωπό σου. Κάθε τόσο και λιγάκι αυτό που χρειάζεται είναι να κουνήσεις, να κουνηθείς ολόκληρος για να μπορέσουν να φύγουν από πάνω σου και για να μπορείς να δεις ποιος πραγματικά είσαι. Και μοιάζει ότι με το τελευταίο τους άλμπουμ κάνουν κάτι τέτοιο. Έχουμε ακούσει ήδη δύο κομμάτια. Θα ακούσουμε ξανά το κομμάτι της συνεργασίας τους με τη Ροζαλία, γιατί το αγαπάμε. Και όπως λένε και οι ίδιες οι κριτικές, αν περιμένατε, λέει, μια έτσι πολύ λαμπερή pop συνεργασία με τη Ροζαλία, τότε δεν ήρθε αυτό, αλλά ήρθε κάτι πολύ διαφορετικό. Ένα κινηματογραφική υφής κομμάτι με αρκετή μελαγχολία μέσα, με αρκετό ρομαντισμό, αλλά και με πολύ κινησμό που θυμίζει ο Μωρικόνε συναντάει τον James Bond. Ακούμε λοιπόν Where Is Gone από τους Fontaines.

τρεις φορές τραγουδεί η μπάντα. Δεν υπάρχει τίποτα κακό στο να αφήνεις κάτι πίσω σου και να το αφήνεις και να σβήνει κιόλας, να πεθαίνει.

Η ώρα στον κόσμο είναι μία. Κόσμος 93,6.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γέλη, στο συντονισμό η Νίκη Χατζηδημητρίου, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου η Ηλία Σταμπουλής. Μαζί θα περδιαμούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Τετάρτη 14 Οκτωβρίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Σάρωση, κακοκαιρία, πλημμύρα σε Αττική, Εύβοια, Σκιάθο και Ρόδο. Κλειστοί δρόμοι, προβλήματα στην ηλεκτροδότηση. Δύσκολη νύχτα στην Ιερά Πέτρα, σε καρότσες και σκηνές υποβροχή, περισσότεροι από 500 μετανάστες. Στοιχεία για 42 κέντρα αισθητική στην Πάτρα, διαβίβασε στις αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές ο ιατρικός σύλλογος της περιοχής, το μικροσκόπιο και 5 ιατρία. Ξεκινάει δίκη για το κύκλωμα παράνομων υιοθεσιών και εμπορίας ανθρώπων μέσω ιδιωτικής κλινικής στην Κρήτη. Πάμε γρήγορα στην Ρόδο και στη Μαριέτα Γαβριλιώτη από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στην περιοχή στη Ρόδο. Μαριέτα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο που πραγματικά δοκιμάζεται εδώ και ώρες από την κακοκαιρία. Τα φαινόμενα ξεκίνησαν να εκδηλώνονται, πρέπει να σας πω, γύρω στα μεσάνυχτα στη Ρόδο. Μέχρι ωστόσο περίπου τις 10 το πρωί δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα, γιατί τα φαινόμενα κατά διαστήματα παρουσίαζαν ύφεση, οπότε ομαλοποιείται η κατάσταση. Ωστόσο γύρω στις 10 ξεκίνησε μια καταιγίδα η οποία δεν έχει σταματήσει μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν έχει σταματήσει να βρέχει. Κάποιες φορές πέφτει λίγο η ένταση, αλλά κάποιες φορές είναι τόσο δυνατή που θυμίζει θύελλα. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε πάρα πολλά προβλήματα στο οδικό δίκτυο.
0: Ναι.
1: Έχουν κλείσει ακόμα και κεντρικοί δρόμοι. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία σε πολλά σημεία από την αστυνομία και σε άλλα σημεία έχει ούτως ή άλλως έχουν γίνει αδιάβατοι οι δρόμοι από τα νερά. Με αποτέλεσμα η Ρόδου Λίνδου, ο κεντρικός οδικός άξονας της ανατολικής πλευράς, να μπορεί να πάει κανείς μέχρι ένα σημείο, δεν μπορεί να πάει δηλαδή στην κεντρική και την νότια Ρόδο από τα ανατολικά. Έχει αρκετά μεγάλα προβλήματα μέσα στην πόλη. Έχουν φουσκώσει χήμαροι και ποτάμια και στη δυτική πλευρά προς την Ιαλισσό. Είναι δηλαδή περίπου το μισό νησί, το βόρειο κομμάτι του, που πραγματικά δοκιμάζεται από την κακοκαιρία. Το νότιο τμήμα του νησιού, πρέπει να σας πω ότι ευτυχώς δεν έχει προβλήματα.
0: Είχε χύσει και το 112 σε εσάς νωρίτερα.
1: Τύπησε 112 γύρω στις 10.30-11 το πρωί. Υπήρχε ούτως ή άλλως το πρωί από τον Δήμο της Ρόδου ισχυρή σύσταση για να μην μετακινούνται οι πολίτες χωρίς λόγο. Ήρθε και το 112. Είναι πάρα πολλά τα αυτοκίνητα, πρέπει να σας πω, που είναι ακινητοποιημένα λόγω του μεγάλου όγκου των νερών σε διάφορα σημεία στο οδικό δίκτυο. Υπάρχουν και άλλα σημεία που έχουν γίνει κατολισθήσεις, πλαγιές που είναι πάνω από δρόμους που έχουν παρασυρθεί χώματα και φερτά υλικά και έχουν κλείσει δρόμοι και από αυτό το λόγο. Γενικά είναι μια δύσκολη κατάσταση. Δεν ξέρουμε αν υπάρχουν προβλήματα άλλα σε υποδομές. Μέχρι τώρα δεν έχει καταγραφεί. Ωστόσο είναι το ότι δεν σταματάει να βρέχει, με αποτέλεσμα να είναι όλο και χειρότερη η κατάσταση στο οδικό δίκτυο.
0: Μάλιστα. Μαριέτα, να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ σου. Το σημαντικότερο είναι βέβαια ότι δεν έχουμε προβλήματα, έχουμε μόνο προβλήματα σε δρόμους. Ωστόσο, το θέμα είναι να μην χαθούν ανθρώπινες ζωές σε αυτές τις δύσκολες περιπτώσεις. Και βέβαια, είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα και προβλήματα στην κυκλοφορία, αλλά και πτώσεις δέντρων και διακοπές στην ηλεκτροδότηση σε διάφορα σημεία. Εκτός από τη Ρόδο, είχαμε και στην Αττική προβλήματα, στην Εύβοια, στις Ποράδες. Μάλιστα, σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται η Εύβοια. Από τις πρώτες πρωινές ώρες άρχισαν να εκδηλώνονται προβλήματα εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης. Στην περιοχή του Μαντιδίου, ο ποταμός Κυρέας έχει φουσκώσει και σε τρία σημεία τα νερά έχουν φτάσει μέχρι και το οδικό δίκτυο, μεταφέροντας μάλιστα μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών. Εστάλει και μήνυμα από το 112 στην περιοχή πολιτικά της Σεβίας. Εκεί λοιπόν η στάθμη του ποταμού προκάλεσε ανησυχία στις τοπικές αρχές. Προληπτικά έκλεισε και ο δρόμος που συνδέει τα πολιτικά με τα Ψαχνά λόγω των πλημμυρικών φαινομένων. Θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε αργότερα με τον Κώστα Ανούση που βρίσκεται στην περιοχή. Πάμε τώρα να συνδεθούμε τηλεφωνικά με την Αντιπεριφερειάρχη Σποράδων, την κυρία Αμαλία Γραβάνη, που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Γραβάνη, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Είναι δύσκολη και σε εσάς η κατάσταση, έτσι. Σάρωσε ουσιαστικά η κοκαιρία και τα τρία νησιά των βορείων σποράδων. Έντονη βροχόπτωση, ισχυρή άνεμη.
2: Είναι ακριβώς, ήταν μάλλον, ακριβώς ναι. Έτσι όπως τα λέτε, από χθες το βράδυ. Είχαμε ισχυρή βροχόπτωση, πάρα πολύ ισχυρούς ανέμους. Ιδιαίτερα στο Σκόπελο ήταν πολύ πιο ισχυρή η άνεμη, λιγότερη ένταση της προχόπτωσης από ό,τι στη Σκιάθο.
0: Ναι.
2: Ταλαιπώρησε η κακοκαιρία και την Αλόνισο. Έχουμε μια ελαφρά ύφεση των φαινομένων σήμερα.
0: Στην Αλόνισο, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, είχαμε και ένα ιστιοφόρο που έπεσε στα βράχια της Περιστέρας. Λύθηκε ο κάβος του, ευτυχώς όμως και οι δύο επιβαίνοντες βγήκαν στη στεριά.
2: Ναι, πήγε σκάφος και τους πήρε ναι. Και τους μετέφερε στο λιμάνι της Σαλονίσου. Νομίζω ότι ευτυχώς δεν είχαμε προβλήματα επικινδυνότητας της ζωής τους.
0: Ναι, ναι.
2: Οπότε πήγαν όλα καλά, έτσι θεωρούμε.
0: Ναι.
2: Η Αλόνισος είχε διακοπές του ρεύματος το βράδυ, το ίδιο και η Σκόπελος από τις 2.30 και μετά. Στη Σκιάθο είχαμε πολύ βροχή, μα πάρα πολύ βροχή, έντονους ανέμους, αλλά νομίζω ότι όλα πήγαν καλά. Δηλαδή σήμερα σε μια αυτοψία που κάναμε μετά το πρώτο φως της ημέρας για να δούμε τι συμβαίνει και ποιες είναι οι ζημιές, πιστεύουμε ότι τουλάχιστον δεν έχουμε έντονες ζημιές σε υποδομές. Εκτός από τους δρόμους που πράγματι ξεχύλισαν, τα ρέματα που κατεβάσαν πολύ νερό στη θάλασσα, δέντρα που έπεσαν, αλλά με την βοήθεια της πυροσβεστικής και των αρμόδιων φορέων έχουν καθαριστεί οι δρόμοι και δεν έχουν πρόβλημα προσβασιμότητας.
0: Δόξα
2: τω Θεώ, πιστεύουμε ότι όλα πήγαν καλά.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά. Και εύχομαι να πάνε καλύτερα από εδώ και στο εξής, να μην συνεχιστούν τα φαινόμενα.
2: Και εγώ το εύχομαι και το ελπίζω. Να είστε καλά. Καλό
0: να είστε καλά. Επίσης, κυρία Γραβάνη, επίσης. Και είπαμε τώρα, ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό το όλα καλά ο μετεωρολόγος μας, ο κύριος Χρυσόστομος Παρανός, που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χρυσόστομε, καλό σου μεσημέρι. Τελικά τι θα γίνει, θα συνεχιστεί αυτό το κύμα κακοκαιρίας, θα πλήξει τώρα άλλες περιοχές, πηγαίνει αλλού ή θα έχουμε ύφεση των φαινομένων?
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Να πούμε ότι είναι μάλλον ένα έντονο κύμα κακοκαιρίας με, θα έλεγα, χειμερινή ύφη. Έχουμε και κάποια χιόνια στα ορεινά, έχει πέσει αισθητά η θερμοκρασία. Κύλησε με γενικά όχι πολλά προβλήματα, θα έλεγα. Δεν έχουμε μεγάλες καταστροφές δηλαδή. Όπως αναμενόταν, είχαμε αρκετό νερό στις Ποράδες αλλά και την Εύβοια, καθώς και στη Χερσόνησο του Άθος στη Χαλκιδική. Εκεί σιγά σιγά τα φαινόμενα θα αρχίσουν να κοπάζουν, δεν θα σταματήσει να βρέχει, ωστόσο θα είναι πιο ήπιες αυτές οι βροχές, δηλαδή δεν υπάρχει πλέον λόγος ανησυχίας για εκεί. Αυτή τη στιγμή το σύστημα βρίσκεται μεταξύ της Κάρπαθου και της Ρόδου και καθώς τροβιλίζεται γύρω από τον εαυτό του, αντλεί μεγάλα ποσά υγρασίας τα οποία τα αναποθέτει με τη μορφή ισχυρών βροχών αλλά και καταιγίδων στη Ρόδο. Mm-hmm. Εκεί θεωρώ ότι χρειάζεται τώρα πολύ αυξημένη προσοχή. Ήδη έχει πέσει πάρα πολύ νερό στο νησί και τις επόμενες ώρες, δηλαδή μέχρι και το βράδυ, νωρίς το βράδυ, 10-11 η ώρα, θα συνεχίσουν αυτές οι βροχές στα ίδια μέρη, δηλαδή στην Ρόδο αλλά και στα νησιά βορειότερα προς τα Δωδεκάνησα, καθώς και στο Καστελόριζο αλλά και σε Κάσο Κάρπαθο. Θα συνεχίσει να βρέχει επίσης και στην Κρήτη. Εκεί θα σταματήσουν οι βροχές αύριο το απόγευμα. Αλλά γενικά θα είναι ήπιες βροχές. Δηλαδή τα πιο έντονα φαινόμενα τα έχουμε μέχρι και το βράδυ σήμερα στα Δωδεκάνησα. Χρειάζεται πολύ προσοχή. Mm-hmm. Έχουμε κάποια προβλήματα και από τους ανέμους. Φτάνουν και τα 8-9 μποφόρ με ακόμα μεγαλύτερες ρηπές. Αυτοί θα διατηρηθούν χονδρικά μέχρι και αύριο το πρωί. Οπότε και σταδιακά δεν είναι ότι θα εξασθενήσουν. Απλά θα έχουμε μικρότερες εντάσεις μέχρι 6-7 μποφόρ δηλαδή. Και γενικά αύριο θα έχουμε μια βελτίωση στη χώρα, κάποια φαινόμενα μόνο σε Δωδεκάνησα και Κρήτη και αυτά σιγά σιγά θα αρχίσουν να εξασθενούν. Ωστόσο από Παρασκευή θα έχουμε κάποιες νέες βροχές, αλλά όχι ιδιαίτερα έντονες, Ειρήνη.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ Χρυσόστομε. Καλό μεσημέρι. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε στα Χανιά, καθώς ξεκίνησε σήμερα στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων η δίκη για την υπόθεση της κλινικής υποβοηθούμενης αναπαραγωγής που αποκαλύφθηκε τον Αύγουστο του 2023 και είχε προκαλέσει πανελλήνιο αλλά και διεθνές ενδιαφέρον. Στο εδόλιο του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Κρήτης θα καθίσουν 33 κατηγορούμενοι. Η δικογραφία περιλαμβάνει 341 μάρτυρες κατηγορίας και εκατοντάδες έγγραφα. Κατερίνα Πολύζου από την ΕΡΤ Χανίων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κατερίνα, καλώς σου μεσημέρι. Μια μεγάλη υπόθεση που όπως φαίνεται όμως θα έχει και διάρκεια, έτσι.
4: Μια πολύ μεγάλη υπόθεση στην οποία συμμετείχε η Europol σε ό,τι αφορά στη Βόρεια Ελλάδα αλλά και σε χώρες όπως την Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Παρόν σήμερα στην αίθουσα που νωρίς το πρωί ήταν ο 76χρονος γιατρός ιδιοκτήτης της κλινικής, ο οποίος δήλωσε πως δεν έχει δικηγόρο και ζήτησε να το διορίσει το δικαστήριο. Το ίδιο χρειάστηκε να γίνει με άλλους δύο κατηγορούμενους. Ο πρόεδρος του δικαστηρίου άρχισε να αναζητεί δικηγόρος από λίστα. Όμως περιλάμβανε μόνο 5 άτομα και κάποιοι δεν μπορούσαν να αναλάβουν. Έτσι η δίκη διακόπη για να ειδοποιηθεί ο Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων και να στείλει νέα λίστα με ονόματα. Επίσης είχαν υποβληθεί αιτήματα αναβολής, καθώς συνηγόροι κατηγορουμένων απουσίαζαν, ο ένας στη δίκη της Αγίας Σκεύης, του Αμαρτωλού Γεροκομείου, αν θυμάστε,
0: ναι, ναι, ναι.
4: Και ο άλλος φέρεται να έπαθε διάτρηση στομάχου. Το δικαστήριο αναμενόταν να εξετάσει τα αιτήματα μετά τον διορισμό συνηγόρων, όσο για το δεύτερο κατηγορούμενο, τον εμβριολόγο, 46 ετών, δεν ορουσιάστηκε στη δίκη αυτοπροσώπως, αλλά μια συνεργάτηδα του δικηγόρου του ζήτησε αναβολή λόγω του ότι δικάζει στην Αθήνα. Αναβολή ζητήθηκε και από τον καθηγητή γυναικολογίας του Παγνή, καθώς ο δικηγόρος του εισήχθη εκτάκτως στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Να υπενθυμίσουμε ότι το κύκλωμα εκμεταλλευόταν 169 λοδαπές ως δότριες οαρίων ή παρέμφετες μητέρες, ενώ παράλληλα εξαπατούσε ασθενείς μέσω εικονικών εμβριομεταφορών και μεσολαβούσε σε παράνομες υιοθεσίες. Παράλληλα εξαπατούσαν ασθενείς μέσω εικονικών εμβριομεταφορών, εξωσωματικές δηλαδή επεμβάσεις, και μεσολαβούσαν σε παράνομες υιοθεσίες. Από το Δεκέμβριο του 2022 καταγράφηκαν τουλάχιστον 182 περιπτώσεις εκμετάλλευσης γυναικών στον τομέα της αφαίρεσης οαρίων και παρένθετης μητρότητας, ενώ εξιχνιάστηκαν περισσότερες από 400 περιπτώσεις εξαπάτησης μέσω εικονικών εξωσωματικών.
0: Μάλιστα.
4: Το όφελος που αποκόμιζε η κλιματική οργάνωση ένα πρόγραμμα παρένθετης μητρότητας κειμενόταν συνήθως από 70 έως 100.000 ευρώ, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις άγγιζε και τις 120.000 ευρώ. Υπάρχουν βέβαια πιο αναλυτικά στοιχεία για τους βασικούς κατηγορούμενους. Πάντως είναι σοκαριστικό το γεγονός ότι άνθρωποι που προσπαθούσαν με επώδυνες διαδικασίες να αποκτήσουν ένα παιδί έπεσαν θύματα απάτης.
0: Αυτό είναι και το πιο τραγικό.
4: Βέβαια.
0: Μέσα σε όλα.
4: Στο πλαίσιο της επιχείρησης εντοπίστηκαν 30 λοδαπές γυναίκες δότριες οαρίων ή σε κατάσταση εγκυμοσύνης με τη διαδικασία της παρέμφετης μητρότητας. Από την έως τώρα έρευνα και συγκεκριμένα από το Δεκέμβριο του 2022 έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 71 γυναίκες δότριες οαρίων, ορισμένες από αυτές να τις εκμεταλλεύεται κατ' επανάληψη οργάνωση, 98 γυναίκες θύματα εμπορίας ανθρώπων οι οποίες στέθηκαν σε εργασιακή εκμετάλλευση να τις εκμεταλλεύεται κατ' επανάληψη οργάνωση, 98 γυναίκες θύματα εμπορίας ανθρώπων οι οποίες στέθηκαν σε εργασιακή εκμετάλλευση.

0: στα 12 και 13 Νοεμβρίου.
1: Και περιμένουμε να δούμε, είναι μια πραγματικά μεγάλη υπόθεση.
0: Μια πολύ μεγάλη
1: και
0: μια υπόθεση, η οποία δυστυχώς έδωσε αρνητικό πρόσημο στη χώρα μας, σε χώρες όπως η Ιταλία, η Γερμανία, η Αυστραλία και η Αμερική.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα, για το αναλυτικότατο ρεπορτάζ. Στην Πάτρα τώρα, στοιχεία για 42 κέντρα αισθητική, στα οποία φέρεται να πραγματοποιούνταν ιατρικές πράξεις, διαβίβασε στις αστυνομικές αρχές ο Ιατρικός Σύλλογος της Πάτρας. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν και ιατρία όμως. Περισσότερα θα μας πει ο Μιχάλης Βασιλάκης από την ΕΡΤ Πάτρας. Μιχάλη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Στη δικαιοσύνη λοιπόν προσφεύγει ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών, παραδίδοντας σήμερα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών έναν ογκοδέστατο φάκελο με πλήρη στοιχεία για κέντρα ομορφιάς της πόλης, τα οποία διαφημίζουν και πραγματοποιούν ιατρικές πράξεις χωρίς να έχουν τέτοια αρμοδιότητα. Πρόκειται, όπως είπες και εσύ, για 42 κέντρα αισθητικής, ενώ σύμφωνα και με την πρόεδρο του Συλλόγου και Αντιπεριφερειάρχη Υγείας, κυρία Άννα Μαστοράκου, άλλα 5 ιατρία εντοπίστηκαν παρεμβάσεις που δεν αναγνωρίζονται ως ιατρικές πράξεις. Αξιολογώντας, πώς το έκανε αυτό ο Ιατρικός Σύλλογος, αξιολογώντας δημόσιες διαφημιστικές αναρτήσεις, ιστοσελίδες αλλά και καταγγελίες πολιτών, συγκέντρωσε στοιχεία για χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας και αισθητικής που διενεργούν ιατρικές πράξεις χωρίς τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Το τελικό πόρισμα λοιπόν κατατέθηκε επισήμως στις αστυνομικές και εντός της ημέρας και στις εισαγγελικές αρχές. Με αφορμή τις αποκαλύψεις, ο Ιατρικός Σύλλογος ξεκαθαρίζει και το τοπίο, υπογραμμίζοντας ότι η αισθητική περιποίηση δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να με την άσκηση της ιατρικής. Η παρουσίαση μιας επεμβατικής θεραπείας ως απλής αισθητικής εφαρμογής δεν αναιρεί τον αμιγώς ιατρικό της χαρακτήρα. Καλεί τους πολίτες να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να μην θέτουν την υγεία τους σε κίνδυνο, και πριν από κάθε αισθητική ή θεραπευτική πράξη οφείλουν να επιβεβαιώσουν ότι ο επαγγελματίας διαθέτει την νόμιμη ιδιότητα του γιατρού και φυσικά τα απαιτούμενα προϊσόντα, και ότι ο χώρος διαθέτει την προβλεπόμενη άδεια ή βεβαίωση λειτουργίας νόμιμου ιατρίου. Για την διευκόλυνση μάλιστα του κοινού, στην επίσημη ιστοσελίδα του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών αναγράφονται αναλυτικά όλα τα ονόματα των γιατρών μελών του, καθώς και τα αδειοδοτημένα ιατρία της περιοχής.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Σε ευχαριστούμε θερμά.

0: Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε στα Τρίκαλα και στον συνάδελφο τον Αλέξανδρο Ζαούτσο, καθώς είχαμε κινητοποίηση των κτηνιατρικών υπηρεσιών στα ορεινά μετά από κρούσμα ευλογιάς. Καλό σου μεσημέρι, Αλέξανδρε.
1: Καλό μεσημέρι από τα Τρίκαλα. Δυσάρεστες πραγματικά μνήμες. Του Αυγούστου του 2025 επέστρεψαν στον νομό Τρικάλων. Έρχονται να απασχολήσουν την τοπική κτηνοτροφία. Και μπορεί βεβαίως για ένα ιδιαίτερα μεγάλο χρονικό διάστημα να πούμε ότι ο νομός Τρικάλων παρέμεινε καθαρός από την ευλογιά των εγωπροβάτων. Ωστόσο είχαμε ένα νέο κρούσμα στην Καστανιά Καλαμπάκας. Η ζωνόσος ήρθε να χτυπήσει εκ νέου την τοπική κτηνοτροφία μετά από σχεδόν 17 μήνες από τη στιγμή που είχε παρουσιαστεί το τελευταίο κρούσμα στην περιοχή της Φαρκαδόνας. Είπαμε ότι το κρούσμα το συγκεκριμένο εμφανίστηκε στην τοπική κοινότητα Καστανιάς της περιοχής του Δήμου Μετεώρων, όπου υπήρξε αυτό το επιβεβαιωμένο κρούσμα, σημαίνοντας συναγερμό στις κτηνιατρικές αρχές των Τρικάλων και της Θεσσαλίας, θα λέγαμε ευρύτερα. Να πούμε ότι το περιστατικό σημειώθηκε στην μοναδική σταυλική εγκατάσταση προσώρας που δραστηριοποιείται στη συγκεκριμένη κοινότητα και θανατώθηκαν με βάση τα επίσημα στοιχεία 201 συνολικά ζώα. Από την κτηνιατρική υπηρεσία Τρικάλων δομολογήθηκαν όλες οι προλοιπόμενες διαδικασίες, καθώς και η απολύμανση των εγκαταστάσεων. Και να πούμε ότι γύρω από την εστία έχουν οριστεί ζώνη προστασίας 5 χιλιόμετρων, η οποία ήδη έχει ελεγχθεί χωρίς να έχουμε άλλο κρούσμα, αλλά και μια ζώνη επιτήρησης 20 χιλιόμετρων και περαιτέρω απαγορευμένη ζώνη περίπου 40 χιλιόμετρων, με την περιφέρεια Θεσσαλίας να συνδράμει με μέσα και με πόρους. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι υπάρχει μια ανησυχία στους κτηνοτρόφους, αν και μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί δεύτερο κρούσμα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Στη Λάρισα θα βρεθεί σήμερα το απόγευμα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο των εγγενείων μονάδας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στις νέες καριές του Δήμου Κιλελέρ. Στο μεταξύ, με αφορμή την έλευση του Πρωθυπουργού στη Λάρισα, η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων απευθύνει κάλεσμα για κινητοποίηση στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους.

0: ζητώντας παράλληλα συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Για τις 5 το απόγευμα, βάσει του προγράμματος, αναμένεται η άφιξη του Πρωθυπουργού του κ. Μητσοτάκη για τα εγκαίνια της μονάδας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας της Μέτλεν και του ομίλου Κάραντζη στις νέες καριές του Δήμου Κιλελέρ. Είναι μια επένδυση της τάξης των 170 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία σηματοδοτεί επί της ουσίας την ανάπτυξη των υποδομών αποθήκευσης ενέργειας στην ελληνική επικράτεια. Τώρα, η έλευση του Πρωθυπουργού βεβαίως έχει κινητοποιήσει από την προηγούμενη εβδομάδα η είδηση της έλευσης του Πρωθυπουργού τους αγρότες και την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικού Συλλόγου Νομού Λάρισας, η οποία απευθύνει κάλεσμα για μια κινητοποίηση στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, ζητώντας τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στις 3 ώρα το μεσημέρι στον κόμπο του Πλατικάμπου. Έχει δοθεί το ραντεβού από την Ενωτική Ομοσπονδία, προκειμένου βεβαίως να κατευθυνθούν με κομβόι, με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα προς τον χώρο των εγγενείων, όπου θα κατατεθεί το αίτημα για συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Βεβαίως τώρα ο σχεδιασμός της αστυνομίας δεν νομίζω να περιλαμβάνει την διευκόλυνση της πομπής των τρακτέρ από τον κόμπο του Πλατικάμπου προς τις νέες καριές. Μιλάμε για μια μεγάλη απόσταση και βεβαίως θα δούμε τι θα γίνει. Αυτό που ζητούν βεβαίως οι αγρότες και το τονίζουν στο κάλεσμά τους, ναι, η Ενωτική Ομοσπονδία, είναι ότι η έλευση του Πρωθυπουργού στη Λάρισα γίνεται σε μια περίοδο όπου τα προβλήματα είναι πολλά, δεν μπορούν να κάνουν τις δηλώσεις ΟΣΔΕ. Όσες γίνονται έχουν μεγάλη καθυστέρηση με εμφανείς συνέπειες για τις προκαταβολές και την εξόφληση του τσεκ που δικαιούται ο κάθε αγρότης έγκαιρα. Δεν δίνονται αποζημιώσιμα από τον ΕΛΓΑ και άλλα προγράμματα ή δίνονται με μεγάλες καθυστερήσεις. Και βεβαίως υπάρχει πρόβλημα ρευστότητας, όπως αναφέρουν οι αγρότες, με τις τιμές του πετρελαίου στα ύψη και των εφοδίων για να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους. Τώρα, όσον αφορά τους κτηνοτρόφους, η κυβέρνηση αρνείται πεισματικά να κάνει το εμβόλιο. Επιμένουν βεβαίως και οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στο να προχωρήσει η συγκεκριμένη διαδικασία για το θέμα της ευλογιάς, ενώ τίθεται παράλληλα και το θέμα των διώξεων που έχουν ασκηθεί κατά δεκάδων αγροτών που συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις. Όπως λένε τουλάχιστον οι αγρότες και οι εκπρόσωποι τους, η κατάσταση στον αγροτικό τομέα είναι χειρότερη από τις περσινές κινητοποιήσεις. Αυτό που οφείλω να πω εγώ δεν ξέρω τι θα γίνει σήμερα. Θα δούμε το αίτημα για συνάντηση με τον Πρωθυπουργό προκειμένου να τον ενημερώσουν. Βεβαίως διαζώσει μια αντιπροσωπεία των αγροτών είναι, έχει τεθεί στο δημόσιο διάλογο. Προγραμματίζεται πάντως για τα τέλη του τρέχοντος μηνός πανελλαδική σύσκεψη της Πανελλαδικής Συντονιστικής Επιτροπής των Μπλόκων στην Νίκαια για να προγραμματιστούν, να προγραμματιστεί ένας νέος κύκλος κινητοποιήσεων. Θα δούμε τι θα γίνει σήμερα και βεβαίως ο μήνας αυτός, όπως τουλάχιστον λένε οι αγρότες, θα έχει σίγουρα εξελίξεις και αποφάσεις για το τιμέλη γενέστερο όσον αφορά το αγροτικό και το κτηνοτροφικό μέτωπο.
0: Μάλιστα, έτοιμοι να θερμάνουν, όπως φαίνεται, πάντως τις μηχανές των τρακτέρ τους. Είναι, αν σκεφτούμε ότι σήμερα ξεκινούν να πάνε να βρουν τον Πρωθυπουργό με τα τρακτέρ και περιμένουμε και την πανελλαδική συνάντηση, σύσκεψη που θα έχουν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Αλλάζουμε κλίμα. Καταγγελία για μαύρο χρήμα στο Δήμο Συντικής της Δυτικής Λέσβου. Στο κάδρο τώρα ο Δήμαρχος και ένας σύμβουλος. Μάλιστα για το θέμα έδωσε συνέντευξη τύπου και η πρώην Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, η κυρία Ζαχαρό Ιωακήμ. Η Δήμητρα Λαχουρή από την ΕΡΤΑ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο παρακολουθεί την υπόθεση. Δήμητρα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Η πρώην Αντιδήμαρχος Πολιτισμού ξεκαθάρισε ότι η αποχώρησή της από την παράταξη μετά από 7 χρόνια αποτελεί προσωπική επιλογή αυτογνωσίας, καθαρότητας και αξιοπρέπειας, αρνούμενη οποιαδήποτε προσέγγιση από τρίτους. Σύμφωνα με την ίδια, κατά τον τελευταίο χρόνο περίληφθαν σε γνώση τη στοιχεία που συνδέονται με υφαρπαγή χρημάτων και δημοτών. Επανέλαβε ότι έχει καταθέσει όλα τα αποδεικτικά στοιχεία στην Εισαγγελία Αθηνών και τα οποία αφορούν δύο πρόσωπα αποκλειστικά, όπως είπατε και εσείς, στο Δήμαρχο Δυτικής Λέσβου και ένα ειδικό συμβουλό του. Αναφέρθηκε επίσης στις απειλές και είπε ότι στις απειλές που δέχτηκε όταν αντέδρασε το 2025, αποδίδοντας την καθυστέρηση της αντίδρασής της σε σοβαρά προσωπικά προβλήματα που αντιμετώπισε και στο φόβο που ένιωθε. Μάλιστα, περιέγραψε και ένα διάλογο που είχε με σύμβουλο του Δημάρχου, ο οποίος τη χαρακτήρισε ανόητη επειδή δεν δεχόταν μίζες, προτρέποντάς την ηρωνικά να πάρει ένα χάπι όταν εκείνη εξέφρασε τις ηθικές της αναστολές. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου σήκωσε το γάντι, τονίζοντας ότι συμφωνεί. φωνή πως τον τελικό λόγο έχει δικαιοσύνη, ωστόσο αμφισβήτησε την αξιοπιστία και τη μνήμη της πρώην συνεργάτη Δάστου, εμφάνισε στοιχεία, ένα χειρόγραφο σημείωμα της πρώην αντιδημάρχου για τον προϋπολογισμό των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 2026, η οποία πρότεινε να ανέλθει στο ποσό των 845.000 ευρώ, με τη μερίδα του λέοντος να προορίζεται για συγκεκριμένο καλλιτεχνικό διευθυντή. Ναι. Ανέφερε ότι η Δημοτική Αρχή απέρριψε την εισήγησή της, μειώνοντας το ποσό στις 339.000 ευρώ. Επίσης, ο Δήμαρχος ζήτησε την πλήρη διερεύνηση των τηλεφωνικών επικοινωνιών και των τραπεζικών λογαριασμών. Παράλληλα, άφησε σαφείς πολιτικές αιχμές για προσπάθεια εργαλειοποίησης υπόθεσης, διερωτώμενος πώς σημαίνον πολιτικό πρόσωπο του τόπου μας, ενημέρωσε Δήμαρχο Όμορου Νησιού 2 ημέρες πριν για την απόφαση της ΤΕΟΣ Αντιδημάρχου να εμφανιστεί σε μεσημεριανή εκπομπή Αθηναϊκού Καναλιού και κατέληξε στη δήλωσή του με ένα πολύ αιχμηρό υστερόγραφο. Τζάμπα πήγε το 2 ωρο φροντιστήριο σε γνωστό μέσο ενημέρωσης.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Πάμε τώρα στην Καβάλα, όπου εκεί είχαμε συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών. Μάλιστα, σε ένα φορτηγό εντοπίστηκαν περισσότερα από 170 κιλά κάναβης. Κώστας Λουκούμης στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Καβάλας. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
1: Σε μια μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας εντοπίστηκε κύκλωμα ναρκωτικών με 174 κιλά κάναβης. Τα ναρκωτικά, σύμφωνα με την αστυνομία, εισάγονταν στη χώρα σε συσκευασίες σε ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες φορτηγών οχημάτων από την Ισπανία. Έγιναν δύο συλλήψεις σε περιοχές της Καβάλας, ενώ ακόμα τρία πρόσωπα περιλαμβάνονται στη δικογραφία για εγκληματική οργάνωση. Οι μεταφορές αυτές πραγματοποιούνταν υπό τις εντολές και την καθοδήγηση των δύο προσώπων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Καθοριστικό σημείο στην εξέλιξη της υπόθεσης αποτέλεσε ο εντοπισμός ενός φορτηγού οχήματος με το οποίο ένας από τους συλληφθέντες είχε μπει στην Ελλάδα μέσω του μεθοριακού σταθμού της Νυμφαία στην Κομοτηνή. Το συγκεκριμένο όχημα είχε δεσμευτεί από το Τελωνείο Κομοτηνής για διοικητικές παραβάσεις και η αστυνομική της ομάδας δίωξης ναρκωτικών Καβάλας μαζί με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο ανίχνευση ναρκωτικών του λιμεναρχείου προχώρησαν σε έλεγχο του φορτηγού και εντοπίστηκε η μεγάλη ποσότητα αυτή των ναρκωτικών. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων ένα πιστόλι, μαχαίρια και χρήματα. Οι δράστες είναι αντιμέτωποι με διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών και παράβαση της νομοθεσίας περιόπλων. Οδηγήθηκαν χθες στον εισαγγελέα και αναμένεται να οδηγηθούν στον ανακριτή. Ενώ το προανακριτικό έργο συνεχίζεται από το τμήμα δίωξης και εξυγνίασης εγκλημάτων Καβάλας, Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης να πάμε και όπου βρίσκεται ο Κώστας Καντούρης, καθώς οδηγήθηκε ενώπιον των εισαγγελικών αρχών ο 22χρονος που προμήθευσε ναρκωτικά στην 20χρονη κοπέλα που τελικά κατέληξε μετά από χρήση έκσταση τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου σε χώρο διασκέδασης. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Ο 22χρονος οδηγήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας. Καθώς κρεμούσε το ένταλμα σύλληψης, ενεργοποιήθηκε το ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί σε βάρος του. Άλλωστε, σε βάρος του είχε ασκηθεί δίωξη για προμήθεια ναρκωτικών με αποτέλεσμα το θάνατο. Σήμερα ασκήθηκε επιπλέον ποινική δίωξη σε βάρος του για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, επειδή στην κατοχή, στην έρευνα που έγινε, βρέθηκαν 39 γραμμάρια χασίς σε δεματάκια, αλλά και συσκευασίες MDMA, δηλαδή έκσταση, σε διάφορες μορφές, είτε σε μορφή βράχου, είτε σε μορφή πάστας, όπως και ζυγαριά ακριβίας. Έτσι του ασκήθηκε επιπλέον ποινική δίωξη. Για όλα αυτά πήρε προθεσμία από την 5η Ειδική Ανακρίτρια Ναρκωτικών να απολογηθεί την Παρασκευή, σύμφωνα με πληροφορίες, όπως δηλαδή μεταφέρει η συνηγορός του. Ο ίδιος δεν γνώριζε την 20χρονη, δεν ήρθε ποτέ σε επαφή μαζί της και υποστηρίζει ότι δεν γνώριζε ούτε τον φίλο, ούτε τον 20χρονο φίλο της κοπέλας. Δηλαδή λέει ότι ποτέ δεν έδωσε ναρκωτικά στους συγκεκριμένους δύο.
0: Ενώ φέρεται να αναγνωρίστηκε από τον φίλο της κοπέλας.
2: Ναι, αναγνωρίστηκε από τον 20χρονο, έτσι άλλωστε ταυτοποιήθηκε από τις διοικητικές αρχές και συγκεκριμένα από το γραφείο ναρκωτικών της δίωξης οργανωμένου εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας και έτσι ταυτοποιήθηκε και έτσι εκδόθηκε έντολα σύλληψης σε βάρος του. Ο ίδιος φέρεται να υποστηρίζει ότι ενδεχομένως να υπήρχε διάθεση ναρκωτικών μεταξύ χρηστών και έτσι τα ναρκωτικά να έφτασαν στους 20χρονους και μεταξύ των οποίων και η άτυχη κοπέλα. Περιμένουμε βέβαια τι εξηγήσεις θα δώσει ακριβώς ενώπιον της ανακρίτριας αυτή. Είναι η πρώτη θέση του.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πάμε τώρα στην Φλωρινά, καθώς όπως φαίνεται το κόστος θέρμανσης για το χειμώνα θα είναι ιδιαίτερα υψηλό και έχει ξεκινήσει και από νωρίς λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στην περιοχή. Τάμι Αδάμου από την ΕΡΤ στη Φλόρινα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τάμι, καλό σου μεσημέρι. Τώρα εσείς φαντάζομαι ότι έχετε, εδώ εμείς Θεσσαλονίκη έχουμε κρύο. Φαντάζομαι ότι έχετε κι εσείς ακόμη πολύ πιο χαμηλές θερμοκρασίες. Άλλοι στρέφονται στα καυσόξυλα, άλλοι στο πετρέλαιο.
3: κυρίως η στροφή των πολιτών τα τελευταία χρόνια, αφού η τιμή του πετρελαίου θέρμανση είναι απαγορευτική για τους κατοικούς της Λέμνας, που ήδη, όπως είπες και εσύ, έχουμε ανάψει εδώ και μία εβδομάδα τα ατάκια, τις τόπες και τα καλωριφέρ, και θα τα κλείσουμε τον Μάιο, όπως ήθιστε, παρόλο που δεν έχουμε τους χειμώνες που είχαμε τα τελευταία χρόνια, εξακολουθούμε να έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες και να αναγκαζόμαστε να ανάβουμε από τέρα τα καλωριφέρ μέχρι και τον Μάιο, με την τιμή του πετρελαίου θέρμανση στα 1,60 λεπτά, να είναι απαγορευτική για τους καταναλωτές, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι τρατηριούχοι υγρών καυτήμων, οι οποίοι, όπως τονίζουν, όχι μόνο δεν έχουν αιτήματα για να γεμίσουν δεξαμενές με πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά δεν υπάρχουν και αυτές οι λύσεις που υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια, και ελάχιστοι είναι αυτοί που έχουν ρωτήσει πότε θα ξεκινήσει η διανομή, προκειμένου να γεμίσουν έστω και με 100 λίτρα την δεξαμενή τους για να θερμαθούν τις ημέρες αυτές, αν δεν έχουν πετρέλαιο από την περσινή χρονιά. Από την άλλη, βέβαια, εν αναμονή και των ανακοινώσεων για το επίδομα θέρμανσης, καθώς θα αυξηθεί αρκετά το επίδομα θέρμανσης στην περιοχή, ωστόσο όμως δεν είναι ικανοποιητικό, όπως χαρακτηριστικά να φέρουν κάτι, όταν καλούνται να πληρώνουν 3 και 4 χιλιάρικα για να θερμαθούν και το επίδομα είναι μόλις τα 500 ευρώ.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμη. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε νωρίτερα εδώ στον 102 FM ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, ο κ. Θέμης Κουρτζής.
4: Θα δούμε πόσο θα δώσει έκπτωση το κράτος. Τα 20 λεπτά το ακούω που θα δώσουν τα δηληστήρια. Εμείς είχαμε πει ότι τα 35 λεπτά στο σύνολο είναι πολύ εφικτό και φαίνεται ότι θα είναι 35+. Είναι αντιληπτό, όλοι οι καταναλωτές είμαστε, ότι θα βγάλεις να δώσεις 400 ευρώ παραπάνω από ό,τι έδινε στο χιλιόλιτρο από πέρσι. Δεν είναι λίγα λεφτά. Το επίδομα θέρμανσης, να σας πω, τα τελευταία χρόνια έχει μειωθεί σαν κόστος για το κράτος, γιατί παίρνουν όλο και λιγότεροι. Δηλαδή το 22-23 πήραν 840.000, το 23-24 πήραν 680, το 24-25 πήραν 668, πέρσι πήραν νομίζω γύρω στους 600.000. 224 ναι, ναι. Εκατομμύρια και καταλήξαμε στα 86.
5: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Επιστρέψαμε τώρα και πάμε στον Ιάσονα Ταύλα από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσονα, καλό σου μεσημέρι. Είχαμε προβλήματα και σε εσάς, δηλαδή είχαμε βροχοπτώσεις και το θέμα στη δική σας περιοχή, πέρα από τα προβλήματα φαντάζομαι που αντιμετωπίσατε, είναι ότι οι μετανάστες που είναι συγκεντρωμένοι στην Ιεράπετρα πέρασαν τη νύχτα σε σκεπαστές καρότσες, όσοι βέβαια δεν είχαν σκηνές για να μπορέσουν τουλάχιστον να μπουν για λίγο από κάτω.
1: Καταρχάς να πούμε τον αριθμό των μεταναστών, ο οποίος ξεπέρασε οι εναπομείνοντες στους 700 και προσθέθηκαν άλλοι 44 το βράδυ, γιατί είχαμε νέες αφίξεις.
0: Ναι.
1: Εκεί δεν υφίσταται καμία υποδομή για να μπορέσει να χωρέσει αυτόν τον κόσμο. Είναι απλά ένα οικόπεδο της πρώην αγροτικής αποθήκης της Ένωσης Συνεταιρισμών. Εκεί βρίσκονται και το υπόστεγο που φιλοξενεί τα αυτοκίνητα της καθαριότητας του Δήμου και το συνεργείο. Σε αυτό το υπόστεγο λοιπόν προσπάθησαν να μείνουν περίπου τους 200 μετανάστες. Μετά ένας επιχειρηματίας ο οποίος προσφέρθηκε και έφερε 4 καρότσες κλειστές, οπότε εκεί περίπου έμειναν 180 άνθρωποι. Η ΥΠΑ και η Ερμοστία του ΙΕ, η οποία συναντήθηκε νωρίτερα με τον Δήμαρχο Ιεράπετρας, με τον πρόεδρο του Ερθού Σταυρού, αλλά και τα στελέχη της αστυνομίας και του λιμενικού, ζήτησε από το Δήμο να ανοίξει τα γραφεία. Οπότε και εκεί εν μέρη άνοιξε ο Δήμος, δηλαδή όχι όλα τα γραφεία, αλλά κάποιους χώρους. Οπότε μπόρεσαν να κοιμηθούν και εκεί κάποιοι άνθρωποι. Η κατάσταση εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δεν υπάρχει εκεί δυνατότητες να παραμείνουν οι άνθρωποι αυτοί. Καθυστερεί η διαδικασία για να μεταφερθούν στην Αγιά των Χανίων. Αυτή την ώρα έχει ξεκινήσει μεταφορά 100 και αναμένεται στις 6 το απόγευμα να προχωρήσουν και άλλοι 100, να μεταφερθούν δηλαδή στην Αγιά, να λιγοστέψει ο κόσμος.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη νύχτα, βροχερή, μια λάσπη, υπάρχουν παιδιά μικρά, έγκυες γυναίκες.
0: Αυτό, ανάμεσά τους υπάρχουν και μικρά παιδιά. Ναι, ναι, ναι.
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα, είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Δεν υπάρχουν υποδομές σε καμία περίπτωση αυτοί οι άνθρωποι να παραμείνουν στην Ιεράπετρα. Τώρα, να πω ότι ήταν συγκινητική η προσφορά των ντόπιων, οι οποίοι φέρνουν ρούχα, τα δίνουν στον Ερθό Σταυρό, όπου τα δίνουν μετανάστες. Φανταστείτε ότι οι άνθρωποι αυτοί πέρασαν μια θάλασσα βρεγμένη.
0: Σίγουρα.
1: Δίνονται τρόφιμα και γίνει υπάρχει μια γενικότερη προσπάθεια να υπάρχει συλλογή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης, προκειμένου αυτοί οι άνθρωποι να μπορέσουν να έχουν έτσι μια στοιχειώδη κατάσταση.
0: Και φροντίδα βέβαια, μάλιστα, μετά από όσα πέρασαν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσονα. Σε ευχαριστούμε. Τώρα θα πάμε στη Δέσποινα Γιαννακίδου από την ΕΡΤ Σερών, γιατί εκεί συνεχίζεται η αποσυμφόρηση στην κλειστή δομή κλειδί στη Συντική, που είχαμε δει τις προηγούμενες μέρες να δημιουργούνται επεισόδια μεταξύ μεταναστών και αστυνομικών. Δέσποινα, καλό σου μεσημέρι. Είχαμε δει τις προσπάθειες των μεταναστών να φύγουν από την δομή, να προσπαθήσουν να φύγουν.
2: Και κάποιοι τα κατάφεραν.
0: Και κάποιοι τα κατάφεραν, ναι.
2: Ναι. Καλημέρα σας από τις Σέρες, καλησπέρα σας από τις Σέρες. Η αλήθεια είναι ότι το θέμα της κλειστής δομής, κλειδί στη Συντική, παραμένει ένα μεγάλο πρόβλημα και μεγάλο θέμα. Να σας πω ότι συνεχίζει η αποσυφόρηση. Χθες μεταφέρθηκαν 40 μετανάστες, οι μεν 20 προς το Προκεκά Δράμας και άλλοι 20 προς το Προκεκά Ξάνθης. Να σας πω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε το μικρότερο αριθμό μεταναστών που φιλοξενούνται στη δομή, είναι 130 άτομα. Να θυμίσω λίγο ότι είχαμε ξεπεράσει τους 500, ενώ η υποδομή είναι για πολύ λιγότερους. Και 600, να μην σας πω. Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων, που ήταν αρχικό αίτημα αυτό, ζητά εδώ και μήνες και μετά τα τελευταία, όπως είδες και εσύ, βία περιστατικά, την ταυτόχρονη αποσυφόρηση και διακοπή της λειτουργίας της δομής με μεταφορά των μεταναστών σε άλλες κατάλληλες δομές ή προαναχωρησιακά κέντρα κράτης αλλοδαπών που διαθέτουν τις αναγκαίες υποδομές και πληρούν τους κανόνες ασφαλούς λειτουργίας. Επισημαίνεται δε πως η κατάσταση είναι λόγω δομή έχει ξεπεράσει τα όρια της ασφαλούς και εύρυθμης λειτουργίας και αυτό αποδεικνύεται από τα γεγονότα που είδαμε το τελευταίο διάστημα, από το καλοκαίρι μέχρι και τώρα. Έχουν κοπάσει κάπως το τελευταίο διάστημα. Προφανώς συνέβαλε και η αποσυμφόρηση της κλειστής δομής, αλλά θυμάστε ότι είχαμε πολύ βία επεισόδια με πέτρες εναντίον των αστυνομικών, τους μετανάστες να διαμαρτύρονται για άθλιες συνθήκες κράτησης, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια έκρηξη με κατάσταση που μας οδήγησε στα επεισόδια που γνωρίζουμε όλοι, αλλά και σε αποδράσεις. Οι πληροφορίες λένε ότι έγιναν και κάποιες απόπειρες αυτοκτονίας. Είχαμε προσπάθειες απόδρασης σχεδόν σε καθημερινή βάση. Όλα αυτά καταλάγιασαν κάπως με την αποσυμφόρηση, η οποία συνεχίζεται, όπως είπαμε, και αυτή τη στιγμή στη δομή υπάρχουν 130 μετανάστες.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε θερμά. Στην Πάρο, λοιπόν, πάμε τώρα, γιατί χθες ο Υπουργός Υγείας βρέθηκε εκεί για τα εγγένεια του Κέντρου Υγείας. Ωστόσο, αυτά πραγματοποιήθηκαν εν μέσω διαμαρτυριών. Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ της Κυκλάδας στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λίνα, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Πράγματι, βρέθηκε χθες Τρίτη ο Υπουργός Υγείας. Πρόκειται να κινηθεί.
0: Ακούμε με διακοπές, Λίνα. Με συγχωρείς, ακούμε με διακοπές.
3: Με ακούτε τώρα καλύτερα?
0: Ναι.
3: Υπάρχει ένα πρόβλημα στις τηλεπικοινωνίες λόγω των καιρικών συνθήκων. Ο Υπουργός Υγείας, λοιπόν, επισκέφθηκε χθες τους χώρους του Κέντρου Υγείας, του ανακαινισμένου Κέντρου Υγείας της Πάρου. Συνομίλησε με το προσωπικό και να δηλώσει τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εγγενιάζουμε ένα κέντρο υγείας που φτιάχτηκε πριν 45 χρόνια και δεν είχε γίνει η παραμικρή ανακαίνιση ως τώρα, δήλωσε ο κ. Γεωργιάδης, σχολιάζοντας παράλληλα τις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών ανακαίνησης. Το συγκεκριμένο έργο πολλές φορές στη διαδρομή κινδύνεψε να χαθεί, ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης, αλλά τελικά καταφέραμε να το κάνουμε πράξη. Ανέφερε χαρακτηριστικό υπουργός για το έργο το οποίο χρηματοδοτήθηκε, να πούμε, από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ο υπουργός δήλωσε πως η σημερινή στελέχωση του Κέντρου Υγείας είναι σχετικά ικανοποιητική, αναγνωρίζοντας ωστόσο πως οι ανάγκες της Πάρου συνεχώς αυξάνονται. Ανακοίνωσε, λοιπόν, πως έχουν δρομολογηθεί προσλήψεις πολλών ιατρών, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται τον αριθμό και τις ειδικότητες των ιατρών που αναμένεται να προσληφθούν. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο Υπουργός συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Πάρου και μέλη της Δημοτικής Αρχής στο Δημαρχείο του νησιού. Επισκέφθηκε επίσης τη βάση αεροδιακομιδών του Βελέτζιου Ιδρύματος. Σημειώνεται πως κατά τη διάρκεια της επίσκεψης πραγματοποιήθηκε κέντρος διαμαρτυρίας έξω από το κέντρο υγείας με τη συμμετοχή φορέων, συλλόγων και κατοίκων του νησιού, οι οποίοι εξέφρασαν ειρηνικά τα αιτήματά τους για την κάλυψη των κενών σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, τον εξυγχρονισμό του εξοπλισμού και την ουσιαστική αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας. Ο Υπουργός σε ανάρτησή του αργότερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χαρακτήρισε ως συμμορία της μιζέριας τους διαδηλωτές, γράφοντας συγκεκριμένα: «Βελτιώνουμε σταθερά τις υποδομές, επιταχύνουμε και πολλαπλασιάζουμε τις προσλήψεις, αλλά η συμμορία της μιζέριας αταλάντευτη εκεί να γκρινιάζει». Να πούμε κλείνοντας ότι ο Υπουργός επισκέφθηκε και το νέο πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο στην Αντίπαρο και δήλωσε πως ότι η συνένωση ιδιωτικού τομέα και Υπουργού Υγείας μπορεί να φέρει θαύματα, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Λίνα, να σε ρωτήσω λιγάκι, επειδή αναφερθήκαμε στα καιρικά φαινόμενα, πώς είναι τώρα στην περιοχή σας?
3: Στις Κυκλάδες σήμερα είχαμε χθες κατά τη διάρκεια της νύχτας κάποιες καταιγίδες, όχι ιδιαίτερα έντονες, δεν προκάλεσαν προβλήματα. Σήμερα το πρωί ξυπνήσαμε με λιακάδες στις Κυκλάδες, ωστόσο εδώ και λίγη ώρα έχει συννεφιάσει και έχουν αρχίσει να εμφανίζονται στα περισσότερα νησιά οι πρώτες βροχοπτώσεις. Δεν αναμένονται ωστόσο να είναι πολύ ισχυρές οι καταιγίδες.
0: Ωραία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φεύγουμε τώρα από την Πάρο, από τις Κυκλάδες και πάμε στα Γιάννενα και στη συνάδελφο την Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα, καλώς σου μεσημέρι. Προσωρινά εκτός λειτουργίας ο οξονικός τομογράφος του νοσοκομείου Ιωαννίνων, έτσι?
4: Ναι, καλησπέρα σας. Ο οξονικός τομογράφος του νοσοκομείου Χατζικώστα.
0: Χατζικώστα, ναι.
4: Μετά από τη διαρροή νερού που σημειώθηκε στην ψευδοροφή του χώρου, όπου βρίσκεται και εγκατεστημένος. Σύμφωνα με την ενημέρωση της διοίκησης του νοσοκομείου, η διαρροή προήλθε από υδραυλική βλάβη σε σωλήνωση του ισογείου. Για προληπτικούς λόγους αποφασίστηκε η επενεργοποίηση του οξονικού μέχρι να στεγνώσει πλήρως η οροφή και να διασφαλιστεί ότι μπορεί να επανέλθει με ασφάλεια και σε κανονική λειτουργία. Τα προγραμματισμένα ραντεβού που επηρεάστηκαν από τη βλάβη μεταφέρονται σε νέες ημερομηνίες, ενώ για τα επίγοντα περιστατικά έχει υπάρξει συνεργασία με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, ώστε να συνεχιστεί η κάλυψη των αναγκών για αξονικές τομογραφίες. Η διοίκηση του Χατζηκώστα θα διευκρίνησε παράλληλα ότι ο χώρος στον οποίο βρίσκεται ο αξονικός τομογράφος δεν αποτελούσε μέρος της ανακαίνησης του ακτινολογικού εργαστήριου που πρόκειται να γίνουν και αύριο το απόγευμα και την Παρασκευή τα εγκαίνια στο Πανεπιστημιακό εδώ νοσοκομείο, παρουσία κιόλας του Υπουργού Άδωνη Γεωργιάδη. Να σας πω ότι για το περιστατικό παρενέβη και η Λαϊκή Συσπήρωση Υπήρου, η οποία θέτει ερωτήματα σχετικά με τα πρόσφατα έργα που έχουν πραγματοποιηθεί στο νοσοκομείο.
0: Ναι.
4: Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει στην ανακοίνωσή της, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η υδραυλική βλάβη συνδέεται με χώρους των ανακοινισμένων τμήματων επειγόντων περιστατικών, τα οποία βρίσκονται ακριβώς πάνω από το κτηνολογικό εργαστήριο και που πρόκειται να εγκαινιαστούν την Πέμπτη. Mm-hmm. Η Περιφερειακή Παράταξη όμως αναφέρει ακόμη ότι οι παρεμβάσεις στις ολινώσεις, οι οποίες περιλαμβάνονταν αρχικά στο σχεδιασμό, αφαιρέθηκαν στη συνέχεια από τη μελέτη του έργου και ζητά να υπάρξουν διευκρινήσεις τόσο για αυτή την αλλαγή, όσο και για τους τεχνικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν πριν την παραλαμβάνη του έργου στις 30 Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, ζητά να γίνουν και άλλοι απαραίτητοι έλεγχοι. Το περιστατικό, καταλαβαίνετε, αποκτά ένα πρόσθετο ενδιαφέρον λόγω και του χρονικού σημείου, στο οποίο σημειώθηκε λίγες ημέρες πριν από τα προγραμματισμένα εγκαίνια των νέων υποδομών του νοσοκομείου.
0: Μα φυσικά και μιλάμε και για νέες υποδομές, όπως ακριβώς το είπες, έτσι, Αλεξάνδρα. Ναι, ναι.
4: Ναι, και πλέον αναμένεται η αποκατάσταση αυτής της υδραυλικής βλάβης και ο τεχνικός έλεγχος του χώρου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Πάμε νοσοκομείο Ξάνθης τώρα, καθώς σε κανονική λειτουργία είναι πλέον τα νέα αναβαθμισμένα κτίρια των επιγόντων περιστατικών. Γιάννης Πετρακόπουλος στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Ακούσαμε νωρίτερα από τη συνάδελφο στα Γιάννενα ότι εκεί υπάρχουν θέματα. Εκεί σε εσάς, από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον είναι καλά τα νέα που έρχονται.
5: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Ναι. Ξεκίνησε και επισήμως την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η λειτουργία του ανακαινισμένου τμήματος επιγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Οι προσφάτως εγκαινιασμένες αρχές Σεπτεμβρίου από τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη εγκαταστάσεις αφορούν στον πλήρως ανακατασκευασμένο προϋπάρχοντα χώρο των 650 τετραγωνικών μέτρων, καθώς και στην προσθήκη νέου εμβαδού 450 τετραγωνικών μέτρων. Η εξέλιξη αποτελεί σημαντικό βήμα αναβάθμισης των υπηρεσιών υγείας του νοσοκομείου Ξάνθης με σύγχρονες υποδομές. Η όλη διαδικασία υποστηρίχθηκε ενεργά και από την 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας Θράκης, καθώς και από το ΕΚΑΒ. Η υλοποίηση του έργου αξίας 3,2 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ειρήνη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Πάμε τώρα στον Χρήστο Πλευριά για να δούμε τι γίνεται στον πύργο, καθώς εκεί έχουμε την 36η Πανελλήνια Αμφικτιονία, το Συνέδριο των Εθελοντών Αιμοδοτών. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς είναι. 16 με 18 Οκτωβρίου, ένα τριήμερο γεμάτο εθελοντισμό και προσφορά ζωής και αγάπης, καθώς ο Δήμος Πύργου υποδέχεται και φιλοξενεί τις συνεδριακές εκδηλώσεις που γίνονται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών. Είναι μια κορυφαία πανελλήνια συνάντηση αφιερωμένη στην πρόθεση της εθελοντικής αιμοδοσίας, της κοινωνικής προσφοράς και της αλληλεγγύης. Θα πρέπει να πούμε ότι την Παρασκευή θα γίνει η πρώτη συγκέντρωση στην Ηλιακή Πρωτεύουσα και μάλιστα περιλαμβάνει το απόγευμα συγκέντρωση λαμπαδιδρόμων στο Εθνικό Στάδιο του Πύργου και πορεία με φλόγα, ναι, αγάπης προς την κεντρική πλατεία της πόλης, με κεντρική λαμπαδιδρόμο την Ολυμπιονίκη Κατερίνα Θάνο, και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η επίσημη έναρξη των εργασιών στο συνεδριακό κέντρο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας. Θα έρθουν πολλές εθελοντικές ομάδες που δίνουν αίμα από όλη την Ελλάδα και σκοπός είναι η καλύτερη διάδοση της ιδέας της εθελοντικής μη αμοιβόμενης αιμοδοσίας, όπως τονίζεται, και που στο τέλος θα φέρει το σύνθημα μια σταγόνα ανθρωπιάς, δώσε αίμα, σώσε ζωές, ακολούθησε το μονοπάτι της καρδιάς.
0: Έτσι ακριβώς, πολύ σημαντικό το μήνυμα και αυτή είναι η αλήθεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Και από τον πύργο τώρα και από το σημαντικό αυτό μήνυμα της αιμοδοσίας πάμε στην Πτολεμαϊδά, γιατί εκεί σχεδιάζεται ένα πρωτοποριακό έργο επαγωγικής φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων με την έναρξη της κατασκευής του να τοποθετείται στις αρχές του 2027, εφόσον βέβαια εξασφαλιστούν οι απαραίτητες εγκρίσεις. Η Φωτεινή Γαλογάβρο από την ΕΡΤ Κοζάνης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Και βέβαια ο στόχος είναι να αποτελέσει πρότυπο για την ανάπτυξη αντίστοιχων υποδομών σε ολόκληρη τη χώρα. Η πρωτοβουλία προωθείται από το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφοράς του ΕΚΕΤΑ, με την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας να βρίσκεται στο επίκεντρο μιας νέας τεχνολογικής εφαρμογής που συνδέει την ηλεκτροκίνηση με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σύμφωνα λοιπόν με το σχεδιασμό, η προμελέτη του έργου έχει ήδη ολοκληρωθεί και κατατεθεί στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Το Ινστιτούτο αναμένει την έγκριση, όπως πολύ σωστά προείπες, στο τέλος του 2026, προκειμένου οι εργασίες κατασκευής να ξεκινήσουν στις αρχές του 2027. Τώρα, ο προϋπολογισμός υπολογίζεται σε αυτή τη φάση σε περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να έχει οριστικοποιηθεί στο σύνολο του το σχέδιο. Λαμβάνει ένα χιλιόμετρο υποδομής επαγωγικής φόρτισης, καθώς και ένα ηλιακό διάδρομο μήκους έως και 500 μέτρα. Τι σημαίνει όμως αυτό στην πράξη? Τι σημαίνει η επαγωγική φόρτιση? Πρόκειται για τεχνολογία σύρματης μεταφοράς ενέργειας μέσω ειδικών συστημάτων που επιτρέπουν τη φόρτιση ενός ηλεκτρικού οχήματος χωρίς τη σύνδεση του με καλώδιο. Στην περίπτωση της δυναμικής φόρτισης, η ενέργεια μπορεί να μεταφέρεται στο όχημα ακόμα και όταν αυτό κινείται πάνω σε ένα ειδικά διαμορφωμένο τμήμα του δρόμου. Παράλληλα, η στατική επαγωγική φόρτιση επιτρέπει την ασύρματη φόρτιση όταν το όχημα είναι σταθμευμένο. Το έργο αυτό στην Πτολεμαϊδά φιλοδοξεί να συνδυάσει και τις δύο αυτές εφαρμογές, ενσωματώνοντας παράλληλα παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και υπηρεσίες έξυπνης κινητικότητας. Τώρα, εκείνο που μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή, η επιλογή της Πτολεμαϊδά δεν είναι τυχαία. Η περιοχή διαθέτει υφιστάμενες οδικές υποδομές, βρίσκεται κοντά στις ενεργειακές εγκαταστάσεις και προσφέρει μεγάλες διαθέσιμες εκτάσεις για την ανάπτυξη νέων εφαρμογών. Επίσης, αυτό το έργο έρχεται να το εγχείρημα όπως παρουσιάζεται, σύμφωνα με τους αρμόδιους ερευνητές, έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και το αντίστοιχα έργο επαγωγικής φόρτισης παραμένει περιορισμένα. Μόνο να ολοκληρώσω ότι εάν προχωρήσει, η Ελλάδα αναμένεται να γίνει η πέμπτη ευρωπαϊκή χώρα που θα διαθέτει αντίστοιχο σύστημα μετά τη Σουηδία, την Ορβηγία, τη Γαλλία και την Ιταλία.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Πάμε τώρα στον Σταύρο Ζορμπαλά, καθώς έχουμε στην περιοχή της Ερμιονίδας, συγκεκριμένα το Δημοτικό Συμβούλιο της περιοχής ζητά επανένταξη της περιοχής στο θέμα της εξωτικής αποζημίωσης για τους αγρότες. Σταύρο Ζορμπαλά στη τηλεφωνική μας γραμμή. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
8: Γεια σας κυρίες και κύριοι, Ειρήνη, πραγματικά μιλάμε για την Αργολίδα. Υπάρχει ομόφωνη απόφαση για διεκδίκηση επανένταξης της Ερμιονίδας στις περιοχές εξωτικής αποζημίωσης. Την εξωτική αποζημίωση είναι μια ετήσια ενίσχυση μέσα από την κοινή αγροτική πολιτική. Ο Δήμος διεκδικεί λοιπόν την επανένταξη της περιοχής που δικαιούται εξωτική αποζημίωση, όπως λέει. Θα το παλέψει αυτό με όλες τις δυνάμεις και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και ζητά λοιπόν αυτή την επανεξέταση των δεδομένων της περιοχής από τα αρμόδια όργανα. Και εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι ήδη η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει ανοίξει πρόσφατα και ένα διάλογο, μια διαβούλευση για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική, ώστε να υπάρξει τελική έγκριση και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Η ουσία είναι πάντως ότι ο Δήμος Ερμιονίδας ζητά να έχουμε την επανένταξη όλου του Δήμου στις περιοχές που αφορούν την εξωτική αποζημίωση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Καλό μεσημέρι. Πάμε στην Καλαμάτα και στον Κώστα Γαζούγλη, καθώς το αεροδρόμιο Καλαμάτας αναβαθμίζεται. 51 εκατομμύρια ευρώ για τα έργα του. Υπογράφηκε και η σχετική σύμβαση. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
9: Η Ειρήνη υπογράφει και την περασμένη Παρασκευή πολύ αμενόμενη πλέον σύμβαση για την αναβάθμιση του αεροδρομίου της Καλαμάτας μεταξύ της κατασκευαστικής κοινοπραξίας και της εταιρείας Καλαμάτα Airport που έχει αναλάβει τη διαχείριση του αεροδρομίου. Τώρα οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν την κατασκευή νέου τερματικού σταθμού περίπου 9.400 τετραγωνικών μέτρων, την ανακατασκευή του σημερινού αεροσταθμού καθώς και την επέκταση των χώρων στάθμευσης αεροσκαφών και των χερσαίων εγκαταστάσεων. Για τους επιβάτες τώρα ο σχεδιασμός προβλέπει περισσότερα check-in από 4 σε 10. 4 είναι σήμερα σε 10, περισσότερα σημεία ελέγχου ασφαλείας και διαβατηρίων αλλά και νέους εμπορικούς χώρους. Τα έργα τώρα εντάσσονται σε συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα των 125 εκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο της 40ετούς παραχώρησης του αεροδρομίου. Η αναβάθμιση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης επιβατικής κίνησης. Μόνο πέρυσι το αεροδρόμιο εξυπηρέτησε 368.500 επιβάτες, καταγράφοντας αύξηση 8,7% σε σχέση με το 2024, ενώ αναμένεται η φετινή χρονιά να ξεπεράσει ακόμα και το 2025. Τώρα η σύμβαση ορίζει ότι τα έργα θα ολοκληρωθούν, Ειρήνη, μέσα σε 30 μήνες από την έναρξη των εργασιών. Ωστόσο, η ακριβή ημερομηνία έναρξης δεν προσδιορίζεται στην ανακοίνωση, επομένως παραμένει ανοιχτό το πότε θα παραδοθούν οι αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις. Πάντως, σίγουρα το αεροδρόμιο της Καλαμάτας πλέον περνά σε μια νέα εποχή, Ειρήνη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.

0: Πάμε πάλι στην Μαριέτα Γαβρίλιωτη από την Ρόδο, καθώς έχουμε μια δυσάρεστη είδηση εξαιτίας κακοκαιρίας. Μαριέτα, καλώς μεσημέρι και πάλι. Έχουμε έναν νεκρό.
1: Ναι, γεια σας και πάλι από τη Ρόδο. Δυστυχώς επιβεβαιώνεται και επίσημα η πληροφορία ότι υπάρχει ένας νεκρός από την κακοκαιρία στην περιοχή Στεγνά του Αρχαγγέλου. Ο άνθρωπος πρέπει να παρασύρθηκε με αυτοκίνητο. Βρέθηκε ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι στιγμής, έξω από το όχημα, αλλά χωρίς τις αισθήσεις του. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τα στοιχεία, την ταυτότητά του.
0: Ναι.
1: Από ό,τι μάθαμε, είναι ένας μάλλον νεαρής ηλικίας άνδρας. Εκεί βρίσκονται όλες οι αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες. Και πρέπει να σας πω ότι εκεί έχουν παρασυρθεί και άλλα αυτοκίνητα. Είναι μια περιοχή παραθαλάσσια, αλλά με έντονο ανάγλυφο. Έχουν παρασυρθεί λοιπόν και άλλα αυτοκίνητα εκεί και θα επιχειρηθεί, δεν ξέρω γιατί δεν έχω και εικόνα, προσπαθούμε να μετακινηθούμε προς τα εκεί με το συνεργείο της ΕΡΤ με μεγάλη δυσκολία, θα επιχειρηθεί να ελεγχθούν και τα υπόλοιπα αυτοκίνητα για την περίπτωση που μπορεί και σε κάποιο άλλο αυτοκίνητο να υπάρχει άνθρωπος που να χρειάζεται βοήθεια.
0: Μάλιστα, δύσκολες ώρες πραγματικά, να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά από εδώ και στο εξής, να μην έχουμε άλλες τέτοιες δυσάρεστες ειδήσεις.
1: Ακριβώς.
0: Καλή συνέχεια και στο δικό σου ρεπορτάζ, Μαριέτα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα να δούμε τα του πολιτισμού μαζί με τη Φωτεινή Παλογιάννη. Μία μουσική ραψοδία αφιερωμένη στους αγωνιστές του Αρκαδίου παρουσιάζεται σήμερα στο Δίο του Ρεθύμνου με αφορμή και τη συμπλήρωση 160 χρόνων από το ολοκαύτωμα της Ιστορικής Μονής. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Η παράσταση ενδόξως άσομεν τους εν το Αρκαδίο στευτής αθλήσαντας αρχίζει στις 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα Παντελής Πρεβελάκης και είναι εμπνευσμένη από τη συλλογή Παύλου Βλαστού που φυλάσσεται στο Ιστορικό Αρχείο Κρήτης στα Χανιά. Συμμετέχουν η Χοροδία Ρεθυμνίων Μικρασιατών και η Βυζαντινή Ορχήστρα Κρήτης, ενώ την ενορχήστρωση, τη μουσική διδασκαλία και τη διεύθυνση υπογράφει ο Ανδρέας Γιακουμάκης. Με αφετηρία το αρχαιακό αυτό υλικό, η μουσική σύνθεση προσεγγίζει μέσα από τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία τη μνήμη των γεγονότων του Αρκαδίου. Ειρήνη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα να κλείσουμε με τον καιρό. Για αύριο στην Κρήτη, το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα αρχικά θα επικρατήσουν νεφώσεις και θα σημειωθούν παροδικές βροχές, οι οποίες όμως κατά τη διάρκεια της ημέρας θα έχουν την τάση να εξασθενούν, ενώ το απόγευμα θα περιοριστούν μόνο στην Κρήτη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα αγγίξει το μεσημέρι τους 19 με 20 βαθμούς στα ανατολικά και τους 22 με 23 στα δυτικά.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Ο ζωντανός θρύλος του Chicago Blues επιστρέφει στο Half Note. John Primer and Giles Robson, ο κιθαρίστας του Muddy Waters και του Magic Slim και η φοβερή φυσαρμόνικα του Robson σε απόσταση αναπνοής.

0: πολλά τα προβλήματα, πλημμύρα προβλημάτων από τις πλημμύρες, σπίτια και εγκαταστάσεις πλημμύρισαν, πτώσεις δέντρων και διακοπές στην ηλεκτροδότηση από την κακοκαιρία που πλήττει πολλές περιοχές, με ισχυρές βροχοπτώσεις και θελώδεις ανέμους να δοκιμάζουν κυρίως Αττική, Εύβοιας, Κιάθο και τη Ρόδο. Πολλά τα προβλήματα, πολλές και αντιδράσεις και πολιτικές κόντρες όμως για την απομάκρυνση της πρέσβερας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, με την αντιπολίτευση να υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση και δεν ενημερώνει και τη Νέα Δημοκρατία να απαντά ότι οι σχέσεις Ελλάδος-ΗΠΑ δεν εξαρτώνται από πρέσβεις. Όπως επίσης, πολλές είναι οι αντιδράσεις και οι πολιτικές κόντρες και για την ακρίβεια στα καύσιμα με φόντο τις νέες παρεμβάσεις που ανακοίνωσε πριν από λίγο η κυβέρνηση για τη μείωση των τιμών. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαδηρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στο έλεος της κακοκαιρίας βρίσκονται Εύβοια και οι σποράδες. Νεκρός άντρας από τα φαινόμενα στη Ρόδο παρασύρθηκε από χείμερο. Υπερχείλησε ο ποταμός Κυρία στην Εύβοια, μήνυμα το 112 για εκένωση του οικισμού Μακρικάπα. Στη Σκιάθο, σταθμημένα οχήματα παρασύρθηκαν τα νερά, ενώ ζημιές σημειώθηκαν σε σπίτια και επιχειρήσεις. Απαγορευτικό απόπουλο έως τις 3 σε Πειραιά και Λαύριο. Μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης, 10 λεπτά στην αμόλυβδη και 30% αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, ανακοίνωσε πριν από λίγο το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στα 20 λεπτά ανά λίτρο διαμορφώνεται η έκτακτη έκπτωση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης από τα δηληστεία, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Hellenic Energy. Ανοιχτή πρόσκληση στους Έλληνες της Αυστραλίας που σκέφτονται να επιστρέψουν στην Ελλάδα είτε για να εργαστούν είτε για να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά, απευθύνει ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στην ομογενειακή εφημερίδα Νέος Κόσμος. Προφυλακίστηκαν οι δύο νεαροί για την επίθεση με μαχαίρι σε 32χρονο στην Ελευσίνα. Στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας προχωρούν η Ακαδημία Αθηνών και η ΕΡΤ με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση της Ακαδημίας. Σφοδρή κακοκαιρία πλήττει την Τουρκία. Στην Κωνσταντινούπολη σημειώθηκαν σοβαρές πλημμύρες με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν πολίτες, ενώ στις οδικές αρτηρίες υπήρξε κυκλοφοριακό χάος. Και τέλος, σε πορτοκαλί προειδοποίηση υποβαθμίστηκε το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων φαινομένων. Ισχυρές βροχές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. 18 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 17 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Τα μέτρα που όλοι περιμέναμε ανακοινώθηκαν πριν από λίγο. Μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο ντίζελ, 10 λεπτά στην αμόλυβδη και αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε όμως πρώτα το δελτίο μας με τον κλειό κακοκαιρία στον οποίο βρίσκεται η χώρα, με ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμυρικά φαινόμενα και θυελώδεις ανέμους να προκαλούν προβλήματα σε πολλές περιοχές. Οι ευβιακοί σποράδες βρίσκονται στο επίκεντρο, ενώ δύσκολη πολύ είναι η κατάσταση στη Ρόδο. Από εκεί θα ξεκινήσουμε τη βόλτα μας στην Ελλάδα, από τη Ρόδο, όπου τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά, δεν έχουμε καλές ειδήσεις. Πάμε ευθύς αμέσως στη Ρόδο και στην αποκρίτρια μας, την Μαριέτα Γαβριλιώτη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ, γιατί σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άντρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Μαριέτα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Μας ακούει η Μαριέτα Γαβριλιώτη? Κάποιο πρόβλημα έχω στη σύνδεσή μας, θα προσπαθήσουμε σε λίγο να συνδεθούμε με τη Ρόδο, στην περιοχή των Στεγνών λοιπόν στη Ρόδο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άντρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Είναι από τα πρώτα και σημαντικά θέματα του δελτίου μας σε κάθε περίπτωση. Όπως πολλά προβλήματα καταγράφονται πέρα από τη Ρόδο και σε άλλες περιοχές, οι ευβιακοί σποράδες βρίσκονται στο επίκεντρο, ενώ δύσκολη είναι η κατάσταση και στη Ρόδο, όπως είπαμε και νωρίτερα. Σε 8 περιοχές έχει σημάνει κόκκινο στέγερμος, σχολεία παραμένουν κλειστά και η εκτοπλοϊκή σύνδεση επηρεάζεται από τους ισχυρούς ανέμους. Οι αρχές απευθύνουν εκκλήσεις στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή στο Δήμο Μαντουδίου, υπάρχει πρόβλημα στο Δήμο κυρίως και έχει γίνει παράκαμψη για τους οδηγούς από Μετόχη Δαφνούλα με κατεύθυνση προς τη Χαλκίδα, ανέφερε στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Μαντουδίου Αργύρης Λιάσπος. Για να τον ακούσουμε.
2: Η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή. Στο Δήμο Μαντοδίο έχουμε το πιο σοβαρό πρόβλημα, στο Δήμο Κυραίος. Είναι το ποτάμι ο Κυραίας που έχει τη βγει στο δρόμο. Τον έχουμε αποκλείσει το δρόμο και έχουμε κάνει παράκαμψη από Μετόχη, Δαφνούσα για να πάνε προς Καλκίδα. Δεν περνάει δηλαδή από Μαντούδιο προς Προκόπη.
3: Κλειστά τα σχολεία βέβαια.
2: Ναι, κλειστά τα σχολεία.
4: Είχαμε 112.
2: Ναι, βεβαίως.
0: Πάμε να δούμε λοιπόν την εικόνα από τα σημεία που δοκιμάζονται περισσότερο. Στην Εύβοια, η υπερχείληση του ποταμού Κυραία έχει προκαλέσει ανησυχία. Συνδεόμαστε με τον ρεπόρτερ μας, τον Κώστα Νούση. Κώστα, ποια είναι η κατάσταση αυτή την ώρα και πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα στο οδικό δίκτυο?
5: Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στο Μαντούδι, στον ποταμό Κυραία, ο οποίος σε τρία τουλάχιστον σημεία έχει υπερβεί το επίπεδο του οδοστρώματος, με αποτέλεσμα να έχει κλείσει ο δρόμος που οδηγεί από το Προκόπη προς το Μαντούδι. Αυτό προσπαθούν να λύσουν και κοιτάζουν να στρέφουν την προσοχή τους εδώ οι τοπικές αρχές, αλλά και η εταιρεία η οποία έχει αναλάβει το έργο όπου γίνεται η απάντηση των υδάτων. Τώρα, μόλις πριν από λίγο ήρθε και ένα 112 για υπερχείληση ποταμού και λέει το 112 αν βρίσκεστε στην περιοχή Μακρύ Κάπα της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας απομακρυνθείτε προς τα Ψαχνά λόγω υπερχείλησης. Βλέπουμε δηλαδή ότι τα προβλήματα τα οποία εντοπίζονται είναι στους ποταμούς που έχουν. Νωρίτερα το πρωί στα πολιτικά Ευβοίας πάλι υπήρξε 112 όμως για να περιοριστούν οι μετακινήσεις, γιατί και εκεί ήταν δύσκολο και φούσκωνε άλλο ένα ποτάμι το οποίο υπάρχει. Δεν φαίνεται να υπάρχουν προβλήματα σε κατοικίες από την κακοκαιρία η οποία πλήττει από χθες και κατά κύριο λόγο έχει ενταθεί από τα ξημερώματα, από τις δύο τα ξημερώματα μέχρι και αυτήν την ώρα η Εύβοια, η κεντρική και βόρεια Εύβοια βρίσκεται στο κόκκινο, σε κινητοποίηση και οι πυροσβεστικές δυνάμεις, η περιφέρεια και η Δήμη. Να πούμε ότι σήμερα έμειναν πάρα πολλά κλειστά σχολεία με την εκπαίδευση τα μαθήματα των σχολείων. Να πούμε ενδεικτικά ότι στην Κάριστο, στο Μαντούδι, στην Κίμη και Αλιβέρη, στην Χαλκίδα, αλλά και στη Σκύρο έμειναν κλειστά τα σχολεία. Προβλήματα υπήρχαν και στην Σκιάθο με 112 και εκεί, Γρηγόρη.
0: Στο κόκκινο λοιπόν η Εύβοια, καλή δύναμη, κουράγιο και υπομονή σε όλους. Κώστα Νούση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Φεύγουμε από την Εύβοια, κυρίες και κύριοι, την πολύπαθη Εύβοια, και να πάμε ευθύς αμέσως τώρα στη Ρόδο. Ελπίζω να έχει αποκαταστήσει η σύνδεσή μας με το νησί, στην περιοχή των Στεγνών, καθώς σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άντρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Πάμε στην Μαριέτα Γαβριλιώτη, η οποία βρίσκεται στο νησί και θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες του που επικρατούν αυτή την ώρα στη Ρόδο, Μαριέτα.
6: Γεια σας από τη Ρόδο. Είναι δύσκολη η κατάσταση, πρέπει να σας πω. Είναι πολλά τα προβλήματα στο οδικό δίκτυο, αλλά το κυριότερο βεβαίως είναι ότι έχουμε δυστυχώς ένα νεκρό. Εντοπίστηκε πριν από λίγη ώρα, είναι ένας άντρας μάλλον νεαρής ηλικίας, δεν έχουμε κάποια περισσότερα στοιχεία γύρω από την ταυτότητά του, στην περιοχή Στεγνά Αρχαγγέλου. Είναι μια περιοχή παραθαλάσσια με πολύ έντονο ανάγλυφο. Εκεί λοιπόν παρασύρθηκαν από τα νερά αρκετά αυτοκίνητα, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, και δυστυχώς από ό,τι φαίνεται σε ένα από τα αυτοκίνητα βρισκόταν ο άνθρωπος αυτός. Βρέθηκε έξω, πρέπει να το πω, όχι μέσα στο αυτοκίνητο, αλλά εκτιμάται ότι με αυτόν τον τρόπο έχασε τη ζωή του, ότι παρασύρθηκε δηλαδή αυτοκίνητο. Νερά. Πρέπει να σας πω ότι τον έχει παραλάβει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο κατευθύνεται στο κέντρο υγείας της περιοχής. Εκεί βεβαίως έχουν συγκεντρωθεί και υπηρεσίες, αρμόδιες υπηρεσίες, γιατί έχουν παρασυρθεί και άλλα αυτοκίνητα, οπότε θα πρέπει να γίνει και στα υπόλοιπα αυτοκίνητα, εφόσον είναι εφικτό αυτό, έλεγχος μήπως υπάρχει κάποιος ο οποίος χρειάζεται βοήθεια. Γενικά να σας πω ότι είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Mm-hmm. Τώρα πριν από λίγο σταμάτησε να βρέχει μετά από αρκετές ώρες ραγδαίας βροχόπτωσης. Ωστόσο τα προβλήματα στο οδικό δίκτυο είναι ακόμα πάρα πολλά. Υπάρχει μεγάλη δύναμη της αστυνομίας στους δρόμους. Υπάρχουν δρόμοι κλειστοί είτε από νερά είτε από φερτά υλικά. Εξακολουθεί να ισχύει η σύσταση στους πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις τις άσκοπες, γιατί τελικά...
0: Είναι επικίνδυνο βεβαίως, είναι και συγκλονιστικά τα πλάνα που είδαμε νωρίτερα και στο ernews.gr. Πραγματικά συγκλονιστικά βίντεο από τη Ρόδο. Καλή δύναμη και προσοχή σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ, Μαριέτα Γαβιλιώτη, για το ρεπορτάζ. Φεύγουμε από την Ρόδο τώρα, κυρίες και κύριοι, που δυστυχώς έχουμε ένα νεκρό. Και πάμε στο Βόλο. Οι ισχυροί άνεμοι προκαλούν προβλήματα σε ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες με απαγορευτικό απόπλου σε ισχύ. Την ίδια ώρα, η Σκιάθος βρίσκεται σε επιφυλακή μετά το μήνυμα του 112. Ενώ στη Σκόπελο, οι ισχυρές βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει πάρα πολλά προβλήματα, πλημμύρες και προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Πάμε στην Φρόσο Παύλου, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει συνολικά την εικόνα για τη Μαγνησία και τις Ποράδες. Καλό μεσημέρι, Φρόσο, από την Αθήνα.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Συγκλονιστική ήταν η επιχείρηση διάσωσης δύο ανθρώπων, ενός ζευγαριού Άγγλων, όπου τα ξημερώματα τους βρήκε η καταιγίδα μέσα στο ιστιοφόρο τους, το οποίο προσέκρουσε σε βράχια, παραλύθηκε δηλαδή από τον κάβο, με αποτέλεσμα να περάσουν ώρες μεγάλης αγωνίας αναζητώντας καταφύγιο σε μια σπηλιά δίπλα ακριβώς από το σημείο όπου είχαν προσαράξει. Χρειάστηκαν αρκετές ώρες, από τις 4 η ώρα το πρωί μέχρι να ξημερώσει η μέρα, και να πάνε διασώστες προκειμένου να εντοπίσουν το ζευγάρι, το οποίο είναι καλά στην υγεία τους. Ωστόσο, καταλαβαίνετε, η υποθερμία και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες πέρασαν τη νύχτα ήταν τέτοιες που χρειάζονται ακόμη ώρες για να συνέλθουν, εκτός από το φοβερό σοκ, διότι πραγματικά δεν ήξεραν αν από εκεί θα καταλήξουν ζωντανοί. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα, να σας πω ότι έχουμε εκτεταμένες ζημιές και στην Σκιάθο και στην Σκόπελο και στην Αλόνισο. Σε ό,τι αφορά δε τους δρόμους της αγροτικής οτοπίας και στα τρία νησιά, αλλά και σε ολόκληρη τη Μαγνησία, έχουμε πάρα πολλές ζημιές. Δεν ξεχνάμε, Ντάνιελ και Ηλίας, τις δύο καταστροφικές πλημμύρες του 2023, πληγές που δεν έκλεισαν ακόμα και σήμερα που συζητάμε, και ήρθε ένα νέο έτσι πανδαιμόνιο του καιρού για να ανοίξει την ήδη πληγωμένη γη, τόσο της Μαγνησίας όσο και των νησιών. Να σας πω ότι το θέμα του δικτύου της ηλεκτροδότησης ήταν άλλο ένα προβληματικό σημείο. Σήμερα υπάρχουν προβλήματα, μεμονωμένα όμως, και κυρίως αφορούν την ένταση της στάθμης της ηλεκτροδότησης. Να σας δώσω και την εικόνα και να κλείσω και με αυτό.
0: Βεβαίως, και να κλείσουμε.
4: Σχολεία εννοείται ότι δεν είχαμε σήμερα στα τρία νησιά, αλλά και αυτή την ώρα φαίνεται ότι έχουν κοπάσει κάπως οι ισχυροί άνεμοι και η βροχή.
0: Φρόσο Παύλου, σε ευχαριστούμε πολύ για την εικόνα και το ρεπορτάζ που μας μετέφερες. Τις ζημιές που προκάλεσε η κακοκαιρία στην αγροτική παραγωγή της Μαγνησίας, με κύριες πληγήσεις, καλλιέργειες, τα μήλα και τα προεκπαιδευτικά, αναφέρθηκε στο σταθμό μας και στους Βασίλη Αδαμόπουλου και Μαρία Γεωργίου. Κύριος Θοδωρής Γεωργαδάκης είναι πρόεδρος Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Μαγνησίας.
7: Είχαμε ένα καταστροφικό πέρασμα χαλαζιού την περασμένη Κυριακή, απόγευμα Κυριακής, που έκανε μεγάλες καταστροφές, μεγάλες ζημίες, κυρίως σε δεντρώδεις καλλιέργειες. Αυτή η χαλαζόπτωση που ήταν στη μέγεθος του Καρυδιού να κάνει μεγάλες καταστροφές στα μήλα, στα προϊόντα τους. Επίσης και τα φυρίκια, όπου δεν είχαν ξεκινήσει συγκομιδή. Τώρα είχαμε θέματα και με τα κυπευτικά, στην περιοχή της Μακρινίτης, οι ειδικοί συνάδελφοι βάζουν και κυπευτικά. Εκεί είναι σχεδόν 100% η ζημιά, 95%. Τα κατέστρεψε τελείως τα οπορκυπευτικά. Φασόλες δηλαδή και λοιπά που είχαν φυτέψει. Επίσης η Βράκια που δεν έριξε χαλάζι, αλλά είχαν σφουδρούς ανέμους, έχει κάνει καταστροφές σε δέντρα. Δηλαδή έχουν σπάσει δέντρα, μήλα, έχουν πέσει κερασιές. Ήταν πολύ ισχυροί άνεμοι. Και βέβαια δεν ξέρουμε ακόμα, γιατί μιλάμε και με τους συναδέλφους, αλλά επειδή ακόμα έχει κακοκαιρία εδώ στη αγορά, στο Πύλιο γενικότερα, βρέχει στα μάτια.

0: να αποκολληθεί από την πλακόστρωση. Συνεχίζει η βροχή να είναι έντονη, είναι αρκετά έντονα τώρα τα πράγματα έτσι, αλλά δεν είναι όπως ήταν από τις 11 μέχρι τις 2 που σας ανέφερα πριν.
1: Ήταν πολύ έντονα,
0: αυτό
1: ήταν,
0: τα σχολεία θα είναι σήμερα κλειστά.
2: Εννοείται αυτό ότι ήταν σήμερα κλειστά τα σχολεία και στη Σκιάθο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι λένε οι μετεωρολόγοι, να ακούσουμε τώρα πού εντοπίζονται τα πιο έντονα φαινόμενα και πώς αναμένεται να εξελιχθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες. Για την νωρίτερη, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει νέο εκτροδελτίο καιρού. Η Νικολέτα Ζιακοπούλου, μετεωρολόγος του Τερικ Νιούς, θα μας πει περισσότερα για την αναλυτική πρόγνωση και πότε να περιμένουμε εξασθένηση των φαινομένων, ειδικά στις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο. Νικολέτα, καλό μεσημέρι.
3: Λοιπόν, να πω το εξής. Το ποσό βροχής που έχει πέσει στη Ρόδο τις τελευταίες ώρες είναι ασύλληπτο για την εποχή και την περιοχή. Προσεγγίζουμε στο νησί τους 300 τόνους νερού αναστρέμα. Είναι 6 με 7 φορές το κανονικό νερό που πέφτει το μήνα. Πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα, το τονίζω ειδικά για την περιοχή και την εποχή που διανύουμε. Το δυστυχές είναι ότι οι βροχές οι ισχυρές θα συνεχιστούν τις επόμενες ώρες μέχρι και το βράδυ σε πληγήσεις περιοχές. Δηλαδή στην Εύβοια, μέσα στο Αιγαίο προφανώς και στα Δωδεκάνησα, αλλά και στην Κρήτη. Η ύφεση των φαινομένων περιμένουμε σε αυτές τις περιοχές από τις βραδινές ώρες και κυρίως αύριο, αύριο με κάποια υπολείμματα κακοκαιρίας μόνο στην Κρήτη, οπότε παίρνουμε μια ανάσα. Επίσης, όλες τις επόμενες ώρες θα επιμείνει και ο θυελλώδης βοριάς και μάλιστα σε κάποιες περιοχές όπως εδώ στην Αττική τώρα εντείνεται και θα φτάνει τα 9 μποφόρ τοπικά και 10 μέσα στο Αιγαίο με ρηπές πάνω από 100 χιλιόμετρα την ώρα. Και πια θα έλεγα ανάσα και από το βοριά παίρνουμε αύριο. Αύριο το πρωί μόνο 8 μποφόρ, μετά θα πέσουμε στα 6 με 7. Κάποιες νέες βροχές περιμένουμε από την Παρασκευή στα βόρεια, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα έχουμε τέτοια κακοκαιρία όπως η τρέχουσα.
2: Πάντως το άσχημο, Νικολέτα, σε κάθε περίπτωση είναι ότι ενώ περιμένουμε πώς και πώς αυτές τις βροχές, ειδικά σε αυτές τις εποχές, βλέπουμε ότι με το παραμικρό έχουμε πολύ μεγάλα προβλήματα και βέβαια έχουμε και ανθρώπινες απώλειες, όπως στη Ρόδο που είχαμε έναν 25χρονο νεκρό, δυστυχώς.
3: Έχεις πολύ δίκιο. Δυστυχώς ο καιρός δεν έρχεται κατά παραγγελία, αλλά πραγματικά το ξαναλέω, ειδικά για τη Ρόδο, δεν υπάρχει το ποσό βροχής που έχει πέσει και συνεχίζουν εκεί τα φαινόμενα με αιμονή πυρήνα καταιγίδων.
2: Νικολέτα Ζιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά και καλή δύναμη στους ανθρώπους που δοκιμάζονται σε διάφορες περιοχές της χώρας. Τώρα, δούμε τι γίνεται εδώ στην Αττική. Τώρα, προβλήματα έχει προκαλέσει τον οροπό το κύμα κακοκαιρίας. Σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Χαλκουτσίου Οροπού προχώρησαν νωρίτερα ρεμόδες αρχές λόγω συσσόρευσης υδάτων στην περιοχή. Πάμε στο ρεπορτάζ μας, τον Γιώργο Κοβό, που έχει τη συνολική εικόνα και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για το πώς έχουν τα πράγματα στην Αττική. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καταρχάς, να τονίσουμε ότι υπήρξε έτσι ένα μικρό λάθος στα στην ενημέρωση που είχαμε από τις αρχές. Το μήνυμα που είχε μιλούσε για την επαρχιακή οδό Οροπού Χαλκουτσίου, τελικά είναι από την άλλη μεριά, είναι στην παραλία του Μαρκοπούλου, τον παραλιακό δρόμο που έχει κοπεί η κυκλοφορία. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο ακριβώς. Υπάρχει ένας μεγάλος χύμαρος ο οποίος κατεβαίνει και φτάνει μέχρι τη θάλασσα. Έχει κόψει την κυκλοφορία στη μέση από τις 9-9.30 ώρα το πρωί περίπου. Πολλά οχήματα φτάνουν μέχρι το σημείο. Άνθρωποι της αστυνομίας βρίσκονται εδώ. Τους ενημερώνουν και βέβαια το βλέπεις και εκεί. Θεώ ότι είναι ιδιαίτερα παρακινδυνευμένο. Δεν περνάει τίποτα από εκεί. Και ουσιαστικά κάνουν αμέσως αναστροφή. Στην περιοχή κρατούν πολύ ισχυροί άνεμοι. Η βροχή δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Είναι μόνο οι ισχυροί άνεμοι που επικρατούν, έτσι, που δημιουργούν κάποια θέματα. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να σου πω ότι συναντήσαμε πάρα πολύ έντονη, πάρα πολύ ισχυρή βροχόπτωση κατά τη διάρκεια της διαδρομής μας από την Αθήνα μέχρι εδώ. Ιδιαίτερα πάνω στην Εθνική Οδό, με πάρα πολύ χαμηλή ορατότητα και πάρα πολύ ισχυρούς ανέμους. Ιδιαίτερη προσοχή, τόσο λόγω της χαμηλής ορατότητας αλλά και λόγω των ισχυρών ανέμων, να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες τα οχήματα. Μέχρι στιγμής ευτυχώς και στις δύο εθνικές οδούς δεν έχει προκύψει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα από την κακοκαιρία. Όλα εξελίσσονται ομαλά. Εκεί που είχαμε κάποια μικροπροβλήματα είναι στις πτήσεις, δεδομένου ότι έχουν υπάρξει εκτροπές πτήσεων. Δεν κατάφερα δηλαδή να προσγειωθούν στα αεροδρόμια του τελικού προορισμού, προγειώθηκαν αλλού. Έτσι υπήρξαν και ακυρώσεις, Γρηγόρη.
2: Γιώργο Κοβέ, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Προσοχή λοιπόν και τις επόμενες ώρες. Εν τω μεταξύ, σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν στο Αιγαίο, φτάνοντας κατά τόπου τα 10 μποφόρ, προκαλούν σοβαρά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες.

0: καλούνται να επικοινωνούν με τις εταιρείες για ενημέρωση σχετικά με τα δρομολόγια τους. Στο λιμάνι του Πειραιά ήταν νωρίτερα ο Σπύρος Δασινός. Να ακούσουμε όσο μετέδωσε στο Ring News.
1: Η κατάσταση εδώ από το πρωί είναι πλήρως διαχειρίσιμη και ελεγχόμενη, τουλάχιστον από το Λιμεναρχείο, όπου βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους πλοιάρχους. Απαγορεύτηκε ο απόπλους από το σύνολο, θα λέγαμε, των πλοίων τα οποία αναχωρούσαν για τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη βεβαίως. Μόνο το Blue Star Dilos αναχώρησε νωρίς το πρωί και από ό,τι φαίνεται κινήθηκε χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Πέτυχε την κατάλληλη στιγμή για να αναχωρήσει. Τώρα όσον αφορά τον Αργοσαρονικό, από εδώ αναχωρούν μόνο τα συμβατικά πλοία και όχι τα ταχύπλοα. Ενώ να πούμε πως στην Ραφίνα και εκεί τα δρομολόγια πραγματοποιήθηκαν κανονικά. Στο Λαύριο είχαμε επίσης, από το λιμάνι του Λαυρίου είχαμε απαγορευτικό. Ενώ στις 3 η ώρα αναμένεται νέα επανεξέταση των δεδομένων, των καιρικών φαινομένων και αναλόγως θα κινηθεί το λιμεναρχείο με τους πλοιάρχους για αν θα συνεχιστούν τα δρομολόγια.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 23 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ring News Radio 105,8. Στις 2 πάμε στο μεγάλο θέμα των ημερών. Ενώ βεβαίως να υπενθυμίσουμε ότι παρακολουθούμε πάντα τις εξελίξεις από το μέτωπο της κακοκαιρίας με τα πολλά προβλήματα και ενημερώνουμε διαρκώς. Πάμε τώρα στο μεγάλο θέμα των ημερών. Ο χειμώνας είναι πρώτο πυλόν και πριν από λίγο έγιναν οι ανακοινώσεις που όλοι περίμεναν για τις νέες κυβερνητικές παρεμβάσεις στα καύσιμα. Επιδότηση 40 λεπτών λοιπόν αναλύτρω στο πετρέλαιο Θέρμανση, ανακοίνωσαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετρελιάς στο πλαίσιο της εξειδίκευσης των νέων μέτρων στήριξης για τα καύσιμα. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος ήταν και στην παρουσίαση και θα μας πει περισσότερα για το τι πρέπει να ξέρουμε όλοι οι καταναλωτές. Κώστα, καλό μεσημέρι. Πώς θα κινηθεί, πώς θα ξεκινήσει αύριο η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, είναι το μεγάλο ερώτημα. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Θα πάμε από το επίδομα θέρμανσης, Γρηγόρη, από το οποίο αυξάνεται οριζόντια κατά 30% για όλη την χειμερινή περίοδο 2026-2027. Η κυβέρνηση προχωρά σε αυτήν την αύξηση για να αμπλύνει τις πιέσεις από την ενεργειακή κρίση στα νοικοκυριά τον χειμώνα. Η αύξηση μάλιστα αφορά όλες τις επιδοτούμενες μορφές ενέργειας, το πετρέλαιο θέρμανσης, το ηλεκτρικό ρεύμα, το φυσικό αέριο, τα καυσόξυλα, το πέλετ και τα υπόλοιπα επιλέξιμα καύσιμα, ακόμα και την πλέκυρα.
0: Δεν κατάλαβα το. Ναι, Κώστα, σε ακούμε.
3: Τώρα, με ακούτε έτσι.
0: Ναι, πολύ καθαρά, για πάμε.
3: Ναι. Το ανώτατο επίδομα αυξάνεται από 1.200 ευρώ και σε 1.560 ευρώ για τις πολύ ψυχρές περιοχές της χώρας, για τις ορεινές, τις ψυχρές. Να το αναλύσουμε λίγο αυτό. Να πούμε λοιπόν ότι το ελάχιστο επίδομα ανέρχεται σε 130 ευρώ από 100 που ήταν με την αύξηση του 30% και φτάνει τα 1040 ευρώ από 800 με εξαίρεση, όπως είπαμε, αυτές τις περιοχές με δρυμή ψύχος, για τις οποίες έτσι κι αλλιώς προβλέπεται η ενίσχυση να προσαυξάνεται κατά 50%, προσαυξημένη ενίσχυση κατά 25%. Με ανώτατο όριο τα 1.300 ευρώ για τις άλλες μορφές ενέργειας και 1.560 ευρώ ειδικά για όσους τερμαίνονται με ηλεκτρικό και όπως είπαμε. Τώρα σε περιοχές όπως η Ελάτη, το Πάπικο, η Κοζάνη, όπου ο κλιματικός συντελεστής είναι ίσως η μεγαλύτερος της μονάδας.
0: Θα είναι μεγαλύτερο και, και η αύξηση μεγαλύτερη.
3: Και αυτό. Να πω επίσης 2-3 στοιχεία ακόμα που έχουν σχέση με τη διαδικασία Γρηγόρη.
0: Το επιδόματος, ναι.
3: Πάντα με το επίδομα. Η ενίσχυση είναι ιδιαίτερα σημαντική, λέει το Υπουργείο, για τα χαμηλότερα εισοδηματικά συστήματα, καθώς προστίθεται στην οριζόντια μείωση της τιμής στην Αντλία. Επίσης, να πούμε ότι περίπου 750.000 νοικοκυριά, δηλαδή σχεδόν το 60% όσων χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης, εκτιμάται ότι πληρούν τα κριτήρια για το σχετικό επίδομα. Η ενίσχυση είναι ιδιαίτερα σημαντική για τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα, καθώς προστίθεται στην οριζόντια μείωση της τιμής στην Αντλία. Και ένα νοικοκυριό, Γρηγόρη, με επίδομα πέρσι 800 ευρώ, θα πάρει φέτος 1.040 ευρώ.
0: Ας μείνουμε σε αυτά τώρα, Κώστα.
3: Η πλατφόρμα, να το πούμε.
0: Πολύ σύντομη κουβέντα, ναι, Κώστα.
3: Στις 10 Νοεμβρίου θα ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις. Και αυξάνεται και η προκαταβολή κατά 30%.
0: Θα τα δούμε αυτά, έχουμε καιρό μέχρι τότε. Λοιπόν, πάμε όμως στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας συντάκτρια, για το μεγάλο ερώτημα της ημέρας. Πόσο να περιμένουμε ότι θα ξεκινήσει αύριο η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, Πινελόπη? Καλό μεσημέρι και σε εσένα.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Σύμφωνα λοιπόν με τις εκτιμήσεις της κυβέρνησης, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα δοθεί αύριο στην αγορά στο 1,55 λεπτά το λίτρο. Αν δεν γινόταν καμία παρέμβαση, η τιμή θα ξεκινούσε από το 1,95. Άρα είμαστε στο 1,50 με 1,60. Κατά πάσα πιθανότητα θα είναι πιο κοντά τελικά, επειδή έχουν τη δυνατότητα και οι πρατηριούχοι να προχωρούν σε κάποιες εκπτώσεις, καθώς καθένας από αυτούς έχει μια ιδιαίτερη συμφωνία με τα δηληστήρια και τις εταιρείες εμπορίας σε ό,τι αφορά την προμήθεια, ενδεχομένως τελικά να είναι χαμηλότερο από το 1,55 ευρώ το λίτρο να το βρίσκει ο καταναλωτής. Να επαναλάβω πώς διαρθρώνεται η επιδότηση.
0: Ακριβώς.
4: Είναι διπλή.
0: Ναι.
4: Είναι επιδότηση από την πλευρά της κυβέρνησης, από τον προϋπολογισμό, αλλά είναι και έκπτωση από την πλευρά και των δύο δηληστηρίων της χώρας. Και έτσι έχουμε 20 λεπτά το λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά το λίτρο από την κυβέρνηση και 20 λεπτά το λίτρο από τα δηληστήρια, που σημαίνει συνολικά επιδότηση
0: 40
4: λεπτά το λίτρο, έτσι, ναι. Και έτσι διαμορφώνεται η τιμή του 1,55. Πάμε στον ντίζελ κίνησης. Παραμένει η συνολική επιδότηση από την κυβέρνηση 15 λεπτών συν 5 λεπτά από τα δηληστήρια, που σημαίνει 20 λεπτά συνολικά. Και τέλος, ό,τι αφορά την αμόλυβδη, πρέπει να κάνουμε μια διευκρίνηση. Τα δηληστήρια μέχρι τώρα, μάλλον από την κυβέρνηση, δεν υπήρχε επιδότηση στην τιμή της αμόλυβδης. Υπήρχε μόνο έκπτωση από την πλευρά των δηληστήριων κατά 10 λεπτά το λίτρο. Η έκπτωση αυτή θα σταματήσει να ισχύει σε ό,τι αφορά την Hellenic Energy την Παρασκευή, σε ό,τι αφορά την Motor Oil ίσως να κρατήσει δύο μέρες ακόμα, αλλά πάντως έως το τέλος της εβδομάδας θα έχει καταργηθεί και από τις δύο εταιρείες. Και η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα πάρει απάνω της, θα χρεώσει τον κρατικό προϋπολογισμό τη συνέχιση της επιδότησης αυτής, άρα θα έχουμε συνέχιση επιδότηση κατά 10 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη 95 οκτανίων. Αυτή η επιδότηση διαμορφώνει, για να δώσουμε μια τιμή που έχει ενδιαφέρον για τον καταναλωτή, αυτή διαμορφώνει λοιπόν στην Αγγλία μια μέση τιμή πανελλαδικά στην αμόλυβδη 2,20, πράγμα που δεν φαίνεται ότι θα αλλάξει παρά μόνο εφόσον αλλάζουν οι διεθνείς τιμές, ενώ σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο κίνησης η μέση τιμή είναι 2,11 λεπτά ανά λίτρο, το οποίο επίσης δεν μπορεί να προβλέψει κανείς αν θα αλλάξει με κάποιο τρόπο άλλο πέραν των διεθνών τιμών. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε τα μέτρα αυτά στήριξη θα ισχύσουν για ακόμα 15 μέρες και θα εξεταστεί στο τέλος του μήνα τι θα γίνει στη συνέχεια.
0: Βάζουμε μια ανατελεία, μένει στην γραμμή σου να ακούσουμε δηλώσεις. Πάμε να ακούσουμε τι είπε στην παρουσίαση των μέτρων ο κύριος Παπασταύρου, ο οποίος τόνισε ότι καλύπτεται με τα μέτρα αυτά το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης.
5: Ανακοινώνουμε τρεις άμεσες κρατικές επιδοτήσεις στην Αγγλία ως 31 Οκτωβρίου. Συγκεκριμένα, 20 λεπτά ένα λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, 15 λεπτά ένα λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης δίζελ και 10 λεπτά ένα λίτρο στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Επιδότηση που φτάνει απευθείας στον καταναλωτή, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια ή άλλες διαδικασίες. Στη μείωση αυτή έρχεται να προσθεθεί και η μείωση που ανακοίνωσαν νωρίτερα τα δηληστήρια. 20 λεπτά ένα λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 5 λεπτά ένα λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης δίζελ. Διαμορφώνεται έτσι μια συνολική μείωση 40 λεπτά για κάθε λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 20 λεπτά για κάθε λίτρο δίζελ κίνησης και 10 λεπτά ανά λίτρο αμόλυβδης 95 οκτανίων. Όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως ανακοίνωσε χθες ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, αυξάνουμε σημαντικά την επιδότηση κατά 30%. Αναμένεται να ξεκινήσει με μέση τιμή περίπου 1,95 ευρώ το λίτρο. Και συνεπώς, με τη μείωση της τιμής κατά 40 λεπτά το λίτρο, η εκτιμόμενη τιμή φτάνει στο 1,55. Συνεπώς, για τα νοικοκυριά που δικαιούνται το αυξημένο επίδομα θέρμανσης, το πραγματικό τελικό κόστος θα αντιστοιχεί σε 1,35 ευρώ το λίτρο. Η συνδυαζόμενη κρατική στήριξη και η έκπτωση των δηληστηρίων περιορίζουν σημαντικά το πραγματικό κόστος σε σχέση με το 1,75 ευρώ που έκλεισε τον Απρίλιο το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Τα λοιπόν από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου. Πάμε και στον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά, ο οποίος είπε ότι πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες, αν όχι τη μεγαλύτερη στήριξη που δίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
6: Η επιδότηση στην Αγγλία, ειδικά των 40 λεπτών για το πετρέλαιο θέρμανσης, Είναι μία από τις μεγαλύτερες, αν όχι από η μεγαλύτερη στήριξη που δίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό δείχνει και την κατεύθυνση και η ιεράρχηση των αναγκών των πολιτών. Έτσι επιδοτούμε με 40 λεπτά το πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά το πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτά τη βενζίνη. Το συνολικό κόστος των επιδοτήσεων στο δίκτυο ανέρχεται σε 46 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% έχει ένα επιπλέον κόστος 52 εκατομμύρια ευρώ. Συνεπώς λοιπόν τα μέτρα που ανακοινώνται σήμερα έχουν κόστος 98 εκατομμύρια ευρώ.
0: Λοιπόν, τα μέτρα οικονομικής στήριξης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση βρίσκονται στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης για τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία, έκανε λόγο στο Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υπογραμμίζοντας ότι οι συνέπειες της δεν μπορούν να αποφευθούν, ενώ αναφέρθηκε και στη στήριξη που παρέχει η κυβέρνηση στους πολίτες.
7: Βιώνουμε και εμείς και η υπόλοιπη Ευρώπη, και όχι μόνο, τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση της ιστορίας. Δεν το λέω εγώ αυτό, ούτε εσείς. Ούτε ο Πρωθυπουργός το έχει πει, ούτε η Νέα Δημοκρατία. Το έχει πει ο Γενικός Διευθυντής, ο εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας.
0: Ναι.
7: Την άνοιξη που ξεκίνησε η κρίση. Άρα, όπως αντιλαμβάνεστε, το να πει κανείς ότι θα πατήσει ένα κουμπί και δεν θα υποστεί κανείς τις συνέπειες αυτής της κρίσης είναι ουτοπικό. Εμείς τι κάνουμε, δίνουμε τη μεγαλύτερη δυνατή στήριξη στους πολίτες.
0: Αυτά λοιπόν λέει η κυβέρνηση. Πάμε να δούμε τώρα τι λέει και πώς αντιδράσει όλα αυτά η αντιπολίτευση. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα των μέτρων, υποστηρίζοντας ότι τα μέτρα είναι ανεπαρκή και δεν ανακουφίζουν τα νοικοκυριά. Η Ευγενία Λούζο έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει εν συντομία τις πολιτικές αντιδράσεις. Ευγενία.
8: Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Νωρίτερα σήμερα, σε συνέντευξη, το πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, αναφερόμενος μεταξύ άλλων και για το ζήτημα της ενεργειακής κρίσης και τις επιπτώσεις της στα ελληνικά νοικοκυριά, τόνισε πως γίνονται κάποιες παρεμβάσεις, όπως ακούσαμε και από τα εξαγγελθέντα μέτρα, αλλά εμείς μιλάμε, είπε, για μια διαφορετική πολιτική που αφορά το ιταλικό μοντέλο, δηλαδή να χρησιμοποιηθούν τα έσοδα στον ΦΠΑ για να μειώνεται αυτομάτως ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Η κυβέρνηση συνέχισε ο κύριος Ανδρουλάκης επενδύει στο να εισπράττει από τον ΦΠΑ υπερέσοδα και να παρουσιάζει μια συγκεκριμένη κατάσταση για τα έσοδα της χώρας. Κληθείς δε να απαντήσει στο ερώτημα αν η κυβέρνηση λάβει αντίστοιχα μέτρα με αυτά που προτείνει το ΠΑΣΟΚ, εάν θα στηρίξει ο κύριος Ανδρουλάκης, απάντησε προφανώς, ενώ έφερε ως παράδειγμα το μέτρο για τις 120 δόσεις. Να σου πω κλείνοντας ότι ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης νωρίτερα και αυτό σήμερα σε συνέντευξή του στον Αντένα ανέφερε ότι είχε προειδοποιήσει την κυβέρνηση για το ενεργειακό κόστος, ενώ υπεραμείνθηκε για την εισαγωγή ενέργειας από την Ρωσία, τονίζοντας ότι θέλω ο ελληνικός λαός να έχει φθηνή ενέργεια από όπου και αν είναι. Και αυτό ήταν το βασικό επιχείρημα.
0: Ευγενία Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε δηλώσεις τώρα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, άσκησε σκληρή κριτική στην κυβερνητική πολιτική για το κόστος θέρμανσης. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
9: Υπερβάλλοντα ΦΠΑ το οκτάμηνο 180. Άρα πόσα δώσανε, 36. Ακόμα λοιπόν και στο 1,5% που λένε σήμερα, να ξεκινήσει από αύριο. Συγκριτικά με πέρυσι που ήμασταν στο 1,15, ένα νοικοκυριό για 1000 λίτρα θα πληρώσει 420 ευρώ παραπάνω. Αυτό δεν καλύπτεται από την αύξηση 30% της επιδότησης. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Δηλαδή λένε 300 και έχουν δώσει 36. Αυτό δεν έχει απάντηση.
0: Ανεπαρκή χαρακτηρίζεται από τη Βουλή τα μέτρα στήριξης ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Γιάννης Δελής.
10: Και έρχεται εδώ η κυβέρνηση και παίζοντας κυριολεκτικά με τον πόνο των λαϊκών οικογενειών, ανακοινώνει, λέει, κάτι μέτρα ανακούφισης, κάτι μέτρα ασπιρίνες, σκέτη κοροϊδία δηλαδή.
0: Από την πλευρά του, Κυριάκος Βελόπουλος αποδίδει την αύξηση του κόστους θέρμανσης στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης και την εμπλοκή της χώρας στη σύγκρουση με τη Ρωσία.
11: Αυτή η ιστορία της εμπλοκής και ο πόλεμος που συνεπικουρούμενοι, θα έλεγα, και ο Μητσοτάκης και ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας έκανε εναντίον της Ρωσίας, μας οδήγησε σήμερα στο πετρέλαιο να είναι 2,19, παρακαλώ. 2,19, το καταλαβαίνουμε το νούμερο. Πετρέλαιο θέρμανσης 1,90. Το 30 λεπτά επιδότηση.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 36 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα, πάμε στα εθνικά ζητήματα. Τώρα, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών, στο οποίο βρίσκονται πλέον οι σχέσεις Ελλάδος με τις ΗΠΑ, υπογραμμίζει η Αθήνα, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η στενή συνεργασία των δύο χωρών θα συνεχιστεί παρά την αποπομπή της Kimberly Guilfoyle. Σημαίνεται μάλιστα πως σημειώσει η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να συνεργάζεται με τα πρόσωπα που επιλέγει κάθε κυβέρνηση, εν προκειμένου οι Αμερικανικοί προκειμένου να προχωρούν οι κοινές πρωτοβουλίες. Θα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη διπλωματική μας στάχτρια Κατερίνα Φρίσα, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Τι λέει η Αθήνα τώρα, Κατερίνα, για τις εξελίξεις μετά την αποπομπή της Kimberly Guilfoyle? Επειδή σε εξέλιξη ή έχουν υπογραφεί ήδη συμφωνίες για μεγάλα project και ενεργειακά και όχι μόνο με το κάθε το διάδρομο, αλλάζει κάτι στο σχεδιασμό και τις προτεραιότητες? Καλό μεσημέρι.
12: Κύριε Γρηγόρη, να σας πω καταρχήν ότι σύμφωνα με πληροφορίες, η εκτίμηση η ελληνική είναι ότι αυτό το θέμα της αποπομπής της μέχρι σήμερα Αμερικανίδας πρέσβειας είναι εσωτερική υπόθεση των Ηνωμένων Πολιτειών. Σέβεται η Αθήνα τις όποιες αποφάσεις σκοπεύει να λάβει η Ουάσιγκτον. Πάντως, αυτό που τονίζεται είναι ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις και τα όσα συμφωνήθηκαν και κατά την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο και τα μεγάλα ενεργειακά έργα είναι θέματα που έχουν συναποφασιστεί από την Αθήνα και την Ουάσιγκτον κεντρικά. Μάλιστα, η συμφωνία υπενθυμίζουν για τον κάθετο διάδρομο. Υπογράφτηκε πέρυσι στις 6 Νοεμβρίου. Έγινε λίγες μέρες, αφότου είχε συμφωνηθεί ήδη ο κύριος Παπαστάβου με την Αμερικανική πλευρά τον περασμένο Σεπτέμβριο και πριν να έρθει η Αμερικανική κυρία Γκυλφόλη στην Αθήνα. Η ιδέα αποφάσεις για τον κάθετο διάδρομο, οι οποίοι σχεδιάζονται τουλάχιστον μία δεκαετία, είχαν λεφθεί από τον περασμένο Σεπτέμβριο. Πάντως, στα χέρια της πρεσβείας, ο επικεφαλής αναλαμβάνει ο μέχρι σήμερα αναπληρωτής επικεφαλής, ο Γιος Χακ, ο οποίος είναι διπλωμάτης καριέρας, και βεβαίως οι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι μέχρι τις αμερικάνικες ενδιάμεσες εκλογές δεν αναμένεται κάποια ραγδαία εξέλιξη, χωρίς βέβαια να αποκλείεται, δεν προλαβαίνουν λόγω χρόνου. Ωστόσο, θα πρέπει να πούμε εδώ ότι είχαμε έντονες πολιτικές αντιδράσεις από τον αντιπολίτευση και σήμερα για η αποχώρηση της Kimberly Guilfoyle, και μάλιστα υπήρξε και συζήτηση, δεν ξέρω αν αναφερθήκατε νωρίτερα, στην Ολομέλεια της Βουλής κατά την εξέταση της Ελληνοσερβικής Συμφωνίας.
0: Τι λέει η αντιπολίτευση λοιπόν?
12: Θέτει ζητήματα σχετικά με τις παρεμβάσεις της πρώην πρέσβειας στην ελληνική πολιτική ζωή και τις ενεργειακές συμφωνίες, ενώ η Νέα Δημοκρατία τόνισε και υπερασπίστηκε τη συμβολή της στον κάθετο διάδρομο και υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία των σχέσεων Ελλάδας-ΗΠΑ. Να σας πω ότι ειδικότερα έγινε λόγος η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, η Ρένα Δούρου, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση είναι βαρύτερα εκτεθειμένη, ενώ το ΠΑΣΟΚ από την πλευρά του, ο κύριος Μάντζος, έκανε λόγο ότι θα πρέπει, ότι υπάρχουν ερωτήματα για την συναλλακτική όπου θα είναι διπλωματία.
0: Κατερίνα Φρύ, σας ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Είναι θέματα που αφορούν τις ΗΠΑ και δεν επηρεάζουν τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, σχολίασε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κώστας Κατσιδάκης για την απομάκρυση της Kimberly Guilfoyle, μιλώντας το πρωί στην τηλεόραση του ΕΡΤ News και στην εκπομπή Συνδέσεις με τον Κώστα Παπαχλημίτζο και την Στέλλα Παπαμιχαήλη.
13: Η συζήτηση για την κυρία Guilfoyle είχε ξεκινήσει στον αμερικανικό τύπο ήδη όταν ήρθε ο κύριος Ρούμπιο στην Αθήνα. Οι πρόοδοι που έγιναν και τα περασμένα χρόνια και το τελευταίο έτος στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις θα συνεχιστούν.
0: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, υπογράμμισε ότι οι σχέσεις Ελλάδος με τις ΗΠΑ βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η στενή συνεργασία των δύο χωρών θα συνεχιστεί.
14: Θα συνεχιστούν όλα, γιατί είναι όλα μεγάλη στρατηγική σημασία. Δεν είναι έργα τα οποία προσωποποιούνται σε ένα πρόσωπο, εξειδικεύονται σε ένα πρόσωπο. Δεν προκύπτει από πουθενά σχέση της κυβέρνησης με όλη αυτή τη συζήτηση, η οποία γίνεται ακόμα και με τα δημοσιεύματα τα οποία έχουν βγει. Δεν προκύπτει κάποια σύνδεση της κυβέρνησης. Και το να βγαίνει η αντιπολίτευση να πετάει λάσπη στον ανεμιστήρα για να συνδέσει μεταξύ τους γεγονότα, χωρίς να τεκμηριώνει κάτι τέτοιο, μια γνωστή τακτική, δεν νομίζω ότι προσφέρει κάτι.
0: Από την πλευρά του βουλευτής Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Μάκης Βορύδης, αναφέρθηκε και αυτός εδώ στην τηλεόραση του News και στο Newsroom με τον Γιώργο Σχαδίαμα. Αναφέρθηκε στην απομάκρυση Αμερικανίδας πρέσβυρος και, όπως είπε μεταξύ άλλων, ο ίδιος έδωσε ότι βασικό ζήτημα, όπως είπε, για την Ελλάδα είναι η συνέχιση της στρατηγικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ.
15: Γεωτρήσεις. Το οποίο μας ενδιέφερε εμάς από τις ΗΠΑ, όπως αυτές εκπροσωπούνται στην Ελλάδα από την κυρία Γκυλφόιλ, όπως θα εκπροσωπούνται αύριο το πρωί από τον επόμενο πρέσβη, τι μας ενδιέφερε. Μας ενδιέφερε η Ελλάδα να αποτελεί ένα στρατηγικό σημείο για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης και να είναι κεντρικός ενεργειακός παίκτης. Και αυτό πώς μεταφράζεται πρακτικά, μας ενδιέφερε ο κάθετος διάδρομος. Η κυρία Γκυλφόιλ υπηρέτησε την πολιτική του καθέτου διαδρόμου. Ο κύριος Ρούμπιο ήρθε στην Ελλάδα και μίλησε για τον κάθετο διάδρομο. Η ελληνική κυβέρνηση έχει πει πόσο σημαντικός είναι ο κάθετος διάδρομος και για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης και για την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας και για τον γεωπολιτικό ρόλο της Ελλάδας. Τα έχουν πει όλοι αυτά. Τι θέλουμε εμείς? Θέλουμε να συνεχίσει αυτή η πολιτική. Η πολιτική αυτή εκφράζεται πρωτίστως και κυρίως από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών. Το είπε εδώ στη χώρα μας και φυσικά έχει ανταπόκριση και αντιστοίχηση σε αυτό που θέλει η χώρα μας, έτσι όπως αυτό διατυπώνεται και το διατυπώθηκε από τον Πρωθυπουργό, από τον Υπουργό Εξωτερικών, από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Άρα λοιπόν αυτό είναι που μας ενδιαφέρει εμάς. Και εκεί πρέπει να είμαστε στοχευμένοι και να μείνουμε σταθεροί. Θερμή παράκληση, δηλαδή, τώρα εγώ το λέω γιατί. Διότι το να μπαίνει κανείς σε μια συζήτηση δημοσιογραφικού και ενδεχομένως παραδημοσιογραφικού χαρακτήρα, αυτό δεν είναι δουλειά ούτε των ελληνικών κομμάτων, ούτε της ελληνικής κυβέρνησης. Καταλαβαίνει κανένας λοιπόν τα όρια στα οποία μπορεί να παρεμβαίνει και τι πρέπει να λέει.
0: Ακούσαμε λοιπόν και τις αιχμές προς την αντιπολίτευση. Πολιτικές ευθύνες τώρα στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της υπόθεσης, αποδίδει ο Νίκος Ανδρουλάκης, ζητώντας απαντήσεις και διερεύνηση των δημοσιευμάτων.
16: Η κυβέρνηση δεν πρέπει να απαντήσει. Υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα. Θα γίνει κάποια έρευνα, θα προκαλέσει κάποια έρευνα, θα γίνει κάποια προσπάθεια να πέσει φως για αυτά τα δημοσιεύματα, ή θα ζήσουμε άλλη μία σιωπή. Υπήρχε μία κινητικότητα πέρα από τους συνηθισμένους διπλωματικούς κανόνες. Και αυτό το υιοθέτει η κυβέρνηση, το επέτρεψε η κυβέρνηση, το ενθάρρυνε η κυβέρνηση. Άρα έχει εκτεθεί.
0: Ευθύνες στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αλλά και στα υπόλοιπα κόμματα για τη στάση τους απέναντι στην Κίμπελ Γκυλφόιλ αποδίδει ο βουλευτής του ΚΚΕ Γιάννης Δελής.
17: Το άδειασμα και αμέσως μετά και σε απευθείας μάλιστα μετάδοση η αποπομπή της Αμερικανίδας πρέσβεως στην Ελλάδα Γκυλφόιλ από την κυβέρνηση Τραμπ, κατά πως φαίνεται, σχετίζεται με τους εσωτερικούς ανταγωνισμούς της αμερικάνικης αστικής τάξης που φτάνουν και ως εδώ.
0: Σκληρή γλώσσα κατά όσων χαίρονται, όπως είπε, με την αποχώρηση της Γκυλφόιλ, χρησιμοποίησε ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.
18: Τι ομαλώνουν τα βουβάλια, την πληρώνουν τα πατράχια.
19: Αλλά.
18: Η Ελλάδα, η πατρίδα μας, γεωοικονομικά, γεωπολιτικά, πρέπει ο κάθετος διάδρομος να γίνει.
0: Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και από την Ρένα Δούρου.
20: Η αποπομπή της πρέσβυρας Γκυλφόιλ από τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ εκθέτει πολλαπλά την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, εκθέτει όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες.
0: Μίζον θέμα η αποπομπή Γκυλφόιλ, το σχόλιο της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου.
21: Είμαι βέβαιη ότι θα κληθεί η κυρία Γκυλφόιλ να δώσει εξηγήσεις. Αυτά τα πράγματα δεν τελειώνουν με μια παρέτηση.
0: Λοιπόν, η θητεία της Κίμπελ Γκυλφόιλ κράτησε λίγο λιγότερο από ένα χρόνο και είναι η συντομότερη θητεία Αμερικανού πρεσβευτή στην Ελλάδα στη μεταπολιτευτική περίοδο. Είναι εδώ κοντά μας ο Ντίνα Τάσα Παυλοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα για το παρασκήνιο της αποπομπής της και τις τελευταίες της ημέρες στη χώρα μας, Νατάσα.
22: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Μετά από 346 ημέρες στην Αθήνα, η Κίμπελ Γκυλφόιλ ετοιμάζεται να πάρει το δρόμο της επιστροφής. Η ίδια διαβεβαιώνει για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ίδια διαβεβαιώνει ότι οι κατηγορίες εναντίον της είναι ψευδείς και έχει ορκιστεί να καθαρίσει το όνομά της. Στην ανάρτησή της, μάλιστα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ευχαρίστησε τον ελληνικό λαό για τη φιλοξενία, τη συνεργασία και την υποδοχή που της επιφύλαξε. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, τις τελευταίες ημέρες έκανε τα πάντα για να προσπαθήσει να αποτρέψει, Γρηγόρη, την αποπομπή της. Άρχισε να τηλεφωνεί σε αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ και στενούς τους συνεργάτες για να ασκήσει πιέσεις σε αξιωματούχους της κυβέρνησης. Ο επίλογος όμως άρχισε να γράφεται μετά τη δημοσιοποίηση μηνυμάτων που φέρεται να αντάλλαξε με τον Έρικ Ντίτερς, υποστηρικτή και χρηματοδότη του Τραμπ. Λίγο πριν από την επικύρωση του διορισμού της τον Ιούλιο του 2025, φέρεται να του ζήτησε να της μεταφέρει 100.000 δολάρια στο λογαριασμό της, προσφέροντας ως αντάλλαγμα επαφές στην κυβέρνηση. Το τελευταίο διάστημα ισχυρίστηκε ότι τα ενοχοποιητικά μηνύματα δημιουργήθηκαν μέσω τεχνητής νοημοσύνης, να σου πω, Γρηγόρη, για να καθαρίσει το όνομά της. Mm-hmm. Ο πρόεδρος Τραμπ όμως έχανε την υπομονή του και χθες το πρωί έδωσε εντολή για την αποπομπή της. Να σου πω ότι το τελευταίο διάστημα θέλει να αποστασιοποιηθεί και δήλωσε χθες ότι η Κίμπερλι δεν ήταν ποτέ μέλος της οικογένειάς μου. Υποθέτω ότι έβγαινε με το γιο μου πριν από πολύ καιρό. Στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών πληθαίνουν οι αντιδράσεις. Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο ζητούν να διερευνηθούν οι καταγγελίες καθώς και ενδεχόμενες ευθύνες της κυβέρνησης Τραμπ. Το βέβαιο είναι ότι η πολιτική πίεση θα ενταθεί μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στην Αμερική. Ενώ στα πιθανά ονόματα που ακούγονται για τον επόμενο μόνιμο πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Ελλάδα είναι ο Ελληνοαμερικανός βουλευτής από τη Φλόριντα, Γκας Μπιλιράκης, ο Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας Τζον Τζόρτζης, ο οποίος διορίστηκε πρόσφατα πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη. Και να σου πω κλείνοντας, Γρηγόρη, ότι η ίδια η Γκλιφόιλ στους κοντινούς της ανθρώπους δεν έχει κρύψει την επιθυμία να παραμείνει ιδιωτικά στην Ελλάδα
0: ή έστω
22: να περνά μεγάλα διαστήματα στη χώρα μας. Ό,τι και αν αποφασίσει να κάνει, πάντως καλείται να φροντίσει άμεσα για τη μεταφορά της οικοσκευής της. Γιατί να σου πω, τα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι είχε επιλέξει να διακοσμήσει την πρεσβεία με μεγάλα προσωπικά της πορτρέτα, Γρηγόρη.
0: Ωραία, εδώ είμαστε και θα τα παρακολουθούμε όλα. Αντάσα Παυλοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Η ώρα είναι 2 και 47 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι. Να πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, η οποία κινείται τώρα στον αστερισμό των δημοσκοπήσεων. Μετά τη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24, έρχεται και η Μάρκετ των Αντένα και άλλα γκάλωπ για να δούμε τώρα το που μετρώνται τώρα τα κόμματα και που βρίσκονται πλέον τα κόμματα. Παράλληλα, τα συμπεράσματα των δημοσκοπήσεων επιβεβαιώνεται ότι την κοινωνία απασχολούν τα μείζωνα ζητήματα της ακρίβειας και του κόστου ζωής. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότι Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερο. Γιατί έχουν προκύψει πολλά θέματα το τελευταίο διάστημα. Όλα τα μέτωπα είναι ανοιχτά, όλοι εναντίον όλων Νότι. Η πολιτική αντιπαράθεση χτυπάει κόκκινο. Έχει αλλάξει κάτι στην μεγάλη εικόνα με βάση τις τελευταίες δημοσκοπήσεις? Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο και κύριες και κύριοι. Εγώ θυμάμαι ένα παλιό τραγούδι. Όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία έχει μια μεγάλη διαφορά από το δεύτερο και το τρίτο κόμμα. Εκεί υπάρχουν οι αλλαγές. Δηλαδή, δημοσκοπικά το ΠΑΣΟΚ έχει πλησιάσει την Ελλάς, η οποία δεν ανεβαίνει. Και από εκεί και πέρα υπάρχει μια μεγάλη διασπορά έως σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Καταγράφεται αυτό και αυτά που λέω, έτσι. Δεν είμαι εγώ προφήτης προς Θεού. Απλώς καταγράφω. Και όλες τις δημοσκοπήσεις καταγράφουν μια διασπορά η οποία μπορεί να φτάσει και τελικά, αν εκφραστεί, αν διαβάσουμε ευθύγραμμα την πολιτική, η οποία πάντα δεν μας εκκλείσει όμως, μπορεί να έχουμε και 9 κόμματα στη Βουλή. Δηλαδή, τρεχαγύρευε. Αυτό που λένε οι δημοσκόποι είναι ότι δεν υπάρχει, εφόσον το πρώτο κόμμα είναι πάνω από 25%, άρα έχει ένα μεγάλο μπόνους στην εκλογή βουλευτών, τότε μόνο με το πρώτο κόμμα μπορεί να γίνει να διαμορφωθεί κυβέρνηση. Μπορεί να απέχουμε ακόμα αρκετούς μήνες από τις εκλογές, αλλά όσο πλησιάζουμε θα προβάλλεται αυτή η εικόνα από τα ποσοστά στον αριθμό των εδρών και εκεί θα διαγράφεται και θα αποτυπώνεται μια πολύ πολύ συγκεκριμένη επιλογή, όχι με ποιον θα συνεργαστεί ποιος, αλλά ποιο κόμμα της αντιπολίτευσης θα συνεργαστεί με το πρώτο, που όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι θα είναι η Νέα Δημοκρατία. Αυτό διαμορφώνει και μια συνθήκη, θα έλεγα, νευρικότητας, και βλέπουμε το δεύτερο και το τρίτο δημοσκοπικά κόμμα, το δεύτερο που είναι το ΠΑΣΟΚ και το νέο κόμμα, η Ελλάδα και η Τσίπρα, να βρίσκονται σε κατάσταση σχεδόν όχι πολεμικής σύραξης, πολιτικής πολεμικής σύραξης θα λέγει κανείς, διότι αρθρογραφία ενός προβεβλημένου στελέχους και πρώην διευθυντήριου γραφείου τύπου του Μέρου Μαξίμου επί Αλέξη Τσίπρα, στην οποία χαρακτηρίζεται βλάκας ή έστω μεροτηματικό.
0: Η γνωστή αναφορά που προκάλεσε νέο πόλεμο ανακοινώσει.
1: Αντιλαμβάνεσαι αυτό, όχι δεν είναι πολιτικός πολιτισμός, όχι δεν είναι συνδυσμένο, είναι στα δέντρο παράδειγμα και βεβαίως εδώ υπερθυμίζουν και στελέχη του ΠΑΣΟΚ, σημειώνουν μάλλον, ότι σήμερα το όνομα του κύριου Καρτερού, για τον οποίο μιλάμε, έχει απαλληφθεί από τα ονόματα που είχαν υπογράψει υπέρ του κ. Τσίπρα στη Ελλάδα. Έτσι είναι το γενικό πολιτικό.
0: Έτσι διαμορφώνει το σκηνικό, βέβαια. Ναι, Νότι Ανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα να αλλάξουμε θέμα προς το παρόν. Στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας προχώρησαν νωρίτερα η Ακαδημία Αθηνών και η ΕΡΤ με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση της Ακαδημίας. Πάμε στη Χριστιανά Μανιάτη, που έχει το ρεπορτάζ, ήταν εκεί και θα μας πει περισσότερα. Χριστιανά, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Η Ακαδημία Αθηνών συμπληρώνει φέτος έναν αιώνα ζωής, αλλά και η ΕΡΤ 60 χρόνια αντιρροπτικής λειτουργίας. Με αυτή την αφορμή, οι δύο φορείς ενώνουν τις δυνάμεις τους για να φέρουν την επιστήμη, τη γνώση και τον πολιτισμό πιο κοντά στην κοινωνία και στον ελληνισμό της διασποράς. Το μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψε η Ακαδημία Αθηνών και η ΕΡΤ με συμπαραγωγές ντοκιμαντέρ, κάλυψη εκδηλώσεων και αξιοποίηση του αρχαιακού υλικού. Πρώτη δράση είναι η σειρά 36 αφηγήσεων στον Αντώνη Τζαβάρα για θέματα όπως τα αρχαία ελληνικά, η ιατρική αθική, το σύμπαν και η κλιματική κρίση. Διαθέσιμη σειρά από σήμερα σε Netflix και ΕΡΤΕΚΟ. Υπέγραψαν ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών Νικηφόρος Διαμαντούρος, ο Γενικός Γραμματέας Αντώνιος Ρεγκάκος και ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος. Ενώ σήμερα παρευρέθηκαν εδώ ο Παύλος Μαρινάκης και ο Γιώργος Γιώργαντας.
0: Χριστιανά Μανιάτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε δηλώσεις. Πάμε να ακούσουμε τι είπε κατά την τελετή ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος.
4: Οι δύο θεσμοί, η Ακαδημία Αθηνών και η ΕΡΤ, έχουν διαφορετική αποστολή, συναντώνται όμως σε έναν κοινό τόπο. Στην υπηρεσία της γνώσης, του πολιτισμού και εν τέλει της κοινωνίας. Με μεγάλο σεβασμό στο θεσμικό της ρόλο, η ΕΡΤ στέκεται σήμερα δίπλα στην Ακαδημία Αθηνών, συμβάλλοντας την ανάδειξη της ιστορίας, του έργου και της διαχρονικής προσφοράς της. Το μνημόνιο συνεργασίας που υπογράφουμε σήμερα αποτυπώνει εμπράκτως αυτή τη διάθεση. Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας, λοιπόν, έγιναν 36 συνεντεύξεις με επιφανή μέλη της Ακαδημίας Αθηνών. Πρόκειται για ένα πολύτιμο σώμα μαρτυριών και γνώσης, το οποίο παρουσιάζεται ως σειρά vidcast στο Netflix και ως σειρά podcast στην ψηφιακή πλατφόρμα ERTECO. Δεν είναι λοιπόν μια απλή καταγραφή, αλλά η δημιουργία ενός σύγχρονου ψηφιακού αρχείου γνώσης και μνήμης. Μέσα από τις συνεντεύξεις αυτές, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει καλύτερα τους ανθρώπους της Ακαδημίας, να ακούσει τις σκέψεις και τις επιστημονικές τους προσεγγίσεις, αλλά, ξέρετε, να ανακαλύψει ουσιαστικά και τη διαδρομή ενός θεσμού που εδώ και έναν αιώνα βρίσκεται στην καρδιά της πνευματικής ζωής της χώρας. Και αυτή ακριβώς, επιτρέψτε μου, είναι η δύναμη της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Να διασώζει τη μνήμη, να μεταφέρει τη γνώση και να την καθιστά προσβάσιμη σε όλους. Να συνδέει το παρελθόν με το παρόν και κυρίως το παρόν με το μέλλον.
0: Λοιπόν, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ακούσει τους ανθρώπους της Ακαδημίας και να παρακολουθήσει τη δημιουργία, θα παρακολουθήσει όλη αυτή την δημιουργία ενός πολύ μεγάλου θεσμού. Ακούσαμε να λέει ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος. Πάμε εμείς να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι είπε νωρίτερα ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, Νικηφόρος Διαμαντούρος, στην ίδια εκδήλωση.
19: Με ιδιαίτερη χαρά υποδεχόμαστε σήμερα στην Ακαδημία Αθηνών την ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση ΕΡΤ, με την ευκαιρία της υπογραφής του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων. Η φετινή χρονιά είναι ξεχωριστή και για τους δύο οργανισμούς. Η Ακαδημία Αθηνών συμπληρώνει 100 χρόνια από την ίδρυσή της, ενώ η ΕΡΤ 60 χρόνια από την έναρξη της τηλεοπτικής της λειτουργίας. Για την Ακαδημία, η επέτειος των 100 ετών αυτή αποτελεί αφορμή όχι μόνο να ανατρέξουμε στη διαδρομή ενός αιώνα, αλλά και να ανοίξουμε ακόμα περισσότερο τις πόρτες της και να φέρουμε το έργο της πιο κοντά στο ευρύ κοινό. Και αυτό αποτελεί κεντρικό στόχο της δικής μου προεδρίας. Σε αυτή την προσπάθεια εξωστρέφειας, η συνεργασία με την ΕΡΤ έχει ιδιαίτερη σημασία. Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας ανέλαβε να προβάλλει στο κοινό τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες της Ακαδημίας για τη συμπλήρωση των 100 ετών της, συμβάλλοντας έτσι ώστε αυτή η σημαντική επέτειος να γίνει ευρύτερα γνωστή. Η σημερινή υπογραφή έρχεται να δώσει τη συνεργασία αυτή ένα πιο σταθερό και ευρύτερο πλαίσιο. Εύχομαι η συνεργασία μας να είναι ουσιαστική και δημιουργική και να συμβάλλει σε έναν κοινό στόχο, να ανοίξει νέους δρόμους, ώστε η γνώση, η επιστήμη και ο πολιτισμός να αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη παρουσία στη δημόσια ζωή.
0: Εκτός συνόρων τώρα να δούμε τι γίνεται στον πόλεμο της Ουκρανίας. Νέες σφοδρές επιθέσεις και κατά ενεργειακών υποδομών στο Κίεβο και άλλες περιοχές της χώρας πραγματοποίησαν ρωσικές δυνάμεις παρά τη συμφωνία ενεργειακής εκεχηρίας που είχε επιτευχθεί σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Είναι εδώ κοντά μας στούντιο η Έλενα Αλεβίζου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έλενα.
5: Πρόκειται για μία από τις σφοδρότερες επιθέσεις στην πρωτεύουσα του Κιέβου και στις ενεργειακές υποδομές της χώρας, σύμφωνα με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Χτυπήθηκαν 3 θερμοελεκτρικά εργοστάσια. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Κίεβο και πάνω από 20 τραυματίστηκαν. Ενώ ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι οι σιρήνες του συναγερμού χτύπησαν αφότου οι πύραυλοι και τα ντρόνς είχαν πλήξει τους στόχους τους, λέγοντας ότι δεν υπήρξε προειδοποίηση από τους συμμάχους. Και όλα αυτά ενώ υπήρξαν οι πληροφορίες ότι οι Αμερικανοί εκβίαζαν σε εισαγωγικά τους Ουκρανούς με διακοπή των πληροφοριών, κάτι πάντως που αρνήθηκε, διέψευσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μεταβαίνει σήμερα στο Λονδίνο που θα έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Μπέρναμ, ενώ η Βρετανία ανακοίνωσε νέα στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία, την ώρα που ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Πεσκόφ δήλωσε ότι οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αυτοί που επιδιώκουν τη συνέχιση του πολέμου την ώρα που ο πρόεδρος Τραμπ επιδιώκει τον τερματισμό του, και είπε επίσης ότι η Ρωσία παρακολουθεί προσεκτικά την αλλαγή στάσης των ΗΠΑ απέναντι στην Ουκρανία. Από την πλευρά του να πούμε ότι το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι αναχέτησε περίπου 900 ντρόνς από την Ουκρανία την περασμένη νύχτα. Παρόλα αυτά υπήρξε ένας νεκρός από χτύπημα σε κέντρο δεδομένων της μεγαλύτερης τράπεζας της Ρωσίας, Bear Bank.
0: Όλα αυτά έχουν σημασία και δίνουμε μεγάλη έμφαση έτσι και αλλιώς όλο αυτό το διάστημα, γιατί διαμορφώνουν και τις εξελίξεις στην αγορά καυσίμων, στις διεθνείς χρηματαγορές. Δίνουν τη μεγάλη εικόνα και των τόνων των εξελίξεων, και η εξελίξη στην Ουκρανία αλλά και στη Μέση Ανατολή, εκεί όπου συνεχίζονται οι επιθέσεις των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης κατά της Σαουδικής Αραβίας, Έλενα.
5: Και στόχευσαν και θα συνεχίσουν να στοχεύουν, όπως είπαν, τις ενεργειακές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις Σαουδικής Αραβίας αλλά και τα αεροδρόμια. Εκπρόσωπος των Χούθη ανέφερε ότι έπληξαν το αεροδρόμιο του Ριάντ Βασιλιάς Χαλίντ, δηληστήριο στο Ριάντ, αλλά και τα αρχηγείο της Αράμκο στην Ανατολική Σαουδική Αραβία. Το επιβεβαίωσε αυτό η Σαουδική Αραβία, λέγοντας ότι υπήρξε φωτιά και γενικώς από τα πλήγματα αυτά 4 τραυματίες, ανάμεσά τους και ένα παιδί.
0: Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, μεγάλος αγώνας απόψε για την ΑΕΚ με στόχο τη δεύτερη νίκη στη League Face του Champions League. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Αντιμετωπίζει στο Λονδίνο τη Σαχτάρ, την Ουκρανική. Θυμίζουμε εδώ και χρόνια, λόγω του πολέμου, οι Ουκρανικές ομάδες παίζουν σε ουδέτερο έδαφος. Στο Λονδίνο, περίπου πάνω από 8 με 10 χιλιάδες παλέτες ΑΕΚ θα είναι στο γήπεδο. Οπότε είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για ένα θετικό αποτέλεσμα εκτός έδρας. Οπότε πολλαπλασιάζει τις πιθανότητες πρόκρισης στην επόμενη φάση. Είπαμε 10 η ώρα το παιχνίδι, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα για τον Δικέφαλο. Χτες ήταν μια εντυπωσιακή βραδιά για το ελληνικό μπάσκετ, καθώς ο Μέν Ολυμπιακός κόντρα στη Βαλένθια έδωσε 102-97 στην παράταση. Όμως ήταν 28 πόντους πίσω στο σκορ. Κατάφερε όμως τελευταίο δεκάλεπτο, ανέτρεψε τη διαφορά και στην παράταση πήρε τη νίκη. Εξίσου εντυπωσιακός και ο Παναθηναϊκός στη Σερβία. Παρτίζαν Παναθηναϊκός 55-72 για ένα ακόμα παιχνίδι. Εξαιρετικά καλή αμήνα για την ομάδα του Μπράντοβιτς.
0: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Αρκαδηρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ernews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Πίτα, αφού προηγουμένως η Μαρία Κοντογιαννίδου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
2: Η ώρα είναι 3. News Radio 105,8. ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Τακοτογιαννίδου. Σφοδρό είναι το αποτύπωμα της κακοκαιρίας που πλήττει πολλές περιοχές της χώρας, με έναν 25χρονο να χάνει τη ζωή του στη Ρόδο όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε παρασύρθηκε στη θάλασσα στην παραλία Στεγνών Αρχαγγέλου. Αλλεπάλληλα μηνύματα του 112 για την Εύβοια και συγκεκριμένα για τα Ψαχνά, όπου υποχώρησε το οδόστρωμα από Προκόπη προς Μαντούδη, καθώς υπερχείλησε ο ποταμός Κυρέας. Στη Σκιάθο οχήματα παρασύρθηκαν από τα νερά, ενώ στη Σκόπελο τα κύματα κάλυψαν τον παραλιακό δρόμο, ενώ σημειώνονται προβλήματα ηλεκτροδότησης. Στο μεταξύ συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου για την εξέλιξη της κακοκαιρίας, εκ νέου συστάσεις της πολιτικής προστασίας. Τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα ισχύει το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου. Από τη Ραφίνα τα δρομολόγια πραγματοποιήθηκαν κανονικά. Αύξηση κατά 30% στο επίδομα θέρμανσης, ανακοίνωσε η κυβέρνηση, με τη μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφώνεται περίπου στο 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο. Παράλληλα, κράτος και διελιστήρια απορροφούν συνολικά 40 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης. Για τα νοικοκυριά που δικαιούνται και το αυξημένο επίδομα θέρμανσης, το πραγματικό κόστος εκτιμάται ότι μπορεί να υποχωρήσει περίπου στο 1 ευρώ και 35 λεπτά το λίτρο. Για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου ενεργοποιούνται 3 κρατικές επιδοτήσεις στα καύσιμα που περνούν απευθείας στην τελική τιμή, χωρίς αιτήσεις και χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Η επιδότηση διαμορφώνεται σε 20 λεπτά το λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης, 15 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτά για την αμόλυβδη 95 οκτανίων, η οποία τίθεται σε ισχύ από τις 17 Οκτωβρίου. Το συνολικό κόστος των παρεμβάσεων για το δεύτερο μισό του Οκτωβρίου ανέρχεται σε 46 εκατομμύρια ευρώ. Μήνυση κατά παντός υπευθύνου υπέβαλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος για παραβίαση προσωπικών δεδομένων, διασπορά ψευδών ειδήσεων, συκοφαντική δυσφήμιση και απόπειρα εξαπάτησης τρίτων, καθώς και για άλλη αξιόπινη πράξη που ενδεχομένως προκύψει από τη διερεύνηση της υπόθεσης. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης, αφορμή στάθηκε γραπτό μήνυμα που έλαβε στέλεχος ομάδας μπάσκετ και στο οποίο εμφανιζόταν ψευδός ως αποστολέας ο κύριος Θεοδωρικάκος. Στο μήνυμα ο Υπουργός παρουσιαζόταν να απευθύνεται στον παραλήπτη αφήνοντας υπαινιγμούς για πιθανές μελλοντικές οικονομικές συναλλαγές, κάτι που όπως επισημαίνεται δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Η μήνυση κατατέθηκε στη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας. Στην εξιχνίαση εμπριστικής επίθεσης του ζωγράφου προχώρησε η ελληνική αστυνομία με τη σύλληψη 2 αντρών ηλικίας 35 και 33 ετών, οι οποίοι φέρονταν να έδρασαν με κίνητρο οπαδικής διαφοράς. Η επίθεση σημειώθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου σε βάρος αντιδημάρχου της περιοχής, ωστόσο όπως προέκυψε ο πραγματικός στόχος ήταν γείτονάς του, οργανωμένος οπαδός του Παναθηναϊκού που διέμενε στη διπλανή κατοικία. Σε βάρος των δύο συλληφθέτων σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για συμμορία, εμπρισμό, έκρηξη, κατοχή εκρηκτικών υλών, φθόρας ξένης ιδιοκτησίας και παραβάσης της νομοθεσίας για την αθλητική βία. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο φερόμενος ηθικός αυτουργός, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί. Εξαρθρώθηκε σπήρα που διέπρατε κλοπές οικιών και καταλυτών οχημάτων, αλλά και απάτες που δρούσε σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν 6 άτομα ηλικίας 24 έως 38 ετών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 8 ταυτοποιημένα πρόσωπα. Κατηγορούνται κατά περίπτωση για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, απάτες, ληστεία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη της οργάνωσης είχαν αναπτύξει πολυεπίπεδη δράση από τις αρχές Ιανουαρίου έως τον Οκτώβριο του 2026, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τις 350.000 ευρώ. Στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας προχώρησαν η Ακαδημία Αθηνών και η ΕΡΤ με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση της Ακαδημίας. Στην τελετή πραγματοποιήθηκε και το μουσικό δρόμενο από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ, ενώ απίθυναν χαιρετισμό ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών Νικηφόρος Διαμαντούρος, ο Γενικός Γραμματέας Αντώνιος Ρεγκάκος και ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος. Μεγάλη φωτιά εκδηλώθηκε στο Παρίσι σε εξαόροφο κτίριο δίπλα στο σιδηροδρομικό σταθμό Οστερλίτς. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ωστόσο η κυκλοφορία στην περιοχή έχει διακοπεί.
2: Ο καιρός.
7: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται αύριο κυρίως στα ανατολικά, ενώ σταδιακά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, αναδιαστήματα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο στους 93,6.

Αυτό ήταν το Bed of Stone από τον Γάλλο Τιγουάγιο, το οποίο περιλαμβάνεται στο ντεμπούτο άλμπουμ του, το Gypsy Soul of Tiwayo του 2019. Και αν σας ακούγε το ήχος έτσι πολύ κοντά στους Black Keys, είναι ο ίδιος άνθρωπος στην κονσόλα, ο Mark Neal, που υπογράφει το άλμπουμ Brothers, βραβευμένο με πολλά γκράμμι των Black Keys. Ο Τιγουάγιο λοιπόν παίζει τα blues, τη soul και τα gospel σαν βετεράνος. Έρχεται στην Αθήνα για πρώτη φορά για να παίξει αποκλειστικά για όλους εμάς που θα βρισκόμαστε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για τα 25 κεράκια που σβήνει το κόσμος, Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 8:30. Μην ανησυχείτε εσείς που δεν θα τα καταφέρετε να είστε εκεί, αφού θα υπάρχει ζωντανή μετάδοση από τους 93,6 και τον Πέτρο Αδάμ. Τη βραδιά ανοίγει με DJ set στον φάρο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος από τις 7:30 ο Μιχάλης Καμάκας, και μετά το live του Τιγουάγιο DJ set μέχρι τα μεσάνυχτα από την Κλαούντια Μάτολα. Σας περιμένουμε όμως και το Σάββατο από τις 5, μεγάλη ανοιχτή συζήτηση με τον Λεωνίδα Αντωνόπουλο και κόσμο των επιχειρήσεων του ραδιοφώνου με θέμα AI or not AI. Life is just, life is king. Και από τις 7 και μέχρι τα μεσάνυχτα πάρτι με DJ sets από τους παραγωγούς του σταθμού. Εννοείται ελεύθερη είσοδος.

son muchas las cosas que me han fascinado.

Lex Run Samples στον αέρα του Κόσμος 93,6. Αυτό το ιδιαίτερο project από τη Γερμανία και ένα κομμάτι εδώ φόρος τιμής στον Ουρουάνο μουσικό Εντουάρδο Ματέο. Λαβίδα τελώς Ουρουάιος και με το κομμάτι Τζακαρί από Σόφι Τάκερ και Ραέλ φτάνουμε στο δελτίο ειδήσεων που θα ακούσουμε λιγάκι από το Air News Radio.

0: debaixo do cobertor. O resto é só deixar.
1: Η ενημέρωση σε τίτλους.
2: Τραγωδία στη Ρόδο. Νεκρός ανασύρθηκε άνδρας στην περιοχή Στεγνών Αρχαγγέλου όταν το αυτοκίνητό του παρασύρθηκε από χήμαρο. Σφυροκοπάει κακοκαιρία, έβοια και σποράδες. Αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112. Συνεδρίαση Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου εκ νέου συστάσεις της πολιτικής προστασίας. Αυξημένο κατά 30% θα είναι και το επίδομα θέρμανσης για τον φετινό χειμώνα, με το ανώτατο ποσό να ανεβαίνει από τα 1.200 στα 1.560 ευρώ. Στα 1,55 ευρώ το λίτρο θα ανοίξει η αγορά από αύριο για το πετρέλαιο θέρμανσης, μετά τις νέες κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των διελιστήριων. Εξαρθρώθηκε σπήρα που διέπρατε κλοπές οικειών και καταλυτών οχημάτων, αλλά και απάτη στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, στις 350.000 ηλία. Μεγάλη φωτιά σε εξαόροφο κτίριο στο Παρίσι, δίπλα στο σιδηροδρομικό σταθμό Austerlitz. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες αύριο, κυρίως στα ανατολικά, ενώ σταδιακά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Έως 20 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 18 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
3: Κόσμος 93,6.
4: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατή ενημέρωση στη GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
5: 25 χρόνια ο Νέα και ο Κόσμος 93,6 τα γιορτάζει live στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ, ο ανερχόμενος Γάλλος Soulman Τιουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα, η αγαπημένη Ιμάνη σε ένα μοναδικό radio show, και στις 8 το βράδυ η Αλκιόνη με ένα special αφιέρωμα στα αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή στο more.com. Radio Sounds Festival 16, 17 και 18 Οκτωβρίου σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Hercules and Rebecca, το ηλεκτρονικό δίδυμο από τη Γερμανία, άφησαν όμως την καρδιά τους στο πράσινο ακροτήρι. Μετά από ένα ταξίδι τους εκεί, επηρεάστηκαν βαθιά από την κουλτούρα της χώρας. Εδώ τραγούδησαν στα πορτογαλικά το υπνοτικό Infelicidad. Και έτσι σας καλωσορίζουμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Φύγαμε για την Αυστραλία τώρα, το δίδυμο των Trover. Εδώ από τον ντεμπούτο τους άλμπουμ, το Stone Fruit Sessions. To Leave the Sea, καλησπέρα και πάλι.

Last Train to London, διασκευή βεβαίως στο κλασικό disco pop τραγούδι των Electric Light Orchestra από το 1979, εδώ οι Γερμανοί Ρίκας. Και ένα από τα πιο ωραία κομμάτια κατά τη γνώμη μου, τον Tame Impala. The Less I Know The Better από το 2015.

Πέρασε η ώρα και ξεχαστήκαμε. Λούτσιο Μπατίστη Ανκόρα του Κωνσταντίνος Πατζόγλου είναι στο στούντιο και ακολουθεί για το επόμενο δίωρο. Εμείς τα λέμε ξανά αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Πολύ σας ευχαριστώ για την παρέα και την επικοινωνία. Ελπίδα Παπουτσή ήταν στον ήχο. Από τη Λουκία Σούπουλη, καλή συνέχεια σε όλους.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
2: Ο ζωντανός θρύλος του Chicago Blues επιστρέφει στο Half Note. John Primer and Giles Robson, ο κιθαρίστας του Muddy Waters και του Magic Slim και η φοβερή φυσαρμόνικα του Robson σε απόσταση αναπνοής. Από Παρασκευή 16 έως Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, το απόλυτο Chicago Blues του John Primer κοντά μας. Φυσικά στο Half Note. More.com. Halfnote.gr.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Full και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
4: Εγγύηση? Τι μου λες?
3: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλαντ. Πάθη. Μυστικοί έρωτες. Παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο Τίβιλαντ. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. Τίβιλαντ. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ, στην ΕΡΤΕΝΑ.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

Καθώς ερχόμουν στον καθρέφτη του οδηγού, παρατηρούσα πίσω μου ότι υπήρχε ένα άνοιγμα στον ουρανό. Γιατί έχει πέσει αυτό το σύννεφο σήμερα και μας έχει πλακώσει. Αλλά δεν μπορεί να πεις. Ωραίο το απόγευμα Τετάρτης και 14 Οκτωβρίου, βροχερό απόγευμα Τετάρτης, πολύ βροχή από το πρωί, αυτή είναι η αλήθεια και είμαστε εδώ με τις μουσικές μας να γεμίσουμε αυτό το απόγευμα μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 6. Συναντιόμαστε λοιπόν στον αέρα του κόσμου μας, στους 93,6, συναντιόμαστε και στο rteco.gr, τη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε. Έχω ελπίδα, παπουτσί απέναντί μου στον ήχο. Και όλα καλά. Κωνσταντίνος Παντζόγλου στα λόγια και τα τραγούδια. Καλή ακρόαση.

0: τέλος ατμοσφαιρικό, η επιστροφή της Αν Μπρουν. Νορβηγία θα πει αυτό. Και Hold Me.
1: Hold Me.
0: Τώρα να σας πω, θα ήθελα να ήμασταν σε ένα βουνό με ένα μεγάλο παράθυρο μπροστά μας, να βλέπουμε δάσος και βροχή. Αλήθεια, εσείς πού θα θέλατε να είστε αυτή την ώρα, αυτό το απόγευμα Τετάρτης? Λοιπόν, κόσμος, 93,6 τα ραδιόφωνα και 2-10-6-0-6-64-29 για να μας πείτε πού είστε και τι κάνετε. Και γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio, εκεί μας στέλνετε το μήνυμά σας. Επικοινωνούμε και στα social Κόσμος 936. Αυτό ταιριάζει με την ημέρα. Πίσω στο 2015, ο δικός μας paper cut.

Soul TYO. Θα είναι το βράδυ της Παρασκευής στην Αθήνα για πρώτη φορά. Σε αυτή τη μεγάλη γιορτή για τα 25 χρόνια Κόσμος 93,6 στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, έρχεται λοιπόν για ένα live μόνο για εμάς. Και φαντάζομαι ότι αν είστε από τους τυχερούς που έχετε εξασφαλίσει δελτίο εισόδου, θα τον δείτε κι εσείς μαζί μας, τον Τιουάιο, αυτόν τον Γάλλο soulman. Γεννήθηκε στο Παρίσι, ταξίδεψε πάρα πολύ σαν μουσικός του δρόμου στις Ηνωμένες Πολιτείες και το όνομά του είναι Remy Stern και το Τιουάιο σημαίνει The Young Old από τη φωνή του. Λοιπόν, Παρασκευή βράδυ στις 8.30 στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στη μεγάλη γιορτή του κόσμους. Και έρχεται λοιπόν αυτό το τριήμερο, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Έχουμε ξαναπεί γι' αυτό, σας περιμένουμε όλους για να γιορτάσουμε μαζί και να γιορτάσουμε αυτά τα 25 χρόνια στον αέρα του ραδιοφώνου. Εκεί θα έχουμε Ιμάνη και Αλκιόνη και το Σάββατο το δικό μας πάρτι με τους παραγωγούς του σταθμού. Θα πούμε και άλλα στην πορεία της εκπομπής. Για την ώρα πρέπει να πάμε στις 4.30 για τις ειδήσεις. Είμαστε Curtis Harding από το 2015. Αυτό ακριβώς, Beautiful People. Μεγάλη καλησπέρα στην Άξο. Σε εσάς που μας στέλνετε αυτές τις φανταστικές φωτογραφίες από τη θάλασσα αυτή την ώρα. Το συννεφιασμένο ουρανό της Νάξου.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σαρωτικό το κύμα της κακοκαιρίας στη χώρα. Νεκρός στη Ρόδο, 62χρονος ξενοδοχοϋπάλληλος που παρασύρθηκε με το αυτοκίνητό του στη θάλασσα. Αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112 σε έβοια και σποράδες. Συνεδρίαση Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου εκ νέου συστάσεις της πολιτικής προστασίας με τεμποδίων οι θαλάσσιες συγκοινωνίες λόγω των θυελωδών ανέμων. Κλειστός ο δρόμος Μαρκοπούλου Μαλακάσας λόγω υπερχείλισης ρέματος. Αυξημένο κατά 30% θα είναι και το επίδομα θέρμανσης για τον φετινό χειμώνα, με το ανώτατο ποσό να ανεβαίνει από τα 1.200 στα 1.560 ευρώ. Στα 1,55 ευρώ το λίτρο θα ανοίξει η αγορά από αύριο για το πετρέλαιο θέρμανσης μετά τις νέες κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των διελιστηρίων. Στο νοσοκομείο Μεσολογγίου μεταφέρθηκε μαθητής της πρώτης λυκείου όταν παράθυρο αποκολλήθηκε από τη θέση του λόγω του δυνατού αέρα και έπεσε πάνω του την ώρα του μαθήματος. Νέα φωνικά πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας εξαπέλυσε η Ρωσία στη διάρκεια της νύχτας. Τουλάχιστον 7 νεκροί και περίπου 600.000 κάτοικοι χωρίς ρεύμα. Ο Πούτιν αγνοεί την ενεργειακή εκεχηρία του Τραμπ, λέει οργισμένος ο Ζελένσκι. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες αύριο κυρίως στα ανατολικά, ενώ σταδιακά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Έως 20 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 18 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: 25 κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Imani. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Κόσμος Radio.gr.
3: You are invited to listen to your favorite type music, where the recorded sound starts its journey from the record groove to your ear.
4: If a husband leaves his wife while the moon is waning, he will not be seen by her again.
5: Είναι αλήθεια; Ονειρεύομαι.

Atomic και τα χίλια μυστικά, ή αλλιώς κάτω από το μαύρο ουρανό. Εμείς είμαστε κάτω από τον γκρίζο ουρανό σήμερα. Απογευματάκι η Τετάρτη στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr μας βρίσκεται live και on demand, και είμαστε στο δεύτερο ημίωρο εκπομπής και έβλεπα νωρίτερα ένα θέμα για το τι συμβαίνει όταν κανείς διαβάζει δυνατά και γράφει πως μεγαλώνοντας μαθαίνουμε να διαβάζουμε σιωπηλά για να μην ενοχλούμε, αφήνοντας έτσι τις λέξεις να σχηματίζονται μέσα στο μυαλό μας. Όμως το να ακούμε τη φωνή μας καθώς διαβάζουμε κρύβει ωφέλη που αξίζει να ανακαλύψουμε ανεξάρτητα από την ηλικία μας. Και το πρώτο πράγμα λέει ότι προσφέρει σημαντικά ακαδημαϊκά ωφέλη, καθώς η δυνατή ανάγνωση συμβάλλει στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου, το έχουμε ανάγκη, παρένθεση, στην ανάπτυξη της αναγνωστικής κατανόησης και στη βελτίωση της γλωσσικής έκφρασης. Βοηθάει και στην εξοικείωση με την ορθή προφορά των λέξεων, στην αναγνώριση της σημασίας των σημείων στίξης, στη μεγαλύτερη ευχέρεια και στον καλύτερο ρυθμό και στην εκφραστικότητα. Αυτά υποστηρίζει ο Σαμ Ντάνκαν, που είναι ερευνητής στο University College στο Λονδίνο, και επισημαίνει ότι μπορεί να βοηθήσει ακόμη και στην κατανόηση σύνθετων κειμένων το να διαβάζουμε δυνατά. Επίσης, όταν προφέρουμε τις λέξεις, ενεργοποιούμε περισσότερες από μία αισθήσεις, αφού βλέπουμε το κείμενο, ακούμε τη φωνή μας και συμμετέχουμε ενεργά στην παραγωγή του λόγου. Ερχόμαστε σε επαφή φυσικά με τα συναισθήματά μας, καθώς οι λέξεις μπορούν να μας φέρουν αντιμέτωπους με συναισθήματα, αναμνήσεις και προσωπικές εμπειρίες που δεν είχαμε μέχρι τότε επεξεργαστεί συνειδητά. Η διαδικασία, λέει, του να διαβάζεις δυνατά μπορεί να λειτουργήσει ως αφορμή για προσωπικό αναστοχασμό και δημιουργική έκφραση. Και γίνεται και μια κοινή δραστηριότητα επίσης, γιατί μπορείς να διαβάζεις δυνατά όχι για σένα μόνο, αλλά και για τους φίλους ή για τους ανθρώπους στην οικογένεια, και αυτές οι στιγμές δημιουργούν χώρο για συζήτηση, ανταλλαγή ιδεών και διαφορετικές ερμηνείες. Και τέλος, λέει αυτό το άρθρο, ότι το να διαβάζουμε δυνατά μπορεί να μας βοηθήσει να εξοικειωθούμε με τη φωνή μας και να αισθανθούμε μεγαλύτερη άνεση όταν εκφραζόμαστε μπροστά σε άλλους. Ενισχύει λοιπόν και την αυτοπεποίθηση. Τα κρατάμε όλα αυτά. Να διαβάζουμε είναι το θέμα.

διόρθωση. Είπα την προηγούμενη εβδομάδα, ήθελα να πω τον προηγούμενο μήνα, αλλά δεν πειράζει, σχετικός είναι ο χρόνος νομίζω. Σον Ρομπεπέρα από το Μεξικό με Αλουιδάστε λοιπόν.

και Σάντα, One Woman Man, και έχουμε το πρόγραμμα του Θεάτρου Τέχνης υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Μαριάννας Κάλμπαρη. Το Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν παρουσιάζει λοιπόν το πρόγραμμα για τη θεατρική σεζόν που τώρα ξεκινά, αντλώντας έμπνευση από τον στίχο του Γιώργου Σεφέρη και θέτοντας το διπλό ερώτημα «Πού θες να πάμε, πού θες να πας?». Το φετινό κόνσεπτ λοιπόν συμπυκνώνει τη διάθεση για μια κοινή αλλά και προσωπική αναζήτηση. Το θες εκφράζει φυσικά την επιθυμία και τη βούληση να πάρουμε θέση απέναντι στην εποχή μας. Το πάμε πάλι χωρά τη συλλογικότητα, ενώ στο πας ο καθένας συναντά την προσωπική του επιθυμία και την ευθύνη των επιλογών του. Και αυτή η διαδρομή λοιπόν αποτυπώνεται μέσα από 11 παραστάσεις στις δύο κεντρικές σκηνές, παραστάσεις στην παιδική και εφηβική σκηνή, καθώς και τη νέα σκηνή νέων δημιουργών, και είναι 4 θεματικοί άξονες των φετινών παραστάσεων στο Θέατρο Τέχνης. Ο πρώτος είναι πρόσωπα που κοιτούν στο παρελθόν για να κατανοήσουν το παρόν, είναι οι γυναικείες φωνές που διεκδικούν τον δρόμο τους, είναι η κοινή πορεία σε δοκιμασία και είναι και οι νέοι δρόμοι με δράσεις και παραστάσεις όπου παιδιά, έφηβοι και νέοι δημιουργοί χαράζουν τις δικές τους νέες διαδρομές. Έχει πολύ ενδιαφέρον το φετινό πρόγραμμα στο Θέατρο Τέχνης, να το αναζητήσετε και να παρακολουθήσετε και τις παραστάσεις. Στα της βροχής, στα τραγούδια της βροχής τώρα. Raindrops keep falling on my head. Daily 60s. And just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. The raindrops keep falling on my head. Bert Baccarat, έτσι. Τι εποχή.

Loaded Honey, Lydia Kito, Jay Lloyd, Don't Speak λοιπόν. Και με καινούργια Aaron Fraser πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα εκπομπής.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Στις 17 Οκτωβρίου η Bloombox για ένα ιδιαίτερο session και στις 18 Οκτωβρίου η Vicky B Band για ένα δίμερο μουσικής εμπειρίας και γευστικής απόλαυσης. One Therapy Κηφισιά, στη γρημένη πλατεία μας. 210-8019-533, Λεωφόρος Κηφισίας 236.
3: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά, νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με το γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατεία ενημέρωση της GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
4: Petrichor. Η λέξη για τη μυρωδιά της γης μετά την πρώτη βροχή. Στο jazz at Megaron αυτή η αίσθηση γίνεται μουσική. Ο τρομπετίστας Ανδρέας Πολυζωγόπουλος παρουσιάζει την πέμπτη προσωπική του δουλειά. Πρωτότυπες jazz συνθέσεις μαζί με τον Πέτρο Κλαμπάνη στο κοντραμπάσο και τον Ουέζ Διριέχη στο πιάνο, χωρίς κρουστά. Ανδρέας Πολυζωγόπουλος 3, Petrichor, 15 Νοεμβρίου, megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

εκδοχή, τη φοβερή εκδοχή στο Limit από Νέα Σμιθ, 6 λεπτά μετά από τις 5. Είναι απόγευμα Τετάρτης, είναι ο Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Συναντιόμαστε για τη δεύτερη μας ώρα, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα, εδώ με τις μουσικές που ξεχωρίζουμε και που μας μιλάνε κατευθείαν στο συνέστημα, θέλω να πιστεύω. Λοιπόν, καλησπέρα ξανά, καλησπέρα. Γιατί γελάς? Καλησπέρα αν άνοιξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας. Συμφωνεί, λέει. Okay, το δέχομαι. I do. Και μέχρι τις 6 η Ελπίδα Παπουτσί που συμφωνεί στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Και πάμε τώρα σε αυτό εδώ. No name. Το reality check. Opposite.

Αυτό ήταν το Paradise, Jordan Rakey, και θέλω να μιλήσουμε για κινηματογράφο. Τώρα θέλω να σας πω στην επόμενη Τρίτη στην ταινιοθήκη της Ελλάδος, γιατί έρχεται μια σημαντική Ινδή σκηνοθέτρια. Έρχεται λοιπόν στη χώρα μας. Η ταινιοθήκη της Ελλάδος και η πρεσβεία της Ινδίας στην Ελλάδα παρουσιάζουν σε ψηφιακά αποκατεστημένη κόπια την ταινία Abhas του 1997 της Bijaya Jena. Την επόμενη Τρίτη στις 6 το απόγευμα στην ταινιοθήκη για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε συνεργασία με το WIFT.gr, και θα ακολουθήσει και η συζήτηση με την σκηνοθέτρια και πρωταγωνίστρια της ταινίας, την Bijaya Jena, και τον ιστορικό τέχνης και επιμελητή κινηματογραφικών αφιερωμάτων Ingo Starrs. Η ταινία που λέτε διαδραματίζεται το 1955 στην Ορίσσα με φόντο μια φεουδαρχική δομή που καταραίει, ωστόσο τα ίχνη της παλαιάς μεγαλοπρέπειας και δόξας είναι ακόμη ορατά. Και ο φεουδάρχης Ρέι Σαχίν, φόντο μια φεουδαρχική δομή που καταραίει, ωστόσο τα ίχνη της παλαιάς μεγαλοπρέπειας και δόξας είναι ακόμη ορατά, και ο

στον Ινδικό κινηματογράφο και είχε αρκετό ενδιαφέρον να παρακολουθήσει κανείς αυτή την ταινία του 97 την επόμενη Τρίτη στην ταινιοθήκη στις 6 το απόγευμα. Και τώρα ήρθε η ώρα για να κάνουμε μια μεγάλη βουτιά στο παρελθόν.

Santiago Moraes, Los Halcones. Από τα πολύ δικά μας, τα κόσμου στα τραγούδια, ξέρετε. Λίγο πριν από τις 5:30, λίγο πριν από τις ειδήσεις, στη Ρόδο είναι στραμμένα τα μάτια σήμερα. Πάμε να μάθουμε τις τελευταίες εξελίξεις και μετά τελική ευθεία.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε ύφεση σφοδρή κακοκαιρία στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τραγωδία στη Ρόδο με έναν 62χρονο νεκρό που παρασύρθηκε το αυτοκίνητό του στη θάλασσα. Κλειστά και αύριο τα σχολεία όλων των βαθμίδων στη Ρόδο με απόφαση του Δημάρχου προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να καταγραφούν οι ζημιές. Εκτεταμένες ζημιές και προβλήματα σε Εύβοια, Σποράδες και Αττική. Μετεμποδίων τα ακτοπλοϊκά προβλήματα λόγω των θυελλωδών ανέμων. Αυξημένο κατά 30% θα είναι και το επίδομα θέρμανσης για το φετινό χειμώνα, με το ανώτατο ποσό να ανεβαίνει από τα 1.200 στα 1.560 ευρώ. Στα 1,55 ευρώ το λίτρο θα ανοίξει η αγορά από αύριο για το πετρέλαιο θέρμανσης μετά τις νέες κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των δηληστηρίων. Νέα μέτρα στήριξης για τους αλλοιείς ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με επιδότηση 40 λεπτών στο πετρέλαιο για τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Στον εισαγγελέα διαβιβάστηκε ο φάκελος με 42 επιχειρήσεις αισθητικής στην Αχαΐα προκειμένου να διερευνηθεί αν διαφημίζουν ή παρέχουν ιατρικές αισθητικές υπηρεσίες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Δεν επιδιώκει νέα επίθεση κατά του Ιράν πριν από τις Ισραηλινές εκλογές, δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό του Ισραηλινού στρατού, αναφέροντας πως ένα τέτοιο ενδεχόμενο δεν μας εξυπηρετεί, δεν είναι καλό. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες αύριο, κυρίως στα ανατολικά, ενώ σταδιακά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 18 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: «25 χρόνια ο Νέαρ» και ο «Κόσμος 93,6» τα γιορτάζει live στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Την Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου, στις 8.30 το βράδυ, ο ανερχόμενος Γάλλος Soulman, Τιουάγιο, για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Την Κυριακή, 18 Οκτωβρίου, στις 7 το απόγευμα, η αγαπημένη Ιμάνη σε ένα μοναδικό radio show και στις 8 το βράδυ η Αλκιόνη με ένα special αφιέρωμα στα αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή στο more.com. Radio Sounds Festival 16, 17 και 18 Οκτωβρίου σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
0: Ακούτε Κόσμος.
4: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

London Grammar. Και έτσι γυρίσαμε, μπήκαμε στο τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής. Ήρθε και ο Μπαμπής Δούκαρος τώρα στη φροντίδα του ήχου, ο Κωνσταντίνος Παντζουγλουμένης στο μικρόφωνο και τις μουσικές μέχρι τις 6. Τελευταίες καλησπέρες στο 210-606-6429 και μηνύματα στο Viber του σταθμού Cosmos Radio. Έτσι θα μας βρείτε και θα στείλετε το μήνυμά σας. Τα λέγαμε και χθες ότι κυκλοφόρησε αυτός ο ύμνος από Fontaine's DC και Ρωσαλία. Και είναι η νέα μας αδυναμία, το νέο κόλλημα να το πεις. Φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει από τη σημερινή εκπομπή. Where is gone? Εντελώς ατμοσφαιρικό και χειμωνιάτικο κάπως, φθινοπορεινό, στο πούμε έτσι. Θα το πάρουμε και το χειμώνα μαζί μας, το τραγούδι δεν υπάρχει.

Lose Your Soul από τα παλιά. Και να πούμε τώρα, λίγο πριν φύγουμε, να πούμε για το τριήμερο που έρχεται, το τριήμερο της γιορτής του κόσμου μας, που κλείνει 25 χρόνια και το γιορτάζει στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή σας περιμένουμε, 16, 17 και 18 Οκτωβρίου, και θα έχουμε live εκπομπές, θα έχουμε DJ sets, θα έχουμε προβολές, συζητήσεις και τρεις συναυλίες με η Μάνη την Κυριακή, τη Y.O. που λέγαμε και νωρίτερα την Παρασκευή, και Αλκιόνι επίσης την Κυριακή. Το Σάββατο υπάρχει αυτή η πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση AI or not AI, αυτή η ανοιχτή συζήτηση με καλλιτέχνες και εκπροσώπους του ραδιοφώνου και των επιχειρήσεων που θα καταπιαστούν με αυτό το θέμα που μας απασχολεί όχι μόνο εδώ στο ραδιόφωνο, αλλά είναι ένα θέμα που απασχολεί γενικά, η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και πώς έχει μπει στη ζωή μας και τι σημαίνουν όλα αυτά για τη μουσική και τη δημιουργία. Και μετά το Σάββατο, μετά από αυτή τη συζήτηση, θα υπάρχει και το πάρτι, θα γίνει και το πάρτι με DJ sets από τους παραγωγούς του σταθμού. Όλα αυτά λοιπόν, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, γιορτάζουμε 25 χρόνια στον αέρα του κόσμου μας. Και μια στάση στη Γαλλία τώρα. Αν θέλετε, δυναμώστε το ραδιόφωνο, θα με θυμηθείτε, είναι πολύ ωραίο.

Ήλφω και τη Ματών, περίμενε με, πρέπει να με περιμένεις, έτσι λέει αυτό το τραγούδι του Johnny Jane, που είναι ένα από τα νέα ονόματα στην γαλλική indie pop σκηνή, θα το λέει κανείς. Και μάλιστα το καλλιτεχνικό του όνομα αυτό, το Johnny Jane, για το πραγματικό του όνομα είναι Emilian Κιαχνής. Το καλλιτεχνικό του όνομα το έχει εμπνευστεί από το τραγούδι του Gainsbourg από το 1976, La Ballade de Johnny Jane. Μάλιστα. Μια Florence τώρα, για να πάμε για φινάλε.

Florence and the Machine και το My Love για το τέλος. Όχι, έχουμε ένα τραγούδι ακόμα, συγγνώμη, για το προτέλος. Λοιπόν, με καλή διάθεση σας αφήνουμε. Η Κλάουντια Μάτολα έρχεται για το επόμενο δίωρο. Εμείς ανανεώνουμε ραντεβού για αύριο στις 4 το απόγευμα εδώ στο Κόσμος 93,6. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ελπίδα Παπουτσί και τον Παμπιδούκαρο που φρόντιζαν τον ήχο. Ευχαριστώ και εσάς που μείνατε εδώ στην παρέα του απογεύματος, συντονισμένες και συντονισμένοι για τα καλά λόγια και τα μηνύματα και την επικοινωνία. Αύριο πάλι. Lauryn Hill για το τέλος. Αυτό είναι. Καλό απόγευμα από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.

0: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
1: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Seven Nation Army, Grand About, το remix Nostalgia 77, Alice Russell φωνή. Κόσμος στα ραδιοφωνά σας, 93,6. Είναι η Κλάουντια Μάτωλα εδώ, στο μικρόφωνο της μουσικής, ένα road trip μουσικό. Είναι ο Μπάμπης Δούκαρος απέναντί μου, στη φροντίδα του ήχου. Τετάρτη απογευματάκι, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, με ένα γκρίζο σύννεφο στον ουρανό εδώ στα βόρεια προάστια, πάνω από το ραδιομέγαρο, που φαίνεται αγριεμένο. Λέτε sunshine το τραγούδι, κανένα sunshine. Γκρίζα σύννεφα έτοιμα να ρίξουν τη βροχή. Το μόνο σίγουρο.

The Sunshine. Βροχή εμείς έχουμε, Sunshine δεν έχουμε. Φθινοπορεινό, γκρίζο τοπίο και δροσιά πολύ. Ευτυχώς τα πράγματα στον καιρό φτιάχνουν την Παρασκευή που θα συναντηθούμε σε ένα τριήμερο φοβερό, σε ένα γιορτινό τριήμερο στο κέντρο πολιτισμού Δήμα Σταύρος Νιάρχος, όπου εκεί θα βρίσκονται όλοι οι παραγωγοί του κόσμου, μουσικές, ο Τιουάιο, η Μανή, η Αλκαιόνη, live DJ sets, βινίλια, συζητήσεις για το AI, όλα μέσα σε τρεις μέρες θα γίνουν και θα ακούσουμε και εκπομπές δικές σας. Βέβαια, έκλεισε ο διαγωνισμός βέβαια. Όσοι στείλατε, στείλατε τις ιδέες σας, τις προτάσεις σας και θα τις ακούσουμε ζωντανά Σάββατο και Κυριακή και θα είμαστε δίπλα να σας κρατάμε το χέρι, να μην αγχώνεστε. Ζωάο Σέλβα, Φουτούρο στη Βραζιλία. 2-10-60-64-29 το τηλέφωνο στο στούντιο rtk.gr. Διαδικτυακά ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας. Για εσένα, όπου και αν βρίσκεσαι. Viber, η παρέα η σωστή εδώ στο Viber. Στέλνετε τα μηνύματα, τα διαβάζουμε καθημερινά. Messenger, social media. Like, follow, κάνεις όλες τις σελίδες, μαθαίνεις πολλά και παίρνεις μέρος σε διαγωνισμούς. Ο κόσμος είναι δίπλα σου με όποιο τρόπο.

Φουτούρο στη Βραζιλία, Ζωά Σέλβα στον αέρα μας, Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Βίβα λα Λιμπερτά, Τζοβανότη, από τη Βραζιλία στην Ιταλία.

Η Σάρα Τζαρούς στο When Doves Cry του Prince σε αυτή τη folk εκτέλεση Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Υπέροχη φωνή η Σάρα Τζαρούς, Sky Newman στα ωραία τραγούδια του 2026. Και εντάξει, το άλμπουμ το Outsider του TY είναι από τις καλύτερες στιγμές.

Sky New Man από τα ωραία άλμπουμ στο 26. Πλησιάζει η μέρα που θα τα ακούσουμε και θα τα ψηφίσουμε παρέα. Το Outsider είναι από τα αγαπημένα μας, είναι φοβερή παραγωγή. Είναι Adrian Quesada από πίσω, ο οποίος βρήκε άλλο ένα ταλέντο, τον DIY, και έχουμε την ευκαιρία να τον γνωρίσουμε μέσα από το Party Cosmos, από το τριήμερο φεστιβάλ για τα 25 χρόνια Cosmos στα ραδιόφωνά σας 93,6. Και ο DIY είναι πάρα πολύ ενθουσιασμένος που θα έρθει στην Ελλάδα για πρώτη φορά και έχει κοινό που αγάπησε τόσο πολύ το άλμπουμ του, και ακούμε παρέα τα τόσα τραγούδια του, ακούγεται όλο έτσι νεράκι. Είναι από αυτά τα άλμπουμς που πατάς play και παίζει όλο με άνεση. Your house, my house is your home. Τι Wyo, θα το ακούσουμε αυτό σίγουρα live. Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου. Τι Wyo θα βγει και στον αέρα να μιλήσει. 8 η ώρα

House is your home, Monty Wyo, λοιπόν, ζωντανά την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στο Φάρο. Και μετά θα είμαστε παρέα με ένα DJ set με μουσικές, κόσμο για χορό. Σας περιμένουμε την Παρασκευή όλα αυτά και ζωντανά η εκπομπή. Θα εκπέμπουμε ζωντανά από το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Σάββατο όλη μέρα με εκπομπές που θα ακούσουμε και τις δικές σας και την Κυριακή. Συζητήσεις για την τεχνητή νοημοσύνη και η Μανή και η Αλκιόνη την Κυριακή.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κάθε ένταση και χτύπημα σε Ορμούς και Ουκρανία δημιουργούν μια μεγάλη αναταραχή και ένα σπιράλ αυξήσεων σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο και διεθνή πληθωρισμό και υψηλό κόστος ζωής, δήλωσε από τη Λάρισα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι καμία χώρα δεν είναι γαλατικό χωριό. Νωρίτερα, σε συνάντηση με την προσωπία αγροτών, τόνισε ότι ο διάλογος είναι διαρκής και ξεκινάει νωρίς. Έχουμε μια διεθνή κρίση που δεν ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει. Είμαι εδώ να σας ακούσω και να δούμε πώς θα συνεχίσουμε. Αυξημένο κατά 30% θα είναι και το επίδομα θέρμανσης για το φετινό χειμώνα, με το ανώτατο ποσό να ανεβαίνει από τα 1.200 στα 1.560 ευρώ. Στα 1,55 ευρώ το λίτρο θα ανοίξει η αγορά από αύριο για το πετρέλαιο θέρμανσης μετά τις νέες κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των δηληστηρίων. Όποιος στην Ελλάδα ζει σε ενίκιο, μετακινείται με όχημα και πληρώνει πετρέλαιο για να θερμανθεί, είναι καταδικασμένος, δήλωσε στο Open ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς. Ένας 62χρονος νεκρός στη Ρόδο από την κακοκαιρία. Κλειστά και αύριο τα σχολεία όλο το Βαθμίδο στο νησί, με απόφαση του Δημάρχου, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να καταγραφούν οι ζημιές. Εκτεταμένες ζημιές και προβλήματα σε Εύβοια, Σποράδες και Αττική. Έως αργά τη νύχτα τα ακτοπλοϊκά προβλήματα λόγω των θυελωδών ανέμων. Νεφός με τοπικές βροχές και καταιγίδες αύριο, κυρίως στα ανατολικά, ενώ σταδιακά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν έως 20 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 18 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: 25 κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινήλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινήλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Imani. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Κόσμος Radio.gr.

Brisk It All, Bruno Mars. Ωραιότατος Bruno Mars από το Romantic. 7:25, Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Βροχερό συννεφιασμένο με άγρια σύννεφα να βλέπω στον ουρανό εδώ στην Αγία Παρασκευή. Κόσμος 93,6, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Ο Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουδια Μάτω λένε στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Άνε Μπρουν και η Άρη. Παρέα δύο γυναίκες από την Νορβηγία.

Superb, Benjamin Biolay. Όταν λες δεν ξέρω, λένε οι ερευνητές, αυτό μελέτησαν ότι οι άνθρωποι που λένε έτσι με ευκολία βέβαια ότι δεν ξέρουν κάτι, η έρευνα έδειξε ότι η ικανότητα να αναγνωρίζεις τα όρια της γνώσης σου, το intellectual humility, συνδέεται με υψηλότερη νοημοσύνη, καλύτερη λήψη αποφάσεων και οι πιο σίγουροι είναι συχνά λιγότερο ενημερωμένοι όσοι είναι σίγουροι για αυτά που ξέρουν. Τροβαίρ, εκτός κι αν ξέρεις κάτι στα αλήθεια καλά.

Holding On, Γκίσμο Βαρύγιας εδώ, Daybeat το remix. Κόσμος 93,6, φθινοπορεινό το απόγευμα. Το φθινόπωρο που μας κάνει τα κόλπα, έρχεται και φεύγει. Φαίνεται σαν να έρθει για να μείνει. Έλα, το τριήμερο καλό θα ήταν να φύγει για λίγο. Το τριήμερο να είναι όσο πιο καλοκαιρινό γίνεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος που σας περιμένουμε. Όλοι οι παραγωγοί θα κάνουν τη βόλτα τους, θα κάνουν ζωντανές εκπομπές. Και ο Βασίλης Σταματίου, Μαρία Μαρκολή, ο Γιώργος Μουχταρίδης, Ρομπίνης Ταγκουράκης, σε DJ sets. Ο Γιώργος Πολυχρονίου θα παίξει μουσικές με βινίλια. Ο Προκόπης Δούκας. Θα συναντηθούμε όλο αυτό το τριήμερο. Όλη η παραγωγή του κόσμου και όχι μόνο. Εσείς που θα κερδίσετε με τις προτάσεις που στείλετε για εκπομπή, θα κάνετε το ντεμπούτο σας. Αυτό θα ανέβει στο Ερτέκο και μπορούμε όλοι να το ακούσουμε. Εμείς θα είμαστε εκεί να σας κρατάμε συντροφιά και

0: στις 17 Οκτωβρίου η Bloombox για ένα ιδιαίτερο session και στις 18 Οκτωβρίου η Vicky B Band για ένα διήμερο μουσικής εμπειρίας και γευστικής απόλαυσης. Wine Therapy Κηφισιά, στη γρημένη πλατεία μας, 210-8019-533, Λεωφόρος Κηφισίας 236.
1: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατεία ενημέρωση τη GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
2: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα στην Ερτένα.

Down. Σαμπούζο και Λέων Μπρίτζες, αυτό το ντουέτο, αυτή η ωραία συνεργασία. Ο Λέων Μπρίτζες έχει συνεργαστεί με πολλούς καλλιτέχνες αυτή τη χρονιά. Λίγο μετά τις 7 είναι απογευματάκι φθινοπορεινό, βροχερό, συννεφιασμένο, φουλ με τα γκρίζα σύννεφα σήμερα, 14 Οκτωβρίου. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Η Ελπίδα Παπουτσή φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτουλα είναι στο μικρόφωνο της μουσικής. Σοκολατάκια τρώμε γιατί ο Γιώργος Μουχταρίδης γιορτάζει. Χρονιά του πολλά, να τον χαιρόμαστε, τον ακούτε καθημερινά. 12 με 2. Bob Dylan έρχεται στον αέρα μας. Beyond Here Lies Nothing. Και νομίζω σαν χθες ήταν που κέρδισε το βραβείο Νόμπελ και έγινε ένας χαμούλης. Έπρεπε να γραφτούν άρθρα και άθρα και πράγματα και πράγματα για να πιστεί ο κόσμος ότι ναι, ο Dylan παίρνει Νόμπελ άνετα.

0: is nothing, Bob Dylan. Ο Leonard Cohen, λέγαμε πριν για το Nobel του Dylan, ο Leonard Cohen είχε πει λίγο πριν φύγει, όταν κέρδισε το βραβείο Nobel, ο Dylan είχε πει ότι το να δίνεις Νόμπελ στον Dylan είναι σαν να δίνεις μετάλλιο στο Everest επειδή είναι το ψηλότερο βουνό. Εννοείται ότι ένας καλλιτέχνης σαν τον Dylan, γιατί υπάρχει λογοτεχνία γύρω από το έργο του, έτσι διδάσκεται το έργο του και σε πανεπιστήμια, στη λογοτεχνία, υπάρχει αυτοβιογραφία, ποιητική συλλογή. Εννοείται ότι ο Dylan 50 χρόνια, μισό αιώνα, έχει δώσει μια απίστευτη κληρονομιά σε αυτό τον πλανήτη και γι' αυτό βραβεύτηκε. Βέβαια ο Dylan δίνει πίσω τα λόγια στον Leonard Cohen και έχει πει ότι λατρεύει τα τραγούδια του Cohen, έχει επηρεαστεί και από τον Dylan, εννοείται φανερά ο Cohen σε πολλά σημεία του. Μου αρέσουν όλα τα τραγούδια του Leonard, είχε πει σε μια συνέντευξή του. Το αγαπημένο του θα τα ακούσουμε, είναι το Going Home. Το Going Home, το Show Me The Place και το Darkness είναι αγαπημένα τραγούδια. Και λέει αυτά τα τραγούδια έχουν βάθος, είναι αληθινά. Έχουν απίστευτη αλήθεια και είναι πολυδιάστατα. Σου προκαλεί φοβερή έκπληξη η μελωδία τους, έλεγε ο Dylan, και είναι τραγούδια που αξίζουν, γιατί είναι τραγούδια που σε κάνουν να σκέφτεσαι και να νιώθεις. Τέτοια τραγούδια γράφει ο Cohen. Να ακούσουμε λοιπόν το αγαπημένο τραγούδι του Dylan από τον Leonard Cohen, Going Home.
1: Leonard, he's a sportsman and a shepherd. He's a lazy bastard living in a suit. But he does say what I tell him, even though it isn't welcome. He just doesn't have the freedom to refuse. He will speak these words of wisdom like a sage, a man of vision, though he knows he's really nothing but the

0: Going home, Leonard Cohen. Και όπως πολύ σωστά είχε πει κάποτε, ότι δεν υπάρχει κακό τραγούδι στον πλανήτη ολόκληρο, γιατί οποιοδήποτε τραγούδι έχει αγγίξει έναν άνθρωπο.
1: In a suit.
0: Είναι ένα σημαντικό τραγούδι. Οποιοδήποτε τραγούδι έχει συνοδέψει εμπειρίες, συναισθήματα για κάποιον. Το έχει συνδέσει ένας άνθρωπος με κάτι δικό του ή τον έχει βοηθήσει στη ζωή του. Αυτόματα αυτό το τραγούδι είναι σημαντικό, έλεγε ο Λέοναρντ Κοέν, και δίκιο είχε, και πολύ ωραία το έβαλε το θέμα στο τραπέζι. Το ίδιο είχε πει και με έναν τρόπο παρόμοιο ο Μπρους Σπρίγκστιν. Έλεγε ότι δεν κοιτούσε πολύ θετικά την Τέιλορ Σουίφτ, μέχρι που μία μέρα που πήγε να πάρει την κόρη του από ένα ταξίδι από το αεροδρόμιο και μπήκε η κόρη του στο αυτοκίνητο, την είδε να ουρλιάζει, να τραγουδάει, να το ζει στο πετσί της, όλο το σώμα, το τραγούδι της Τέιλορ Σουίφτ που είχε βάλει στο αυτοκίνητο. Και όταν έβλεπα, λέει, έλεγε ο Μπρους Σπρίγκστιν, την κόρη μου να κάνει έτσι, είδα το impact, όλη αυτή την επίδραση που έχει η μουσική της Taylor Swift σε ένα νέο κορίτσι, σε πόσα νέα κορίτσια έχει, όχι μόνο στην κόρη του Bruce Springsteen. Τότε ένιωσα ότι κάτι καλό κάνει αυτή η γυναίκα, αφού συγκινεί τόσο πολύ τόσο κόσμο, και κάπως έτσι συμπάθησε την Taylor Swift.

This Fire of Autumn, λοιπόν. Αυτό το φθινόπωρο που τελικά άργησε, αλλά κάπως ήρθε. Η Tinder Sticks είναι στον αέρα μας, 14 Οκτωβρίου, απογευματάκι Τετάρτης, Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας και στο Moon Dance του Van Morrison, ο Michael Bublé.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: 25 κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Imani. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κόσμος 93,6.

Just don't know what to do with myself. Dusty Springfield. Και αυτό είναι ένα από τα αγαπημένα τραγούδια, ήταν του Freddie Mercury. Αυτό ήταν στη λίστα του με τα καλύτερα τραγούδια. Μέσα είναι και το τον Άφρικα, το Κασμίρ, το Led Zeppelin, Get Around, Beach Boys, το Careless Whisper του άρεσε, τον Wham, Jelly House Rock. Πάρα πολλά τραγούδια και τα περισσότερα ήταν hits που ήταν τα αγαπημένα του. 8:25, Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Είναι Τετάρτη, είναι 14 Οκτωβρίου. Κλάουδια Μάτωλα θα είναι εδώ σε ένα road trip μουσικό για λίγο ακόμη. Είμαστε παρέα. Η Ελπίδα Παπουτσή βρίσκεται απέναντί μου και φροντίζει τον ήχο μας. Προσοχή εκεί έξω με βροχή. Πολύ βροχή από ό,τι διαβάζω. Leon Bridges, Illusion. Άλλη μια ωραία στιγμή και στο 2026 για τον Leon Bridges.

heaven, you know that I love. Vehicle, ακούσαμε από τη Shirley Bassey. Ann Carson, που κέρδισε τον Νόμπελ Λογοτεχνίας για το 2026, λέει για τον έρωτα τι επιθυμεί ο ερωτευμένος τον άλλον, ή έτσι νομίζει. Στην πραγματικότητα, λέει Ann Carson, ο άλλος είναι απλά ένα τέχνασμα που χρησιμοποιεί ο έρωτας για να φανερώσει τον ερωτευμένο έναν προηγουμένως άγνωστο εαυτό του. Λέει Ann Carson, αυτό κάπως πιο τολμηρά θα λέει κανείς ότι το έχει πει ο Φερνάντο Πεσόα. Και πολύ πολύ πιο τολμηρά. Ο Πεσόα έλεγε ότι ποτέ δεν αγαπάμε κάποιον straight κατευθείαν στο τραπέζι. Τα λέει ο Πεσόα. Αγαπάμε, τα έλεγε. Αγαπάμε απλώς την ιδέα που σχηματίζουμε για κάποιον. Τελικά αυτό που αγαπάμε είναι μια δική μας έννοια. Και ο εαυτός μας. Straight forward, Πεσόα.

Η Bond, κορίτσια στο Λιμπερτάγκο του Άστρο Πιατσόλα. Και αφού μας πήγε αυτό στην Αργεντινή, θα κάτσουμε στην Αργεντινή για λίγο. Θα μεταφερθούμε στο 1940 για να δώσουμε ένα βραβείο στίχου σίγουρα και έτσι απλόχερα σε ένα από τα ωραιότερα τάγκος όλων των εποχών. Ουμιλασιόν μιλάει για τον συναισθηματικό εξευτελισμό. Σαφέστατα φοβερός όρος υπάρχει, και έτσι όπως το περιγράφει είναι φοβερό να το βλέπεις έτσι, πως το περιγράφει τόσο ωραία, τόσο απλά, τόσο συγκεκριμένα τον συναισθηματικό εξευτελισμό. Μιλάει για τους έρωτες λοιπόν αυτούς οι οποίοι σε υποβαθμίζουν, όπως χρησιμοποιώ ωραιότατα αυτή τη λέξη, καταπληκτική λέξη εδώ σε αυτό το σημείο για να τη χρησιμοποιήσει κάποιος, ότι υποβαθμίζεται κανείς ως άνθρωπος όταν ο σύντροφος, όταν βρίσκεται σε μια τέτοια σχέση που σε υποβαθμίζει, γιατί ουσιαστικά βρίσκεσαι σε ένα σημείο να παρακαλάς για λίγη ζεστασιά, για αυτό που αξίζει ένας άνθρωπος να πάρει, για τον έρωτα, για την αγάπη, για την ανταπόκριση στον έρωτα. Να φτάνει σε ένα τέτοιο σημείο που η τοξικότητα και η συναισθηματική κακοποίηση, ας πούμε, που λαμβάνει κανείς, να είναι σε σημείο που υποβαθμίζει την οντότητά σου την ίδια, λέει εδώ Έκτορ Μαουρέ, αυτό το υπέροχο αηδόνι. Ορχήστρα Χουάν Νταριέντζο. Ξύπνησα, λέει, μια μέρα, κοιτάχτηκα στον καθρέφτη και άρχισα να ακούω τις κραυγές των ανταρτών του εξευτελισμού μου. Πώς άφησα τον εαυτό μου, λέει ο Μαουρέ, να φτάσω σε αυτό το σημείο να γονατίζω για λίγο συνέστημα, για λίγη προσοχή, δεν θα το επιτρέψω ξανά στον εαυτό μου, και ακούω τα ουρλιαχτά των ανταρτών του εξευτελισμού μου. Ουμιλασιόν, Έκτορ Μαουρέ, ορχήστρα Χουάν Νταριέντζο.

σελίδα στον αέρα μας, Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Προσοχή εκεί έξω με τις βροχές. 14 Οκτωβρίου, βράδυ Τετάρτης έρχεται. Κλάουντια Μάτολα ήταν στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Η Ελπίδα Παπουτσή φρόντιζε τον ήχο μας. Ο Grande Amor, Stan Getz και Ζωάζο Ιλμπέρτο για το τέλος. Ο Πέτρος Αδάμ ακολουθεί, μείνετε εδώ στον κόσμο μας. Και εμείς τα λέμε αύριο στις 6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
2: Ο ζωντανός θρύλος του Chicago Blues επιστρέφει στο Half Note. John Primer and Giles Robson, ο κιθαρίστας του Muddy Waters και του Magic Slim και η φοβερή φυσαρμόνικα του Robson σε απόσταση αναπνοής.

0: offroad.gr. Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Εσείς που πάτε?
3: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
4: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
6: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Έψαχνα σήμερα το πρωί έτσι να φτιάξω λίγο τις μουσικές για να ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή. Έξω έβρεχε. Και πέφτω επάνω στην Γκάμπι Μορένο. Στην Γκάμπι Μορένο το 2009 ή το 2010, διότι η Γκάμπι Μορένο εκείνο τον καιρό έκανε περιοδίες, έγραφε κομμάτια για άλλους. Δεν είχε βγάλει ακόμα δίσκο και ήταν και το τελευταίο tour που είχε κάνει. Το είχε κάνει φίλες και φίλοι με την Tracy Chapman. Και πέφτω επάνω στο Ζωμάτλι και λέω: κοίταξε να δεις, λέω, πόσα χρόνια έχουμε να ακούσουμε το Ζωμάτλι. Και πρωτοχρονιά του 2005, φίλες και φίλοι, έχουν κυκλοφορήσει αυτό το εξαιρετικό live στο Fillmore, μια μπάντα που δημιουργήθηκε το 1995 στο Los Angeles. Εξαιρετική, έβαλα μέσα τη σάλσα, τη φάνκ, τη ρέγγε, το hip hop, φυσικά τη rock. Και ήταν και μια μπάντα που θυμίζει λίγο τους Μάλλο, τους Ελτσικάνο και γενικά τον ήχο του νοτιοανατολικού Λος Άντζελες δεκαετίας του 70. Και έτσι πάει εδώ να ξεκινήσουμε στον κόσμο στους 93,6. Είναι Τετάρτη σήμερα, 18 Οκτωβρίου, 8 λεπτά μετά τις 8, πάντα όπως και χθες. Η Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο, 8 η ώρα εδώ σταθερά. Ελπίδα Παπουτσή λοιπόν στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και αφού λέμε για την Γκάμπι Μορένο, δεν είναι δυνατόν να μην την ακούσουμε. Από τον Πολέρος Ψυχεδέλικος, παρέα με τον Αντρίνα Κεσάδα. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

0: de mí.
1: Ευτυχώς που έχουμε πάρα πολύ καλούς ακροατές, είδατε, για αυτό το λόγο είστε εσείς όλοι απ' έξω και μας ακούτε, για να προσέχετε και τι λέμε και τι κάνουμε. Λοιπόν, άκου, αρέσει, ελπίδα τι με πήρε η ακροατής τώρα και μου είπε. Μου λέει μπράβο, πάρα πολύ ωραία, όλα καλά, εξαιρετικό intro, εξαιρετικά τα πρώτα δύο κομμάτια. Βρε Πέτρο, δεν είναι 18 Οκτωβρίου, είναι 14. Γύρισαμε, γελάς. Και εσύ γελάω κι εγώ. Είπαμε 18 Οκτωβρίου. Λοιπόν, δεν είναι 18 Οκτωβρίου, φίλες και φίλοι, είναι 14. 18 Οκτωβρίου είναι προς το τέλος εβδομάδας. Και ξέρετε τι θα γίνει στις 18 Οκτωβρίου. Και στις 18 και στις 17 και στις 16. Δηλαδή, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Θα γίνει το πάρτι. Πού τρέχει το μυαλό μας. Το μυαλό μας, φίλες και φίλοι, τρέχει στο πάρτι. Στο πάρτι του κόσμου που κλείνει φέτος 25 χρόνια. Και μισή. Ανησυχούν, όλα τα υπόλοιπα θα γίνουν όλα στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εκεί θα έχει μουσικές, θα έχει τις εκπομπές που πρέπει να τις έχετε στείλει μέχρι το μεσημέρι σήμερα, για να δούμε ποιοι θα είναι οι 10 που θα ηχογραφήσουν Σάββατο και Κυριακή στο ραδιοφωνικό στούντιο της Εθνικής Βιβλιοθήκης στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Με την υποστήριξη ημών και των τεχνικών, βέβαια, εδώ της ΕΡΤ. Την 30-λεπτή εκπομπή που θα ανέβει στο ΕΡΤΕΚΟ, όπου εκεί είναι τα 5 τραγούδια για το θέμα το δικό σας, για την κατάσταση τη δικιά σας, το γεγονός το δικό σας, το πρόσωπο, το όνειρο, την εμπειρία, τα πάντα. Αυτό είναι, το έχετε επιλέξει εσείς, το έχετε στείλει με 150 λέξεις μέχρι σήμερα το μεσημέρι στη μία. Τώρα από εκεί και πέρα έχουμε live. Έχουμε live το DIY την Παρασκευή. Έχουμε το Σάββατο ένα εξαιρετικό στρογγυλό τραπέζι που θα μιλήσουμε και θα πούμε πράγματα για το AI. Αφορά πολύ κόσμο, ξέρετε, και αφορά και εμάς. Και το AI που είναι, αν θέλετε, έχει μπει μέσα στην ζωή μας. Και έχει μπει μέσα στη ζωή μας. Και στη μουσική και σε όλα τα υπόλοιπα. Εκεί λοιπόν θα γίνει μια ανοιχτή συζήτηση. Με καλλιτέχνες, με εκπροσώπους του ραδιοφώνου. Και μετά έχει πάρτι. Έχει πάρτι με μουσική, με pick-up, με CD, με στικάκια, με όλη την τεχνολογία, τα πάντα. Και την Κυριακή έχει την Ιμάνη. Έχει την Ιμάνη και μετά έχει την Αλκιόνη. Και πάλι μουσικές. Και ζωντανές εκπομπές στην αγορά κάτω. Θεού θέλοντος και καιρό επιτρέποντος, έτσι φαντάζομαι ότι ο καιρός δεν θα μας τα χαλάσει. Αλλά και να τα χαλάσει ο καιρός, υπάρχει plan B. Μου κάνει ελπίδα ότι δεν θα τα χαλάσει ο καιρός και εμείς βλέπουμε ότι ο καιρός δεν θα μας τα χαλάσει. Περιμένουμε λοιπόν όλους εσάς να γιορτάσουμε, να περάσουμε όμορφα και να κλείσουμε 25 χρόνια και να συνεχίσουμε. 16, 17, 18 Οκτωβρίου με ελεύθερη είσοδο, το λέμε αυτό, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Γιατί το κόσμος γιορτάζει και γιορτάζει με όλους εσάς.

2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμοσradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση στο διαδίκτυο, όπου και αν βρίσκεστε, στην Αθήνα, στο εξωτερικό, αλλά και από την γωνία, από το, και από το σπίτι σας. Ακόμα μας ακούτε. Μας ακούτε μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της Δημόσιας Ραδιοφωνίας, εκεί που θα ανέβουν οι 10 καλύτερες εκπομπές στο Ερτέκο του κόσμος, και θα μπορούμε να ακούμε και τις εκπομπές των ακροατών, οι ακροατές που γίνονται μουσική παραγωγή, ραδιοφωνική παραγωγή, γιατί είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η ιδέα να εκφράσετε κι εσείς απόψεις σας, τις ιδέες σας, και 10 καλύτεροι με τα δικά σας τραγούδια, να ανεβάσετε μια ιστορία μισή ώρα και να ακουστεί μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της Δημόσιας Ραδιοφωνίας, όπως και από τηλεόραση μας ακούτε. Έχουμε Facebook, Instagram, μας κάνετε follow και like σελίδες μας, και φυσικά από το Viber, Cosmos Radio 2 λέξεις, επικοινωνούμε online. Ό,τι θέλετε, στέλνετε φωτογραφίες, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Με ρωτάτε τι θα κάνει η Μάνη πάνω στη σκηνή. Η Μάνη πάνω στη σκηνή θα κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα κάθε φορά. Θα βγει και θα τραγουδήσει με τη συνοδεία ενός μουσικού, με μια κιθάρα. Έτσι κι αλλιώς γιορτάζουμε, είπαμε, το Cosmos, ένα τρίμερο Radio Sounds Festival. Γιατί εγώ κάθε φορά που κάνουμε τώρα αυτές τις μέρες το αφιέρωμα και μιλάμε για τις συναυλίες, έχω στο νου μου πάντα αποτυπωμένο το Cosmos Festival και αφήνω το Radio Sounds. Είναι Radio Sounds Festival λοιπόν αυτό, και θα είναι ένα ωραίο radio show με την Ιμάνη, ακουστικό. Έτσι κι αλλιώς η Ιμάνη το υποστηρίζει απόλυτα και θα παίξει τα κομμάτια που η ίδια έχει αγαπήσει ιδιαίτερα, και τα κομμάτια τα οποία, όπως μας έχει πει χαρακτηριστικά, μιλάγαμε πέρυσι τέτοιο καιρό με την Ιμάνη που ήταν να έρθει να κάνει, ή πρόπερση αν θυμάμαι, ήταν να κάνει μια συναυλία. Μου είχα πετύχει τότε στο τηλέφωνο στο Παρίσι, ομοίως σε βροχή, και μας έλεγε αυτό το πράγμα, ότι αν η επιτυχία μου οφείλεται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και δει στην Ελλάδα, οφείλεται στο ραδιόφωνο, οφείλεται σε εμάς και πολύ περισσότερους ακροατές, όπου έκαναν γνωστή πρώτα στην Ελλάδα και δει στην Πολωνία, αυτό ακριβώς που σας λέω, την Ιμάνη γνωστή στην Ευρώπη. Μετά έγινε στις υπόλοιπες χώρες και κάποια στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες, ανεξάρτητα αν η Μάνη είχε μείνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί ήταν ένα μοντέλο. Αν την έχετε δει από κοντά, θα καταλάβετε απόλυτα τι εννοώ. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε λίγο την Ιμάνη. Δεν θα το παίξει έτσι, αλλά μπορεί ίσως μέσα σε όλα τα κομμάτια να κάνει ένα κλικ και να διασκευάσει η Jasmine Sullivan. Έτσι κι αλλιώς το κομμάτι το είχε παίξει με τα Τσέλα και στην Αθήνα, αλλά και στο δίσκο. Περιμένουμε λοιπόν την Ιμάνη, τον Τιουάιο και την Αλκιόνη να τραγουδήσουν για όλους εσάς το πάρτι μας.

Αυτή λοιπόν είναι η Μάνη, την περιμένουμε την Παρασκευή, όχι την Παρασκευή, λάθος, την Κυριακή, στις 8, στις 7.30, κάπου εκεί. Θα δούμε λίγο το time schedule, είναι κάπου εκείνη την ώρα πάντως θα εμφανιστεί η Μάνη για ένα ακουστικό, εξαιρετικό live set για άλλη μία φορά στη χώρα μας. Η Αλκιόνη, με ρωτάει, θα παίξει? Η Αλκιόνη θα παίξει κυρίως κομμάτια που έχει αγαπήσει η ίδια, αλλά θα γκρουβάρει επάνω στη σκηνή και θα έχει ομοίως πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τον Τιουάιο. Πρώτη φορά θα τον δούμε, πρώτη φορά θα τον ακούσουμε στη χώρα μας. Ούτως ή άλλως είναι ανερχόμενος Τιουάιο και έχει βγάλει 2-3 πολύ καλά άλμπουμ. Στο τελευταίο άλμπουμ έχει βάλει το χέρι του και έχει κάνει και την παραγωγή και ο Άντριαν Κεσάδα. Είναι ανερχόμενος και κρατάει πάρα πολύ ψηλά την soul μουσική το 2026. Πάμε φίλες και φίλοι μέχρι τις 8.30 και κατά την νωρίτερα να ακούσουμε το... Έχουν βγει 2-3 καινούρια κομμάτια αυτές τις μέρες και θέλω να τις ακούσουμε. Το ένα είναι το καινούριο άλμπουμ που περιμένουμε να βγάλουν οι Nouvelle Vague. Nouvelle Vague κάνουν ένα αφιέρωμα στους Depeche Mode, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το άλμπουμ, με 12 διαφορετικές γυναικείες φωνές μέσα στο άλμπουμ τους, αλλά καινούριο τραγούδι και προφανώς ετοιμάζει νέο άλμπουμ. Έβγαλε μάλλον πριν από μερικές εβδομάδες και ο Μαρκ Άντονι.

0: Κόσμος 93,6. Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα. Το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. koa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. 25 κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Ιμάνη. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτό λοιπόν είναι το Enjoy the Silence. Αυτή είναι η Nouvelle Vague. Εδώ είμαστε και εμείς, κάπως έτσι επιστρέψαμε στον κόσμο στους 93,6. Είναι Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, 34 λεπτά μετά τις 8. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής, πάντα η Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο. Και είπαμε, οι Nouvelle Vague επιστρέφουν με καινούριο άλμπουμ, ένα άλμπουμ αφιέρωμα στους Depeche Mode, εδώ με τη Sky, με τη Sky Edwards, στα φωνητικά. Και μια πληθώρα άλλων τραγουδιστών και τραγουδιστριών για να παρουσιάσουν αυτό το άλμπουμ αφιέρωμα. Εδώ ακούσαμε και τον Larry Love, βέβαια, για τις ανάγκες του τραγουδιού και την διασκευή, το cover του Enjoy the Silence. Οι Nouvelle Vague που επιστρέφουν και με καινούριο άλμπουμ, αλλά επιστρέφουν και το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου στο Fuzz για μια συναυλία που συνδυάζει αφενός με τις αγαπημένες τους διασκευές, με το νέο τους μουσικό εγχείρημα, ένα άλμπουμ αφιερωμένο αποκλειστικά στους Depeche Mode. Πάνω από 20 χρόνια πορείας είχαν έρθει οι Nouvelle Vague και είχαν γιορτάσει και τα 20 χρόνια στην Ελλάδα. Αυτό το γαλλικό σχήμα που έφερε την αισθητική της Bossa Nova στον κόσμο του New Wave και φυσικά στον κόσμο του post-punk, και καταπιάνεται με το έργο ενός συγκροτήματος σε έναν ολόκληρο δίσκο. Και κοιτώντας λίγο το tracklist, το άλμπουμ, το A Day with Depeche Mode, κυκλοφορεί στις 30 Οκτωβρίου και περιλαμβάνει 13 διασκευές, με το Enjoy the Silence φυσικά, με το Never Let Me Down Again, με το Personal Jesus, το Just Can't Get Enough, με όλα τα τραγούδια που βέβαια οι Nouvelle Vague πάντα τα προσεγγίζουν με μια δικιά τους γλώσσα, με μια διαφορετική αισθητική, βάζοντας φυσικά την Bossa Nova, το New Wave και αυτό που ονομάζουμε φυσικά και ονομάζουν και οι ίδιοι, γαλλική φινέτσα.

Καμάρα με αυτός είναι ο Χουάνες, εδώ παρέα με την Μον Λαφέρτε. Ήταν ηχογράφηση που έκαναν στο άλμπουμ της Μον Λαφέρτε. Ήταν καλεσμένος ο Χουάνες και βέβαια συνεχίζουν και οι δύο. Ο Χουάνες δεν πιστεύω να μένει, μάλλον δεν ξέρω αυτή τη στιγμή αν μένει ακόμα στην Κολομβία. Είναι superstar στην κυριολεξία και ρόκερ, ανεξάρτητα αν έχει παίξει μπατσάτη, αν έχει παίξει πολλές κούμπιες, και έγινε φυσικά γνωστός το 2004, μιας και λέμε και κάνουμε τώρα και έναν απολογισμό των 25 ετών, όταν είχαμε πρωτοπαίξει εδώ στο ραδιόφωνο, φίλες και φίλοι, ήταν καλοκαίρι, θυμάμαι, το ακούγαμε πάλι καλή ώρα με τον Γιώργο Μουχταρίδη. Και το λέω και τον λέω τον Γιώργο, γιατί εκείνο τον καιρό ο Γιώργος Μουχταρίδης, ο Γιώργος ήταν διευθυντής, και ακούγαμε πάντα πολλές φορές και όλη η παραγωγή, και το κάνουμε ακόμα έτσι. Ακούμε, κάνουμε ακροάσεις πολλές φορές τα άλμπουμ για να δούμε τι είναι αυτό που μας ταιριάζει περισσότερο, τι μπαίνει στο ραδιόφωνο, τι ταιριάζει εν πάση περιπτώσει με το κλίμα και με την εποχή. Και ακούω κάποια στιγμή αυτή την κούμπια και βάζω το Λαγάμισα Νέγρα. Και ήταν τόσο ωραίο και τόσο καλοκαιρινό. Μετά μάθαμε, μετά το έφερε και θυμάμαι Universal έβγαλε και μια συλλογή που έβαλε μέσα το Λαγάμισα Νέγρα, γιατί δεν υπήρχε το άλμπουμ, ήταν εισαγωγής, φανταστείτε, και το έφερε στην Ελλάδα. Μετά παίχτηκε παντού. Παίζονταν και στα Καλλιστεία, παίζανε το Λαγάμισα Νέγρα και όλο το καλοκαίρι και στη Μύκονο, Σαντορίνη, στα νησιά. Ήταν μια εξαιρετική κούμπη. Ήταν η πρώτη φορά που έγινε γνωστός ο Χουάνες στην χώρα μας. Κολομβιανός που είναι κυρίως ρόκερ, αλλά βέβαια με όλους τους Λατινοαμερικάνους και δίκες στο Λος Άντζελες και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Νέα Υόρκη και φυσικά στη Λατινική Αμερική έχει κάνει φοβερά πράγματα. Εκεί είναι και πάρα πολύ καλός κιθαρίστας. Τώρα τελευταία έχει βγάλει και ένα άλμπουμ με παλιές ραντσέρες και παλιά κομμάτια της δεκαετίας του 60 και του 70. Είναι πάντα στην επικαιρότητα, όπως φυσικά και η Μον Λαφέρτε. Και μιας και λέμε για τέτοιες εποχές και ωραία πράγματα και νέα αφορμή πάντα το πάρτι και τα λοιπά, τέτοιες μέρες, τέτοια μέρα μάλλον, είχε κυκλοφορήσει το 2007 το πρώτο μεγάλο ντοκιουμένταρι που έβγαλε, τετράωρο παρακαλώ, ο Πίτερ Μπογκδάνοβιτς, και βγάλει στη Νέα Υόρκη στο New York Film Festival, που είναι φημισμένο και γίνεται τέτοιες μέρες στην Αμερική, στο Madison Square Garden κυρίως. Είχε βγάλει και στο Radio City Music Hall, είχε βγάλει το αφιέρωμα για το ντοκιουμένταρι για τη ζωή του Tom Petty, το Running Drown a Dreams. Tom Petty με τους Heartbreakers θεωρούνται και είναι, και λέω είναι οι Heartbreakers, γιατί ο Tom Petty έχει φύγει από τη ζωή το 17, ένα από τα πιο επιδραστικά και σημαντικά συγκροτήματα στην ιστορία της αμερικάνικης rock, αν θέλετε, διότι εστιάζει την ικανότητα να γεφυρώσουν το παραδοσιακό rock and roll με τη σύγχρονη pop ευαισθησία. Αυτό το έκανε με την μπάντα και συνδύασε, αν θέλετε, την ενέργεια των Birds και των Beatles με τη δυναμική της τότε σύγχρονης σκηνής. Και αυτό ήταν ένα πράγμα μοναδικό. Οι Heartbreakers, η μπάντα του, αλλά και ο ίδιος επιστήθη φίλοι με τον Dylan. Ξέρουμε ότι έβγαλαν μετά και το super group, τη super μπάντα με όλους τους υπόλοιπους, τους Traveling Wilburys. Και βέβαια δεν είναι δυνατόν να μην ακούσουμε κάτι από αυτό το αφιέρωμα, από αυτόν τον καλλιτέχνη που έχει γράψει τη δικιά του ιστορία στη μουσική.

εξαιρετικός και πάρα πολύ σημαντικός ο Tom Petty, Tom Petty and the Heartbreakers, στην μελωδία που είχε γράψει το Infidels, που είχε κυκλοφορήσει το 84, το 83 νομίζω, το 84 το είχε βγάλει ο Dylan. Έτσι κι αλλιώς είπαμε πάρα πολύ φίλος με τον Bob Dylan και πάρα πολύ σημαντικός στην μουσική ο Tom Petty. Και να φανταστείτε λίγο, κάνω συνειρμούς με αυτό ακριβώς το πάρα πολύ σοβαρό και σπουδαίο ανοιχτό τραπέζι που θα γίνει στο φεστιβάλ στο Radio Sounds του Κόσμος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου θα μιλήσουν για το AI or not AI, που γίνεται μεγάλος λόγος βέβαια, και το λέμε και το έχουμε ξαναπεί, εγώ το είχα πει αυτό στο Athens Music Week, όσον αφορά το τι γίνεται για την πνευματική ιδιοκτησία, για τα μηχανικά δικαιώματα, για όσα τραγούδια έχουν ή δεν έχουν αυτή τη στιγμή και ανεβαίνουν στις ψηφιακές πλατφόρμες. Γίνεται μια πολύ μεγάλη κουβέντα, θα υπάρχουν άνθρωποι ούτως ή άλλως αυτή τη στιγμή της μουσικής βιομηχανίας και ραδιοφωνική παραγωγή και άνθρωποι της δουλειάς που σίγουρα θα εξηγήσουν και θα πούνε λεπτομέρειες, αλλά μου κάνει αυτό πάσα και για τον Tom Petty και πολύ περισσότερο για τον Prince. Φανταστείτε, γιατί τον λέω ότι είναι κορυφαίος, ήταν κορυφαίος ο Tom Petty και έμεινε κορυφαίος απέναντι στην ιστορία για την ακεραιότητά του απέναντι στη μουσική βιομηχανία, διότι το 1981 αρνήθηκε, φίλες και φίλοι, να αφήσει την εταιρεία του να αυξήσει του Hard Promises, το άλμπουμ που είχε βγάλει τότε, κατά $1. 1898 έκαναν στην Αμερική και ήταν να το πάει 1998. Και προστατεύοντας με αυτόν τον τρόπο τους θαυμαστές του. Και ο ίδιος ακριβώς στα τέλη της δεκαετίας του 70 είχε κηρύξει πτώχευση για να σπάσει ένα άδικο συμβόλαιο, ανοίγοντας έτσι τότε το δρόμο, καθολικά το δρόμο, για τα δικαιώματα και άλλων καλλιτεχνών. Αυτό μετά το έκανε και ο Prince, αλλά το ξεκίνησε ο Tom Petty. Γι' αυτό έχει μείνει πολύ σπουδαίο στην ιστορία της μουσικής, μεταξύ άλλων γιατί ποτέ δεν περιορίστηκε σε μια συγκεκριμένη δεκαετία ή πολύ περισσότερο δεν περιορίστηκε σε μια υποκουλτούρα. Πάμε να ακούσουμε την Αλκιόνη.

Αυτό λοιπόν είναι το Genesis, αυτή είναι η Αλκιόνη. Δεν ξέρω, εγώ θα τη ρωτήσω πάντως και αν την πετύχω στο soundcheck θα της πω να παίξει το Genesis, γιατί σίγουρα είναι ένα κομμάτι που θέλει ο κόσμος πολύ να το ακούσει. Και αυτό είναι ένα από τα 4 νέα κομμάτια από το Extended Play, από το Songs in the Key of Life. Όπως ακριβώς τα μίξαρε και τα επεξεργάστηκε ο ίδιος Stevie Wonder για τα 50 χρόνια του Songs in the Key of Life που κλείνει φέτος από το 1976.

Αυτός λοιπόν είναι ο Stevie Wonder. Stevie Wonder στο επαιτειακό, 4 extended play τραγούδια, 4 τραγούδια που δεν μπήκαν στο Songs in the Key of Life και τα επεξεργάστηκε ο ίδιος. Δεν ήταν καν μονταρισμένα τα κομμάτια, όπως έχει πει ο Stevie Wonder. Είναι 4 τραγούδια τα οποία δεν είχαμε ακούσει ποτέ, αλλά είχαν ηχογραφηθεί, δεν είχαν μονταριστεί, δεν είχαν ενδιταριστεί αυτά τα τραγούδια για να μπουν τότε στο Songs in the Key of Life το 1976. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν τα είχε ο Stevie Wonder. Τα επεξεργάστηκε τώρα και έχει βγει ούτως ή άλλως σε επιλεγμένες πόλεις περιοδεία για να γιορτάσει τα 50 χρόνια αυτού του τόσο εμβληματικού δίσκου.

0: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά, νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατή ενημέρωση στη GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
1: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Βαρύγιας παρέα με τον Σέρτζιο Μεντόζα στο Αλαδίδα. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 6 λεπτά μετά τις 9. Είναι Τετάρτη σήμερα, 14 Οκτωβρίου. Εύχομαι να είστε καλά, φίλες και φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο της Ελλάδος ή του εξωτερικού και μας κάνετε ακρόαση. Σήμερα μετά τις 9 παρέα με τον Μπαμπιδούκαρο στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Πάμε μια βόλτα μέχρι τη Γερμανία. Πάμε να συναντήσουμε τον Γερόλικο της Blues. Τον Big Daddy Wilson. Να ερμηνεύει και να διασκευάζει τι άλλο.

Unchain My Heart, λοιπόν, από τον γερόλυγο της blues, από τον Big Daddy Wilson, που εξαιρετικός πραγματικά συνεχίζει να ηχογραφεί στην Ευρώπη, ανεξάρτητα εάν ο ίδιος γεννήθηκε και δραστηριοποιήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είχε πάει στρατό στη Γερμανία, στην κλασική αυτή γερμανική βάση που είχε πάει και ο Elvis και ο Jerry Lee και πολλοί άλλοι καλλιτέχνες. Έφυγε, ξαναπήγε πάλι στην Αμερική. Τώρα μιλάμε πριν από 50 και πλέον χρόνια, 60 χρόνια και βάλε. Ήταν να παντρευτεί, δεν παντρεύτηκε, ξαναγύρισε στη Γερμανία, γιατί οι Γερμανοί πάρα πολύ από εκείνη την εποχή ακούγαν rock and roll και blues, και έτσι έμεινε και όλες του ηχογραφήσεις γίνονται από την Ευρώπη και από την Γερμανία. Και κάνουμε πάσα σε αυτό. Ένας πολύ μεγάλος μπλουζίστας, μην τον χάσετε, βρίσκεται στην κυριολεξία legend, από Chicago Blues Living Legend, έτσι, ο John Primer έρχεται στην σκηνή που αγάπησε, έρχεται στο Half Note Jazz Club, έχει ξανάρθει από την Παρασκευή μέχρι και τη Δευτέρα. Έχετε υπόψη σας, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή έχουμε το Πάρτι του Κόσμος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ωστόσο όμως θα παίξει και θα βρεθεί και τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου. Μην τον χάσετε, ένας εξαιρετικός μουσικός με αμέτρητες βραβεύσεις. Ήταν ο band leader κιθαρίστας του Muddy Waters, του Willie Dixon, του Magic Slim. Ανήκει σε αυτήν την μικρή ομάδα των ζωντανών θρύλων που μεταλαμπαδεύουν τον ήχο του αυθεντικού blues στις νέες γενιές. Και βρίσκεται και ένας φοβερός αρμονικίστας, βιτουόζος, ο Guys Robson, μαζί του, ο οποίος έχει παίξει στο παρελθόν και με τον Peter Green και με τον Clapton. Εξαιρετική μουσική, μην το χάσετε αυτό το τετραήμερο στο Half North. Θα βρισκόμαστε και εμείς εκεί. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κοσμοσradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο.

Αυτός είναι Who Loves The και το όλο το άφησε έτσι. Ο Matt Berninger, ο frontman των National με το Who Loves The Sun. Εδώ παρέα με την Roseanne Cass, την κόρη του Johnny Cash. Έχει βγάλει άλλο ένα single καινούριο. Δεν το είχε παίξει αυτό τον Ιούλιο που μας είχε έρθει στην Αθήνα στο T-Center, στο ACA, στο Open Air, στο P5 με τους Cure και τους Nothing But Thieves. Παρ' όλα αυτά όμως ο Berninger ήταν πάρα πολύ καλός. Είχε παρουσιάσει ένα ωραίο solo πρόγραμμα με τραγούδια από την προσωπική του δισκογραφία και επιλεγμένα κομμάτια φυσικά και από τους National, αλλά δεν πάβει να είναι πάντα στην επικαιρότητα και μια ιδιαίτερη προσωπικότητα ο Matt Berninger, ο frontman των National. Σας σήμερα, φίλες και φίλοι, το 1969 δέχεται ο Φρανκ Σινάτρα μια κλήτευση. Μια κλήτευση για να βρεθεί στο αστυνομικό τμήμα, βασικά να βρεθεί στην εισαγγελία, ούτε καν στο αστυνομικό τμήμα, για να τον καλέσανε για να μιλήσουν και για να δώσει μια κατάθεση, γιατί υπήρχε ένταλμα σύλληψης για τη σχέση του με τη μαφία. Φυσικά ο Φράγκη πήγε, αυτό λέει να μην πήγαινε, μίλησε, πέρασε πολύ καιρός μέχρι ότου βγουν οι αποφάσεις. Φυσικά δεν βγήκε καμία απόφαση καταδικαστική για τον Φρανκ Σινάτρα όσον αφορά το θέμα της σχέσης του με την μαφία. Ξέρουμε ότι σχετιζόταν και με τους προέδρους των ΗΠΑ και με τον Κένεντι και αργότερα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, με τον Ρίγκαν και με πολλούς άλλους. Φρανκ Σινάτρα ήταν μια εμβληματική προσωπικότητα, αλλά πολλοί τον είχαν άρρηκτα συνδεδεμένο με την αμερικάνικη και την ιταλική μαφία. Τότε λοιπόν, σαν σήμερα το 69, του ήρθε το χαρτί στο σπίτι για να παρουσιαστεί ως ένταλμα σύλληψης.

This Town, This Town. Από το Frankie, από τον All Blue Eye. Και πολύ σωστά λέει ένας φίλος ακροατής ότι δεν είχε πάει στο New Jersey. Ναι, στο New Jersey έγινε η κλήτευση για τον Sinatra, γιατί ήταν μια επιτροπή εκείνη την εποχή που ερευνούσε, και μιλάμε τώρα για το 69, που στην Αμερική ήταν το λεγόμενο Age of Anxiety, ήταν λίγο πριν το Woodstock, γενικά ήταν και ο πόλεμος του Βιετνάμ, σκάλιζαν διάφορα πράγματα, ήταν ο Νίξον. Τον είχαν κατηγορήσει, ναι, και στο New Jersey είχε βγει η κλήτευση. Ο ίδιος δεν πήγαινε, γιατί έλεγε τότε ο ίδιος ότι είναι ένα σόου των μέσων ενημέρωσης και ότι ήθελαν, λόγω της ιταλικής του καταγωγής, γιατί καταγόταν από το Χομπόκερα το New Jersey ο Sinatra, δεν πήγε λοιπόν εκεί, γι' αυτό του έστειλαν μετά το ένταλμα σύλληψης για περιφρόνηση και δεν πήγαινε στο New Jersey για να μην το συλλάβουν. Βέβαια πήγε έγινε έφεση, έχασε το δικαστήριο, πήγε και κλεισμένον των θυρών, τώρα μιλάμε για το Sinatra, έτσι, απάντησε για τις σχέσεις με τους γνωστούς μαφιόζους, δεν καταδικάστηκε ποτέ, η αλήθεια είναι. Ωστόσο όμως είχε πάντα στο FBI ένα φάκελο, όπως καλή ώρα πάρα πολλοί άλλοι καλλιτέχνες. Ναι, όπως λέει ο Παπισδούκαρος, να, είχε ένα φάκελο, ναι, πολύ μεγάλο, περίπου 2.500 σελίδες, γενικά για τις επενδύσεις στο καζίνο, για τις σχέσεις με τον Λάκη Λουτσιάνο, με τον Σαμ Τζανκάνα που ήταν αρχηγός της μαφίας στο Σικάγο και για όλους αυτούς. Φυσικά βέβαια είπε κάποια στιγμή, θυμάμαι, σε μια συνέντευξη που τον είχε ρωτήσει κάποιος και τολμήσει και του είχε πει του Sinatra τι έγινε τότε μόλις αυτούς, λέει, ακούστε να δείτε κύριοι, εγώ υποστηρίζω ότι οι σχέσεις είναι πάντα καθαρά κοινωνικές και επαγγελματικές. Όταν έρχεται κάποιος στο νυχτερινό μου κέντρο, εγώ που δεν θα μπορούσα ποτέ να μην τον καλησπερίσω και να μην πέσω ως θύμα προκατάληψης. Κάτι βέβαια ανάλογο είχε πει και ο Τζον Λένον όταν κάποια στιγμή του είχαν ένα τεράστιο φάκελο στην Αμερική και δεν τον άφηναν και να αλλάξει πικότητα και να μείνει μόνιμα, να του βγάλουν κάρτα διαμονής. Και μιας και λέμε για κάρτες διαμονής και όλα αυτά, γιατί αυτό είναι και καινούρια είδηση, η Τζόνι Μίτσελ έγινε Αμερικανίδα επίκος. Μετά από 60 χρόνια, φίλες και φίλοι, έγινε Αμερικανίδα επίκος. Το διάβαζα στο Rolling Stone σήμερα. Μετά από τόσα χρόνια Καναδέζα, έγινε Αμερικανίδα επίκος. Πήρε χαρτιά επίσημα. Μένει στην Αμερική, δεν ξέρω κι εγώ από πότε. Και μάλιστα περιμένουμε και την ταινία που είναι biopic. Και θα παίξει η Meryl Streep. Όλα αυτά για την ιστορία, για τις κλητεύσεις, για τη δράση του υποκόσμου, για τον Frank Sinatra, για όνομα του Θεού. Dancing with myself, μέχρι τις 9.30.

0: Κόσμος 93,6.
1: «25 χρόνια ο Νέαρ» και ο Κόσμος 93,6 τα γιορτάζει live στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Την Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου, στις 8.30 το βράδυ, ο ανερχόμενος Γάλλος Soulman, Τιουάγιο, για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Την Κυριακή, 18 Οκτωβρίου, στις 7 το απόγευμα, η αγαπημένη Ιμάνη σε ένα μοναδικό radio show και στις 8 το βράδυ η Αλκιόνη με ένα special αφιέρωμα στα αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή στο more.com. Radio Sounds Festival 16, 17 και 18 Οκτωβρίου σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
0: Κόσμος Radio.

Αυτές λοιπόν είναι οι Womack Sisters και το If I Let You, από την οικογένεια του Bobby Womack. Έτσι είναι οι κόρες της Cecil Womack και Cecil Womack και Linda Womack, έτσι αυτό το ντουέτο. Και μάλιστα είχαν παππού, αν δεν κάνω λάθος, τον μεγάλο Sam Cooke. Όλα αυτά θείο τον Bobby Womack. Είπαμε, οικογένεια, μουσική, όσο δεν παίρνει. Αυτές λοιπόν οι Womack Sisters και το If I Let You. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Και δεν ξέρω, ακούγοντας έτσι αυτό το ρυθμό και αυτή τη μελωδία που μας παραπέμπει εντελώς στα 70's, πήγαμε, πάω λίγο στον ήχο εδώ, στο μπαμπή, στον ήχο εδώ, στον ήχο της δεκαετίας του 70. Σε αυτό εδώ. No Words, η Bahamas Soul Club.

Αυτός είναι ο Ντιάντζελο. Πέρυσι, φίλες και φίλοι, τέτοια ώρα εδώ στον αέρα είχαμε μάθει την είδηση ότι έφυγε ο Ντιάντζελο, ένα χρόνο ακριβώς. Και νεότατος, Ντιάντζελο έφυγε στα 51 του πέρυσι, βραβευμένος με Grammy. Καθόρισε γενικά την νέο soul, έβαλε πάρα πολλά στοιχεία μέσα στην μουσική και φυσικά στην rhythm and blues. Δυστυχώς ήρθε αντιμέτωπος με τον καρκίνο και δεν τα κατάφερε. Ένα λαμπρό αστέρι, και το λέμε ότι είναι λαμπρό διότι όλα τα στοιχεία που είχε δείξει πάνω στην μουσική και με τον Brown Sugar το 95 και με το Voodoo το 2000 και με τον Black Messiah ακόμα με τους Vanguard το 2014 ήταν, αν θέλετε, μια σπάνια χαρισματική φιγούρα πάνω σε αυτό που έκανε ακριβώς, και ήταν και ένας από τους λόγους που γενικά καθόρισε το κίνημα της νέο soul μέσα δεκαετία του 90, ένα ρεύμα που ανανέωσε και τη soul και το R&B της δεκαετίας του 60 και του 70. Πάμε να ακούσουμε το ολοκένουργιο τραγούδι στο άλμπουμ των Fontaines DC, εδώ παρέα με τη Ροζαλία. Το Mind Chamber, το άλμπουμ των Fontaines και Where's Is Gone.

Αυτό λοιπόν είναι το νέο single, το Where It's Gone, από τους Fontaines DC και την Ροζαλία. Οι Fontaines DC αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι είναι το μεγαλύτερο, ένα από τα μεγαλύτερα rock group αυτή τη στιγμή στον κόσμο, και οι Ιρλανδοί. Και είναι το πέμπτο τους άλμπουμ, το Dopamine Chamber, που θα κυκλοφορήσει επίσημα μεθαύριο στις 16 του μήνα. Πάντα Παρασκευές έχουμε τις νέες κυκλοφορίες. Και μέσα στα τραγούδια έχει και μία συνεργασία. Έχει τη συνεργασία λοιπόν σε 11 νέα τραγούδια και το Where Is Gone με τη Ροζαλία. Μου κάνει ένα πράγμα μόνο αίσθηση και εντύπωση, και εδώ βλέπουμε τελικά πόσο ευρηματική και πόσο σπουδαία τραγουδίστρια είναι η Ροζαλία. Όταν η Ροζαλία μέσα σε ένα χρόνο και σε ένα διάστημα μερικών μηνών κάνει δύο μεγάλες συνεργασίες σε δύο εμβληματικές μπάντες. Το ένα είναι η Fontaines DC, που είναι το μέλλον αν θέλετε της rock, και το άλλο είναι στο καινούριο άλμπουμ των U2, γιατί έχει και μία συνεργασία η Ροζαλία και σε αυτό το άλμπουμ, στο καινούριο άλμπουμ του Bono, του Edge και της παρέας τους. Όλα αυτά για την Ροζαλία σε ένα άλμπουμ το οποίο περιμένουμε να το ακούσουμε με προσοχή από την Παρασκευή και μετά. Wycliffe Jean και Lil Wayne, 1997.

God bless the child, Wycliffe Jean, παρέα με τον Lil Wayne και την Andra Day. Πολλούς χαιρετισμούς στην παρέα από την Οξφόρδη, από την Ελλάδα, δεν ξέρω, στα μικρά και στα μεγάλα παιδιά, στην Ελένη, στο Σταύρο, στο Δημήτρη και στην Ιρίδα. Να είστε όλοι καλά, όπως και πολλούς χαιρετισμούς στην Κρήτη και πολλούς χαιρετισμούς στη Βόρεια Ελλάδα, που μας λέγατε ότι έβρεξε πάρα πολύ και εδώ έβρεξε, φίλες και φίλοι. Θέλει λίγο προσοχή αυτές τις μέρες μέχρι να φύγει αυτό το κύμα κακοκαιρίας και να μην έχουμε προβλήματα, απώλειες, ανθρώπινες ζωές και πολλά άλλα πράγματα. Κάπως έτσι λοιπόν πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, για την επικοινωνία. Ο Μπάμπης Δούκαρος ήταν στον ήχο, έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Εγώ θα σας αφήσω σήμερα με το Σαμπούζι και με τον Λίο Μπρίντζες στο Burn It Down, από το τελευταίο άλμπουμ του Σαμπούζι, The Outlaw Cherry Lee and the Other Western Tales. Έρχεται η Ρουμπίνη μέχρι τις 12, 12 με 2, η Δήμητρα Κακαουνάκη. Ραντεβού αύριο, φίλες και φίλοι, λίγα λεπτά μετά τις 8. Από τον Πέτρο Αδάμ, πολλά φιλιά.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
2: Η Αθήνα χορεύει τις Κυριακές. Στις 25 Οκτωβρίου το Eden Sundays επιστρέφει στο Οδείο Αθηνών με ένα εκρηκτικό line-up. Δύο κορυφαία ονόματα της dance σκηνής, High, Back to Back με Romy. Μαζί τους JJ και Saber Rider. 25 Οκτωβρίου, Eden Sundays με High και Romy. Μην το χάσετε.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

Welcome to Greece, Γιάννα Ντιβρίς. Κωστής Μαραβέγιας. Welcome to Cosmos, όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Κάνουμε σήμερα βόλτες, βεβαίως ξεκινήσαμε με Αμέρικα-Αμέρικα. Γιατί? Γιατί κάποιοι έρχονται, κάποιοι φεύγουν. Αλλά θα πάμε στη Ρωσία. Θα ακούσουμε την Ιμανή. Θα την ακούσουμε και live όμως αυτή την Κυριακή. Μην ξεχνάτε, 25 χρόνια κόσμος, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, σας περιμένουμε. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Welcome to Greece. Παγκόσμια ημέρα προτύπων σήμερα. Και το 1322 ο Σκοτσέζος πολέμαρχος Ρόμπερτ Ντε Μπρους νικά τον βασιλιά των Άγγλων Εδουάρδο Β' στη μάχη του Μπάιλαντ και γίνεται ανεξάρτητη Σκωτία. Έχουμε πολλά ωραία να πούμε, κυρίως για τα 25 χρόνια του κόσμος. Όλα αυτά σε λίγο. Ρουμπίνες Ταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλή ακρόαση.

Η Μανή, Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Σε ένα μοναδικό ακουστικό radio show με συνοδεία ενός μουσικού, μόνο κιθάρα θα είναι. Με καταγωγή από τις Κομόρες, το λέγα και χτες. Θα μας τραγουδήσει You Will Never Know, Don't Be So Shy, Voodoo Cello, Woman Deserve Rage. Με αυτή την καταπληκτική φωνή. Αυτό είναι το Human. Live, ένα εξαιρετικό άλμπουμ αυτό τη Σιμανή. Live at the Casino de Paris, Casino de Paris. Την ίδια μέρα, την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ, η Αλκιόνη. Που τραγουδάει στα ελληνικά και στα αγγλικά, που γεφυρώνει indie, pop, cinematic, μουσικές Μεσόγειο, Βαλκάνια, Ήπειρος, Βόρεια Ελλάδα, ποτάμια, δάση, μια φωνή. Και την Παρασκευή, στις 8.30 το βράδυ, ο ανερχόμενος Γάλλος Σόλμαν Τιγουάγιου για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Παραγωγή Outsider στο νέο του άλμπουμ, ο βραβευμένος με Γκράμι Αντριάν και Σάντα, τον Black Pumas. Εκεί πήγε και το έφτιαξε. Ένας Γάλλος του κόσμου με καρδιά, bluesman, Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 8.30. Η Κλαούντια Μάτολα, ο Πέτρος Αδάμ και εγώ θα κάνουμε την Παρασκευή live εκπομπές από εκεί. Άρα λοιπόν, βεβαίως οι εκπομπές θα μεταδίδονται ζωντανά και στα σπίτια σας, αλλά περάστε μια βόλτα, θα είμαστε εκεί Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, με DJ sets, με προβολές, με συζητήσεις, με τρεις συναυλίες, με αγκαλιές, με φιλιά και με δώρα. 25 χρόνια είναι αυτά.

0: Κόσμος 93,6. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Imani. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

Το 1976 σήμερα ο Γιώργος Καματερός οδηγείται σε δίκη για το θαυματουργό νερό που υποτίθεται ότι θεράπευε τον καρκίνο. Δεν ήταν αστείο αυτό?

έφερνε λέει από την ΚΟ με βιτιοφόρα, ήταν ιαματικό και στις γειτονιές Αθήνας και στην επαρχία κάναν ουρές. Γονείς 18 παιδιών που νοσηλεύονταν τότε με λευχαιμία και κακοήθεις όγκους στο νοσοκομείο Αγλαία Κυριακού σταμάτησαν τη θεραπεία και έδωσαν στα παιδιά το νερό του Καματερού. Αποτέλεσμα, καταλάβατε. Η πλάκα είναι ότι όχι μόνο το νερό αυτό βεβαίως δεν διάτρεφε τον καρκίνο και ήταν ψεύτικο, αλλά ήταν και επικίνδυνο, περιείχε ραδιενέργεια.

και μια πολύ γρήγορη ματιά στον κόσμο. Φωτιές στο Υπουργείο Παιδείας και σε τράπεζες στην Αλβανία κλιμακώνονται διαδηλώσεις κατά του Ράμα. Δεκάδες χιλιάδες φοιτητές έχουν βγει στους δρόμους των τυράννων. Συγκρούσεις συνεχίζονται για δεύτερη μέρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά έρευνα για τις καταγγελίες αστυνομικής βίας. Στη Γαλλία οι μαθητικές κινητοποιήσεις αποκτούν πολιτικό πρόσημο. Αναμενόμενο, έχουμε προεδρικές εκλογές και όλο μεγαλώνει και ο κατάλογος. Δεν ξέρω πώς θα είναι υποψήφι τελικά. Εμείς εδώ, Wanda Sa, Celia Vaz, Αντώνιος Κάλλος Ζουμπίμ, νεράκι να πίνουμε, Agua de Beber. Γιατί νερό είμαστε και πρέπει να πίνουμε πολύ νερό. Εδώ μου του λέει συνέχεια ο Μπάμπης Δούκαρος, ο ηχολήπτης μου. Πιες γονεράκι, ρουμπινάκι.

ένα καταπληκτικό τραγούδι που έχει κάνει παραγωγή ο γιος της Μίνα, Μασιμιλιάνο Πάνι. Άκου εσάλε. Τζάνι Ντονζελίνι, Βιντσέντζο Λεμπόρ, αυτοί το γράψανε, είναι μια ιταλική μπάντα με τίτλο Audio Due. Άλμπουμ Μίνα Τσελεντάνο. Βεβαίως έγινε χρυσός αυτός ο δίσκος. Και λίγο αργότερα η Μίνα το ηχογράφησε με τον Μιγγέλ Μποσέρ στα ισπανικά Άγκουα Ισάλα. Αλλά εμάς μας αρέσει το ιταλικό.

Ο χρόνος κάνει κύκλους και όλα μπορούν να συμβούν. Βλάσεις Μπονάτσεως, Μεταμορφώσεις, ο οποίος φεύγει σαν σήμερα. Το 2004 πέρασαν και όλα 26 χρόνια. Ένας ρόκερ, ηθοποιός, showman. Η μεγάλη επιτυχία Γαρίφαλε, Γαρίφαλε, εκεί με το συγκρότημα Πελώμα Μποκιού. Η ερμηνεία του στο musical Εβίτα, στο πλευρό της τότε συντρόφου του Αλέκης Βογιουκλάκη, που υποδείχθηκε τον Τσεγκεβάρα. Τώρα εντάξει, απαράδεκτη τώρα. Τηλεοπτικές φάρσες, επώνυμους, αυτός ήταν ο πρώτος που τις έκανε. Ανοίγοντας έτσι ένα δρόμο σε ένα πολύ δημοφιλές είδος ψυχαγωγικής εκπομπής, ασχολήθηκε με τηλεπαιχνίδια, με τηλεοπτικά σοου. Και όσοι τον γνώριζαν, ήταν πολύ τυχεροί. Παντρεμένος με τη Μάρθα Κουτουμάνου, μια κόρη της Ζένια. Και τι ωραίο τραγούδι αυτό το Μεταμορφώσεις. Εδώ μέχρι και τις 11 τα Σουλτάνα. Έβαλα κάτι χρόνια παραπάνω, 22 χρόνια. Ναι, αλλά αυτά, μωρέ μπαμπέ, αυτά τα 20 κάτι, κατάλαβες, μου φαίνεται τα 20 είναι πολλά, ναι.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατή ενημέρωση στη GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
2: Ο ζωντανός θρύλος του Chicago Blues επιστρέφει στο Half Note. John Primer and Giles Robson, ο κιθαρίστας του Muddy Waters και του Magic Slim και η φοβερή φυσαρμόνικα του Robson σε απόσταση αναπνοής. Από Παρασκευή 16 έως Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, το απόλυτο Chicago Blues του John Primer κοντά μας. Φυσικά στο Half Note. More.com. Halfnote.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Και όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλωσορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Τετάρτης, 14 Οκτωβρίου. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Και γιορτάζουμε, είναι ο μήνας που γιορτάζουμε. 25 χρόνια κόσμος. Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Live εκπομπές, DJ sets. Ένα πολύ ωραίο πάνελ για τη μουσική και το AI. Τρεις συναυλίες. Ελάτε να μας πείτε χρόνια πολλά, να σβήσουμε κεριά και βασικά να αγκαλιαστούμε. Και να ακούσουμε μουσική, τι άλλο. Οι εκδόσεις Ροδακιό μετακόμισαν Γερανίου 7 στον 5ο όροφο, στο Γεράνι. Το Ροδακιό πήγε στο Γεράνι. Πρώτη έκθεση στο νέο στέκι να έρθει να αγγίξει Σάρα Σεχναουή, κεραμική και performance. Έγιναν σήμερα αυτά. Αλλά μπορείτε να περάσετε να δείτε ένα καταπληκτικό βιβλιοπωλείο. Στο Γερανίου 7, στον 5ο.
1: Oh, you're not gonna stay? Okay, well. Look, I know things have been hard between you and me. But before you start pointing fingers, I know what we got to do.

Λοιπόν, αυτό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου εμείς θα βρισκόμαστε στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Από το απόγευμα μέχρι και τις 12 θα έχουμε DJ sets Προκόπης Δούκας, Γιώργος Πολυχρονίου, Γιώργος Μουχταρίδης, εγώ, η Δήμητρα Κακαμουνάκη, ο Κωνσταντίνος Πατζόγλου, την Παρασκευή ο Μιχάλης Καμάκας και η Κλαούντια Μάτολα, την Κυριακή ο Πέτρος Αδάμα. Αλλά το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στην Καλυθέα έχει και ένα Καλυθέα Night Run. Μα θέλετε να τρέξετε, μπορεί να το κάνω και για προπόνηση για το μαραθώνιο. Λοιπόν, από τις 4 ως τις 11 θα απαγορεύεται η στάση και στάθμιση των οχημάτων στο ρεύμα προς Αθήνα, στο τμήμα της λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου μεταξύ λεωφόρου Ποσειδώνος και οδός Πισιστράτου.

Φεστιβάλ Παλαιστινιακού Κινηματογράφου, 5η χρονιά στην Αθήνα. Διοργανώνεται από τον Ντουνιάς 15 με 31 Οκτωβρίου, 2 εβδομάδες, που το αθηναϊκό κοινό έρχεται σε επαφή με διεθνώς αναγνωρισμένους κινηματογραφιστές, καλλιτέχνες, προβολές, συζητήσεις, ρετροσπεκτίβες, αφιερώματα. Τίποτα δεν προέρχεται από το κενό. Η κάθε εικόνα εμπεριέχει ίχνη παρελθόντος και το κάθε αρχείο αντανακλά επιλογές με το τι κρίνεται σκόπιμο να διατηρηθεί και τι αφήνεται να περάσει στη λύθη. Ηλία Σουλεϊμάν, Retrospective. Θα προβληθούν οι ταινίες It Must Be Heaven, The Time That Remains, Divine Intervention, Chronicles of a Disappearance. Αφιέρωμα στο έργο του Μοχαμάντ Μπακρί. Όλα αυτά τα βρίσκεται βέβαια στο ίντερνετ, απλώς γράφοντας Φεστιβάλ Παλαιστινιακού Κινηματογράφου. Μια άλλη Παλαιστίνη, η αραβική ποιήση, αντά την ελληνική μουσική, Κάρον Σανσούρ, Μιχάλης και Παντελής Καλογεράκης.

είναι εξαιρετικά πολυπίκυλο. Είναι προσωπικό, είναι συνάμα πολιτικό, ποιητικό και αστείο. Είναι πειραματικό, είναι βαθιά ριζωμένο στην ιστορία. Και ο στόχος του φεστιβάλ είναι το αθηναϊκό κοινό να γνωρίσει αυτή την ποικιλία, να βιώσει αυτό το σινεμά ως έναν ζωντανό πολιτισμό. Συναντήσεις, αναμνήσεις και δεσμοί που δημιουργούνται μεταξύ καλλιτεχνών, κοινοτήτων και κοινού. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Αύριο στο Τριανόν. Έλια Σουλεϊμάν, It Must Be Heaven. Από 8 ευρώ τα εισιτήρια. Στον κινηματογράφο Τριανόν. Στις 8. Η τελευταία του ταινία. Υπάρχουν ακόμα εισιτήρια.

Κόσμος 93,6. Κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Imani. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε

Λοιπόν, τα μάρμαρα του Παρθενώνα και τα γλυπτά δεν μας τα δίνουν πίσω. Ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου δήλωσε ότι θα πρέπει να συνυπάρχουν σε καθεστώς διαμοιρασμού. Δηλαδή, τι να τα κόβουμε στη μέση, πώς θα τα μοιράσουμε. Ευρωπαϊκά βραβεία κινηματογράφου, 5 ελληνικές παραγωγές στη βραχία λίστα. Και με περιορισμένη διανομή 2 ημερών, ένα ντοκιμαντέρ με τίτλο «Ναζά» για τη Γάζα κατάφερε να γίνει δημοφιλέστερη ταινία της Δευτέρας στη Γαλλία.

Λοιπόν, παλιά ήταν δύσκολο να αντιγράψεις, τώρα είναι πάρα πολύ εύκολο. Δηλαδή, παίρνεις μία λέξη από εδώ, μία πρόταση από εκεί και λες ότι είναι δικό σου αυτό που λες ή γράφεις. Το AI τι κάνει, καλά. Ένας συγγραφέας αποκλείστηκε από το βραβείο Goncourt, διότι βεβαίως κατηγορήθηκε ότι έγραψε το μυθιστόρημά του με AI. Αυτός το αρνήθηκε, αλλά βέβαια ζήτησε συγγνώμη για τις παλιότερες λογοκλοπές. Πρέπει να ξέρεις να κλέβεις, έστω και το λόγο.

είχε ένα πάρα πολύ ωραίο φεστιβάλ μουσικής, πολυτροπικό φεστιβάλ ήχου στο Goethe Institute. Αύριο εκεί, Noisy Words, Audrey Chen, συναυλία και συζήτηση, υπερεκτάσεις για φωνή και αναλογικά electronics.

Λοιπόν, και σίγουρα κλείνει τα 87 ο Ραλφ Λόρεν, αυτός ο Αμερικανός σχεδιαστής μόδας και επιχειρηματίας. Θεωρείται ο βασιλιάς του έτοιμου ενδύματος, εμπνεύστηκε τις δημιουργίες του κάνοντας τα εννοείται ταξίδια, λέγει στο νου του την υψηλή κοινωνία της ανατολικής ακτής, τον είπα. Ραλφ Ρούμπεν Λίφτιτς, αυτό είναι το πραγματικό του όνομα. Γεννιέται σαν σήμερα το 39 στο Μπρόγκ. Και στα εφηβικά του χρόνια αλλάζει το επώνυμό του σε Λόρεν προς τιμή της ηθοποιού Λόρεν Μπακόν. Δούλεψε ως πολιτής ρούχων και ξεκίνησε τη δική του δραστηριότητα. Σχεδίασε γραβάτες με την επωνυμία Πόλο. Σχεδίασε μάλιστα και ρούχα που φορούσαν ο Γούτι Άλεν και η Ντάιαν Κίττον στην ταινία Νευρικός Εραστής, Άνι Χολ, το

Λοιπόν, και το θέμα έτσι μουσικά του τελευταίου ημιώρου έχει να κάνει με τον Όθωνα. Το 1862, αφού έφυγε, ο αθηναϊκός λαός συγκεντρώνεται στην πλατεία Όθωνος. Μετά τη δοξολογία, ο προσωρινός τότε πρόεδρος της κυβερνήσεως Δημήτρης Βούλγαρης είπε να ορκιστούμε επί της πλατείας ταύτης το ωραίο της ομονίας όνομα και να ορκιστούμε πίστη στην πατρίδα και υπακοή εις τα εθνικάς αποφάσεις. Ομόνια να έχουμε, να είμαστε μαζί, να πηγαίνουμε χέρι-χέρι. Να βοηθάμε όσο μπορούμε. Να μην σφυρίζουμε διάφορα. Να μας νοιάζει ο διπλανός μας. Όχι μόνο αυτός μας.

Ένα χρόνο χωρίς τον Michael Eugene Archer D'Angelo. Πέρυσι τέτοια μέρα εδώ με τον Πέτρο Αδάμ, όπως στενοχώρια. Ένας καταπληκτικός μουσικός, τραγουδιστής, πολυοργανίστας και παραγωγός. Pioneer εκεί στο νέο soul κίνημα. Super group Black Men United, You Will Know, Brown Sugar. Αυτό, από αυτό το album ακούμε το Lady.

Και μέχρι σήμερα θεωρείται η μεγαλύτερη επιτυχία του D'Angelo στην Αμερική. Καταρχάς σεξ σύμβολ, κούκλος ήταν. Πάλεψε με πολλά, με κατάθλιψη, με ναρκωτικά, με αλκοολισμό.

και έφυγε στα 51 από καρκίνο πέρυσι τέτοια μέρα. Και όπως είχε δηλώσει τότε η Lauryn Hill και συνεργάτηδά του και φίλοι πολύ, λυπάμαι λέει που δεν έχω περισσότερο χρόνο μαζί σου.

Νιάρχος εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα τα πούμε πάλι. Θα τα πούμε στο Νιάρχος, δεν θα έρθείτε. Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο, μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Βι Μέρτενς, τέσσερα χέρια. Και ένα τσικ του τσικ, η Αλάκη ο Λουής. Καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Μετά το πολύ συζητημένο Αθήνα, ο Ρωμαίν Γαβράς επιστρέφει με μια θεαματική και απρόβλεπτη περιπέτεια. Θυσία. Ένα φιλανθρωπικό γκαλά που συγκεντρώνει το διεθνές jet set θα μετατραπεί σε ένα απρόβλεπτο παιχνίδι ζωής και θανάτου. Θυσία. Chris Evans, Anya Taylor-Joy, Vincent Cassel, Salma Hayek και ο John Malkovich. Θυσία. 15 Οκτωβρίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21.
3: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Attention, please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
6: Hey!
7: Cosmos 93.6.
8: Cosmos 93.6.
9: 93,6. Icos Antochis. Haus des Stehvermögens.
8: La Casa della Costanza.
7: Icos Antochis. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaonaki à la sélection musicale.
10: She

καλώς ήρθατε στην παρέα μας, στον κόσμο μας, στον Νίκο που αντέχει με διαδρομές και τον Κίτους που κάνει ένα wiggling από το άλμπουμ που φτιάχνει με τίτλο The Salmon. Now the boys and the men, they all enjoy seeing her go by. Hear them now.

www.cosmosradio.gr εκεί από παντού, αν μας ακούτε από κάπου αλλού, και ο Errol Walker μας τα έλεγε και δεν τα ακούγαμε. Πίσω στο 1977 μας εξηγούσε πως αυτά τα χρόνια δεν είναι εύκολα. In these times, και το κομμάτι του

Να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή και να σας πούμε πως Παρασκευή, Σαββατοκυριακή δεν πρέπει να κλείσετε τίποτα. Θα το περάσουμε το Παρασκευό Σαββατοκύριακο παρέα στο Κόσμος. Θα γιορτάσουμε τα 25 χρόνια μας. Από τις 7.30 και ως τις 8.30 την Παρασκευή ο Μιχάλης Καμάκας θα υποδεχτεί τη Γουάγιο. Και μετά θα χορέψουμε εννοείται με την Κλαούντια μετά τη συναυλία. Κλαούντια Μάτολα θα βρίσκεται στα ΝΤΕΚ στο Νιάρχος. Το Σάββατο η Ρουμπίνη στα Γκουράκι με την αφεντιά μου 7-8 θα παίξουμε μουσικές. Θα έρθει ο κύριος Τζι Πόλη με τα δικά του τα τραγουδάκια. 9-10 ο Προκόπης Δούκας, 10-11 ο Γιώργος Μουχταρίδης και 11-12 ο Κωνσταντίνος Πατζόγλου. Θα περάσουμε σχεδόν όλοι από τα ΝΤΕΚ το Σάββατο στο Νιάρχος, στο Φάρο, εκεί ακριβώς όπου θα βρεθούμε για να γιορτάσουμε τα 25 χρόνια. Και την Κυριακή τα ωραιότερα έρχονται, 6 με 7 ο Πέτρος Αδάμ, αλλά και 9.30 με 11.30 η Μανή και η Αλκιόνη θα μας συντροφέψουν με τις μουσικές τους. Και το Σάββατο έχουμε πάνελ με θέμα AI or not AI. Όλα αυτά με είσοδο ελεύθερη και δελτία εισόδου για τις μουσικές και για τις συναυλίες μας. Επίσης να πούμε πως τα booth έχουν διαμορφωθεί στον εξωτερικό χώρο της αγοράς, στο ισόγειο του Νιάρχους μπροστά στο κανάλι, και θα βρισκόμαστε εκεί με τις εκπομπές μας. Τριήμερη γιορτή στο Νιάρχος, στο Φάρο, για τον κόσμο που κλείνει 25 χρόνια.

περνάμε από τον Πάολο Κόντε, αλλά και τα παιδιά του Πάολο Κόντε, που δεν είναι λίγα. Βία κονμέ.

φτάσαμε στη Νότια Ιταλία. Εκεί κρύβονται όλα τα κορίτσια. Εύα και ένα βίβο Σαράι που θα πει I will survive.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
0: Κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινήλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινήλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Imani. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Κόσμος Radio.gr.

δεύτερη ωρίτσα. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στην παρέα μας, στον Νίκο που αντέχει με τραγούδια, με παράξενες διαδρομές.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου για τον ήχο και η Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει μουσικές και έχουμε πάει στη Μαδρίτη να συναντήσουμε τον Νικόδημος, ο οποίος βρίσκεται με την Απέλικα εκεί. Ρημιξάρουν μαζί μία disco star που κυκλοφορεί και αυτή στην Wonder Wheel Recordings με έδρα την Νέα Υόρκη.

Seasons of the Road, η Αλτζαράχ και οι Νούμπα Τόνς, που έφτασαν στο Brooklyn να ολοκληρώσουν το όνειρο. Τώρα ηχογραφούν στην Wonder Wheel Records.

0: Το τρίο SR9 παρέα με την Καμέλια Τζορντάνα αποφασίζουν να μεταμορφώσουν το Μαλαμέντε.
1: Ese gritalito roto, yo sentí como cruía. Antes de caerse al suelo,

Η ορκέστρα Ακοκάν ηχογραφεί σήμερα στην Κούβα αυτό το Guajira del Mar σήμερα, πίσω στο 2022 δηλαδή. Ορκέστρα Ακοκάν και το άλμπουμ της με τίτλο 16

σας αποχαιρετήσουμε από εδώ. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα και εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο στη γνωστή μας βόλτα, τα μεσάνυχτα, στις Δημητρούλας, εκεί που

0: ξέρω.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-033-171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
5: Cosmos Radio.gr.